για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πώς σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς.

ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπά.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε,

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Αχ, γεια σου Αποστόλη. Ανέλπιστο.
6: Ανέλπιστο.
7: Αχ, δεν το περίμενες, ε.
5: Δεν το περίμενα. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον Πάνο το Καμένο.
8: Στα 4.
7: Ναι.
5: Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι, κάνα φεσμπουκάκι, κάτι με καραβάτες και πουτσάκια να ξελασπώσει έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ, με το Σμίο.
7: Οκ. Αυτό να θες και λεφτά. Μυρίστηκες χρήμα και ήρθες. Να πάω να γίνεις παπάς άμα θες λεφτά.
5: Μουσια, έχω μαλλιά, έχω, αλλά είμαι άθεος. Δεν μου βγαίνει.
7: Γιατί αυτή είναι ένθεη. Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες.
5: Εγώ για Αντάρτικο ετοιμαζόμουν, αλλά δεν μου βγήκε τώρα. Φέρω εγώ την τόσα μουσια, δεν ούτε έναν άρθρο. Δηλαδή και έχω ξενέρωση για μέσα.
9: Επιτέλους. Καλά, θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλους και γυρίσατε.
7: Ναι.
9: Λοιπόν.
7: Και δεν είναι από μόνοι μας, δηλαδή. Απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω, οπ, πρέπει να γυρίσουμε.
9: Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτός ο Ζαχάρης. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει πιο σπαστικός δημοσιογράφος από το Πόρτο Σάλτε.
7: Κι όμως, να. Ένας βγαίνει, τσουπ, 30 φυτρώνουν μετά.
9: Παρεξηγήσατε τον δημοσιογράφο. Όχι δημοσιογράφο. Παρεξηγήσατε τον άνθρωπο.
7: Ναι.
9: Είπε κάτι που δεν έχει άδικο. Είπε τα νούμερα δεν βλέπουν γενοκτονία.
10: Γενοκτονία, τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν.
7: Ναι.
9: Τον εαυτό του,
7: μόνο τα νούμερα. Ναι, όλα τα νούμερα αυτά. Ναι, σωστό.
9: Το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του.
7: Σας παρακαλώ, μην προσβάλλετε τον λειτουργό.
9: Όχι. Είπε την αλήθεια. Εννοούσε τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν.
5: Αποστόλη.
7: Έλα.
5: Εδώ πάλι πως με είπαμε, με ξέχασα.
7: Και εγώ δεν σε θυμάμαι.
5: Κάτσε.
7: Σοβιετικός αρκούδος. Είσαι.
5: Ήθελα να πω για αυτό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
10: Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο. Άρα.
5: Εσύ ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, και ένα κόμμα είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θες, μπορεί να είσαι εφοπλιστής, βιομήχανος, σε αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζεις σταυρό στον Άδωνη, ενσυνείδητα να βάλω σταυρό σε πιο βουλευτή υποψήφιο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι, ρε γάμοτο.
7: Ενσυνείδητο αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ασυνείδητο έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν τα ζόμπι. Πάει εκεί, προχωράει, δεν ξέρει.
5: Ένα αυτό. Δεύτερον, να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή.
7: Τι απαντήσει, παπούτσια του Αρχαγγέλου.
11: Σούπερ διαγωνισμός. Τα υπέροχα αυτά βελούδινα.
7: Νόμα είναι, έχει 45 νούμερο πιστεύεις, 38-39 εκεί.
5: Α, δεν είναι διακοσμικά, εγώ θέλω να τα φορέσω, να έχω την ευλογία πάνω μου.
7: Ωραία, μπορεί να είναι πάνω σου, αλλά μπορεί να έχεις ένα μέρος του ποδιού. Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξύνει έξω.
12: Γεια σου Αποστολή από Ηράκλειο Κρήτης Γρηγόρης.
7: Γεια σου Γρηγόρη.
12: Είδες, πρέπει να όταν ακούμε Πατρίς Χρυσία οικογένεια να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαίωνονται για άλλη μια φορά. Είδες εδώ στην Κρήτη τους εκβιαστές, παπάδες, μητροπολιτάδες, αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλος μας, ο Καμένος είπε Οκτώβριο-Νοέμβρη.
13: Βγαίνει, ξαναργόμαστε. Περίμενε τον Νοέμβριο.
12: Μαζί με τον Τζίπρα θα έρθουμε.
7: Περιμένουμε, τη χώρια μαζί.
12: Τα μαζί δεν τα έχουν σπάσει.
7: Τι εννοείς.
12: Δεν έχουν μαλώσει, δεν τα έχουν σπάσει.
7: Α, ευρετή για εκείνο και το Μακεδονικό. Αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου και για το πόπολο που τον ψήφισε.
12: Ηρέμησε, ηρέμησε.
7: Μην αγχώνεσαι.
12: Απλά οι ακροατές μας να ξέρουν ότι υπάρχουν και οι ανθρώποι του μόχθου και που αγωνίζονται. Και είμαστε εμείς από αυτή την πλευρά.
14: Ναι, Αποστολή.
7: Έλα.
14: Δεν μου λέει ο Τσακλαγιανγκύλ.
15: Τσακλαγιανγκύλ εδώ, τότε υπουργός οικονομικών εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι.
14: Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ.
16: Μελχισεδέκ λέγεται.
13: Το κατάλαβα.
16: Αγάπη μου,
7: για πρώτη. Τι Τούρκος λες να είναι ο Μελχισεδέκ, δεν ξέρω.
14: Δεν ξέρω, εγώ θα μπερδευτεί, νομίζω είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι άλλος.
7: Άλλος είναι, εκείνος τελειώνει σε 10. Σε 10, δηλαδή είναι γρήγορος.
14: Θα μάθουμε καινούργια ονόματα.
7: Ούτε καν σε 20. Σε 10. Είναι Μέλχη, σε 10.
17: Αχ, καλά,
14: Μέλχη, σε 10. Είσαι το μέλλον μέσα.
7: Αυτό.
14: Πες το Σίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Ναι, κύριε Στεφανέ.
7: Ναι, παρακαλώ.
6: Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Σα παίρνω τον Παναγιώτη καταρχήν για το ασανσέρ. Είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο.
7: Α, δεν χωράτε να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον.
6: Όχι, το ασανσέρ έχει κολλήσει.
7: Δεν ανοίγει.
6: Ναι, δεν είναι κανένα μέσα.
7: Α, τι ασχολείστε.
6: Σα πήρα για να μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε.
7: Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω το αυτέ τι μέρε γιατί έχω κάτι ασανσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα.
6: Ναι.
7: Και μετά όταν αδειάσω να έρθω κι από εσά.
6: Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να έρθει σήμερα, γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, έτσι.
7: Γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα.
6: Ναι, από το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι πέντε ώρες. Πώς ανεβαίνει ο πέμπτος όροφος και ο τέταρτος.
7: Δεν έχει κλιμακοστάσιο.
6: Έχει κλιμακοστάσιο, αλλά.
7: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπους μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μία που λιποθυμούσε και είναι μέσα. Έμεινανε και στο ασανσέρ.
8: Μέσω περιπολικό ήταν και μία άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και έκανε δύο περιστατικά που κατεβήκαν στο περιπολικό.
7: Και ήρθαν με περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο ασανσέρ κολλημένες.
6: Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά τους. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλετε.
7: Ναι, εντάξει. Τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω. Αν έχω θα στέλνα.
6: Ναι.
7: Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Ωραία. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον Άδο. Τώρα, καταλαβαίνετε, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή, υπάρχουν συνεχώς ανεπάρκειες.
17: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
7: Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία.
6: Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπως πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδες.
7: Ναι, ναι, πατήστε τους ρελέδες. Αν πατήσετε τους ρελέδες τρεις φορές και μετά κάνετε shift 32 βόλτες και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tom Raider με τα ρούχα χωρίς. Ναι.
6: Εγώ έχω από πάνω το λεβεδοσάτ, συγγνώμη, είναι. Έχει ένα κουμπί πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδες και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
7: Όχι, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο.
6: Το πράσινο το πατήσω, έτσι.
7: Το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι.
6: Εντάξει.
7: Και μετά, άμα δεν λειτουργεί,
6: ναι.
7: Δεν έπιασε.
6: Εντάξει, κύριε Στέφανε, και μετά θα πρέπει να δώσω ένα τεχνικό.
7: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Τα σιπέρα, ευχαριστώ για καλή δύναμη.
7: Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα. Πού βοήθησα, δηλαδή το ξέρω, εντάξει.
18: Έλα από Σάμο, από Ζούγκλα. Χώσε τη Σαμιώτησα τώρα.
7: Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρει.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε!
18: Όχι, μην μου κάνει τέτοια. You have been to Samos.
20: No, you have not been to Samos.
18: Ήρθε φέτος Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μας και είχε μαζί ένα τεκνό.
7: Αναβάθμιση.
18: Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Κάτι μάτια μεταξύ Μέλη και ηφαίστειο. Ήταν το κάτι άλλο.
7: Δηλαδή είχε έρθει η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό.
18: Ναι, φίλε, τη Μακρυπούλια δεν την πήρε κανεί χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον Άδωνη.
7: Και να σου πω και αυτό τι ήταν, αγαπητικό, φιλιόσαντο.
18: Δεν ξέρω, φιλότεχνο ήταν ο άνθρωπο και γύριζε εκεί με στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θεκεί τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ.
7: Α, αυτά δεν μα νοιάζει τώρα, το κουτσομπολιό μα νοιάζει.
18: Το κουτσομπολιό τι να σου πω.
7: Φιλιόσαντο, ήταν εγκομενέτο.
18: Ένα παλίκαρο, ένα ναύτη.
7: Τι να το κάνω, άμα δεν έχει είδηση δεν με νοιάζει. Ναύτε, να, πολύ.
18: Εγώ ίσα που κρατήθηκα να μπει πω αγόρι μου τι μάτια είναι αυτά και μετά φεύγοντα, γυρίζοντα. Ξέρεις κόλλο. Λέω αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή, δηλαδή περσόνα, κατάλαβες, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να την αφιερώσω στον αγαπημένο σας Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς μέσα από τις ηχογραφήσεις και το βόθρο. Μπορούμε να τις πούμε αυτές τις ηχογραφήσεις, το βαθύ της Ελλάδας. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ ένα κόλπο μαγευτικό που ρίχνουμε τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπος που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνους και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό, δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα ρε, τι κάνεις ρε, καλά πως πάμε ρε, έχω ένα αρχιεπίσκοπο να βολέψεις να κάνεις το σάλιο ή ξεφτύλα. Αυτό ένας αριστερός, ένας μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος δεν θα το έκανε ποτέ, Άρη μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα της αριστεράς, όχι τα σάλια και οι μίξες.
21: Έλα, πώς το λέει κανείς.
7: Καλά, εσύ.
21: Καλή καλά είμαι. Σκέφτομαι όλο αυτό που ακούω. Μοιάζει το σύστημα δουλεύει για εσάς, αλλά τώρα το έχουν ξεστηλίσει. Έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτό ο χρόνο. Το γλιτώσετε και αυτό ο χρόνο.
7: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά, τίποτα, παραλία.
21: Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισυνδέσει θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα.
7: Ναι,
21: δεν
7: χρειάζεται
21: να πας μέσα μοντάζ, τίποτα.
7: Όμως να ξέρεις, όλο αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια.
21: Α, έχει γίνει δουλίτσα, ε.
7: Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα.
21: Κατάλαβα. Δουλεύει από κάτω εσύ.
7: Τώρα εγώ να τα λέω. Εντάξει.
21: Και κάτι τελευταίο. Το βλαμμένο τελικά ποιο είναι, έχει καταλάβει.
7: Πιο πολλά.
21: Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει με το βλαμμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι.
7: Α, ναι, το θυμάμαι.
22: Και το βλαμμένο.
23: Άστο. Να φύγει.
7: Μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω.
21: Α, μιλιά, αλλά κρατήσουν λίγο να μπορεί να αντεξηγήσει το ράδιο.
0: μωρή κακομοίρα. Σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδάς εκεί κάτι μάντρες. Παρήγγειλες πίτσες. Έκανες το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε. Πρώτης νύχτας του γάμου να πούμε. Και πήρες τις ευρωεκλογές 14%. Και θα μιλήσεις για τον Τσίπρα. Θα πεις τον Τσίπρα βούρκο.
7: Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλέκω.
1: Ούτε με άλλους.
2: Είναι κομμάτι του Βάλτο, κύριε Πρόεδρε.
7: Εσείς τι νομίζετε?
0: Και πέρασε αγάπη μου τον Τσίπρα. Και μετά έλα να μας τα πεις.
7: Ο Τσίπρας, όπως ξέρεις πολύ καλά από πρώτο χέρι, δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ.
0: Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζεις την πόρτα τον πίνατ. Μια χαρά. Να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σας. Γιατί με τον Τραμπ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Έχει δίκιο.
22: Έλα μωρή καβλά.
7: Έλα ρολό Μπριτζίτα.
22: Γιατί δεν με έβγαλες μαλάκα, είχε διακοπές?
7: Πότε δεν σε έβγαλα?
22: Σήμερα που σε πήρα για το Μητσοτάκι, για τον πρόεδρο που είχα κάνει εξαγγελία. Γιατί δεν το βγάλες?
7: Θα το βγάλω, δεν χώρεσε.
22: Θα το βγάλεις μαλάκα γιατί ο πρόεδρος έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε είμαστε μαζί σου, γαμάς και δέρνεις.
7: Ο Μητσοτάκι
22: γαμάς και δέρνεις, τώρα έχει παραπλανηθεί. Βγάλ' το σε παρακαλώ πολύ. Μην τα βάλεις με τα ταξί πρόεδρε για να θα την πατήσεις σαν τον Παπαδρέο το μαλάκα το 11. Πρόσεχε καλά την αδικία απέναντι στα ταξί αυτό που παρακάνεις. Να σε ρωτάω κάτι, μαλάκα, προχθές που ήμουν από κάτω, ακριβώς, ήμουν από κάτω πραγματικά 2 ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω μαλάκα, έλα κάτω σε περιμένω, κάνε μία με βαλίτσα στα Αυστριακή και μου λέει μας πας αεροδρόμιο. Λέω τι κόλλο θα δω σήμερα που θα δω
7: να σου πω, θέλω ποσοστό.
22: Οπωσδήποτε, μαλάκα, κερνάω καφέ 100% το 50-ρικάκι το ζεστό. Μαλάκα, βγήκανε μέσα από τα χόρτα και μου λένε πας αεροδρόμιο. Έλα Παναγία μου, λέω νόμιζα ότι μου κάνεις πλάκα τούχταρκη. Αλλά μιλούσανε ξένα οι άνθρωποι, δύο Αυστριακοί. Άκου μαλάκα να δεις το λαπαρδέτζος.
7: Δεν σε χάλασε.
22: Καθόλου καμπλα μου.
0: Οι Έλληνες έχουν γίνει σαν τους Γερμανούς, δεν ψάχνουν.
7: Μα και εγώ τους βαρέθηκα. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμείς με την κάλτσα. Συχάθηκα.
0: Ούτε φοιτητές, ούτε σπουδαστές, ούτε επιστήμονες. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσείς στη σατυρική εκπομπή. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Ενώ οι Άγγλοι.
7: Α, σε βγάζουν και εκεί στο Comedy. Είδες. Έχουν αίσθηση.
0: Να το βλέπουν αυτό. Λοιπόν,
7: το βλέπουν. Κυριαρχεί στην κομμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλος πάντων, έλα για.
24: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
7: Έλα Φρέντ.
24: Θα σου πω για κάποια προβλήματα υγείας σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Εν πάση περιπτώσει, και πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο Ταγκάρι, στο Αμαλία Πλέμι, που θα με λύσει.
7: Ναι.
24: Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
7: Αποκλείεται.
24: Ναι. Αποκλείεται. Προχτές λέω στον γιατρό, στον νεφρολόγο, του λέω: γιατρέ, λέω, δεν υπάρχει κάποιο, α πούμε, βγαίνει ο Άδωνη στο Ευαγγελισμό, στο ένα, το άλλο, το νοσοκομείο. Πόλη του λέω ο Άδωνη, νόμιζα ξέρω ότι του πέρασα κανένα αγριό. Είπες μου λες μην ξανακούς αυτό το όνομα, αυτό τον άθλιο, αυτό το γιατρέ μου ηρέμησε.
7: Αποκλείεται, ήμουν σίγουρος ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη.
25: Λοιπόν ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας.
24: Ρε εσύ Αποστόλη δεν παίζεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι φασίστος, είναι κάθαρνο, πώς το λένε, λεϊνός και τριτάθλος.
7: Σας παρακαλώ δεν έχει δώσει δικαιώματα.
24: Ναι εντάξει, συμφωνώ.
7: Εργασιακά δηλαδή στους γιατρούς και γενικότερα. Έλα, γεια.
0: Λίγο.
7: Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες, πήγαινε στο Comedy Germany να πούμε, έλα άσε με τώρα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σας Αποστολή.
3: Γεια χαρά.
2: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
3: Οχου, έμπλεξες κι εσύ τώρα.
4: Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
5: Τι παπαριές είναι αυτές που λες, αγόρι μου?
2: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
3: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
2: Ποιο.
3: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
2: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
3: Κούτσα, κούτσα.
2: Έλα ρε Αποστόλα, ρε.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες το μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια?
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή μαλακία έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για 2 ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
3: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο αυτό για μπάσκετ.
6: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
7: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
2: Μπράβο, τη δήλωση του Φρακοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση. Δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης.
3: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
2: Ακενοτούμπο, sorry, έχει δίκιο, ναι.
8: Ο Ακενοτούμπο.
9: Άλλο να σκεφτούμε.
2: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις 2 ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκι με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς, εντάξει, να λείπουνε, γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτ, που κι αυτός παίζει NBA, και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για χέσιμο, όχι ακριβώς είπε. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
3: Νομίζω για κατούριμα πήγε, αλλά εντάξει.
2: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
3: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα του Φιλαδελφιώτη, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIFA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να τους στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι τους.
10: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι του Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι, ο καθένας μπορεί να έχει την δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχάματα και κάτι άλλο, sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε post. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
3: Έλα.
11: Έλα, ναυτικός. Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους 2 μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
3: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους Σπανουλιάστων.
7: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
11: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα, που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική. Δηλαδή ούτε τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, αναχαθείτε.
12: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
2: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
3: Γεια σου.
2: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
3: Ποιος είναι?
2: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
3: Αχ, κοριτσάρα μου.
2: Έλα.
13: Δεν είναι μικρούλια.
3: Είπε.
2: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
3: 8-9 θα γίνει ακραίο.
2: Ακραίο πολύ.
3: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
2: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
3: Στην ηλικία της, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
2: Όχι, είσαι τρελός.
3: Είχαν δικό του λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικές του offshore. Τι κάνει αυτό 9 χρονών?
2: Εγώ που να είναι, θα την ετοιμάσω.
3: Εγώ τότε δεν λέω. Τι λέει?
2: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
3: Ναι, από το ράδιο, αγάπη, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
2: Εντάξει.
3: Μπορμπαντίνο κροκοντίλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
0: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
3: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
0: Θα βλέπουν πολύ στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
3: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
0: P-A-L.
3: Όπως θα λέγαμε, Paul McCartney.
0: Σαντορίν, το Σαντορίνι, χωρίς συλλαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
0: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
3: Α, θα μένουν μέσα τα ΜΜΕ.
0: Manipulate the American people. Αλλά μια Ινδί την έδιωξε, δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
3: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές. Είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο, ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σα ταχύει ελεύθερο σκουπευτή. Σνάιντερ.
0: Τώρα όμως να μαζευτούν.
3: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό. Ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι. Ξέρω εγώ τώρα, περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις, ξεκινήσαμε περίεργα, ας το διορθώσουμε στην πορεία. Γεια!
13: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
13: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα της Κρήτης. Λοιπόν, πήγαμε φέτος στην Κρήτη και με έχει πει η μάνα μου να πάτε στην Γνωσό και να πάτε στην Γνωσό.
3: Πήγε στην Γνωσό.
13: Πήγα στην Γνωσό.
3: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνεις. Φλούφλεις, ρε παιδάκι μου. Φλούφλεις. Έχεις φτάσει 30-40 χρονών μαντράχαλος και ό,τι σου πει η μάνα σου.
13: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δεις τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
3: Που αν τους ρωτούσες, ήσουν απεριτός. Αλλά τέλος πάντων, για πες.
13: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω θα δω στο 16 ευρώ, όχι όχι τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτος μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
3: Ναι, τι θες τώρα. Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θες. Τσάμπα, τι θες. Μήπως να σε πληρώναμε κιόλας.
13: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία Τρία, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
3: Γιατί ήταν στην Τρία και δεν έβλεπες καλά. Είναι πέταλο.
13: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμως, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
3: Να, ορίστε.
13: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
3: Να, το Τουρκός μπορεί πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
0: Το ΙΤΕ ΙΤΕ της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινος.
3: Το ΙΤΕ.
0: Η πρώτη
3: ΙΤΕ. ΙΤΕ άρχισε, ΙΤΕ δεν άρχισε αυτό το ΙΤΕ.
0: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινος. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
3: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
14: Το βαπόρι από την Περσία.
0: Μην δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια. Να
3: πνίγηκε παράδει στην Κορινθία. Πού πήγε, από την Περσία.
14: Το βαπόρι. Από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
0: Να ακούσουνε το ΙΤΕ το Πανεπιστήμιο.
3: Τόνους 11 γεμάτο ήταν, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί. 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά.
14: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια.
3: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες, να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν χωράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος. Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη. Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
0: Μισή μέρα μένω.
3: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα γεια.
15: Ναι.
3: Παρακαλώ.
15: Φιλοφρένεια, ε.
3: Ναι.
15: Εσύ είσαι.
3: Εγώ.
15: Αποστολής.
3: Ναι, ναι.
15: Έτσι ζούμε. Το σήκωσα τη μία, ρε Αλάνη.
3: Το σήκωσα.
15: Φίλε, χρόνια σ' ακούω.
3: Ωραία, καλή φάση.
15: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια.
3: Ναι.
15: Και γουστάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένος, λέγαμε το. Τρώει κολλήματα.
3: Εντάξει.
15: Τρώει κολλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είσαι πιο.
3: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μας.
15: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Αφού κάνει παγκάτο κάτω, σωστά το παγκάτο.
3: Το κάνω όμως, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
15: Αφού θα έχει κόψει.
3: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
15: Δεν βάζει μπερατίν.
3: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
15: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώς το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
3: Μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
15: Ενημερώσει αυτοί που ξέρουν, σαράματα εκεί, που συνέχεια λαμμένοι είναι εκεί.
3: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
15: Αν είναι Ευρωπαίου, σκύβουν αμέσω να δουν εκεί τα πέι. Δεν έχει κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχει κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
3: Δεν του κάνουν παρέα αυτού, όχι. Τέλο πάντων, δεν πειράζει.
15: Τώρα παντελονάτα. Έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπκοι. Όλοι τρίπκοι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, το εσχρό, εννοώ ψυχικά.
3: Αυτό
15: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι Βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
3: Ωραία. Και ευτυχώς τυχεροί είμαστε.
15: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
3: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο, άγριο.
15: Με το ζαβό.
3: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
16: Θα κάνεις το να πεις Άγιο Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
17: Του ρε παλιοκουμούνι.
3: Βες το γεροδιάλο που δεν καεί στην κόλα στα καζάνια να καεί.
17: Γεια, άρρωστε, ανώμαλοι.
18: Τέλος πάντων, να σου πω αρέσει, επειδή είμαι λίγο μαλάκας εγώ.
3: Έλα, μη λες τέτοια τώρα. Μη λες τέτοια, με στεναχωρείς. Δεν συμφωνώ εγώ.
18: Ακούει και η γυναίκα μου. Να σου πω κάτι.
19: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
18: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένεις ο Μητσοτάκης.
3: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι. Α, είναι μεγάλα τώρα.
18: Ναι, παιδιά, ρε παιδί μου, έχουν μισθωτή εργασία, δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
3: Το IQ των ψυχοφόρων του.
20: Αυτό είμαι.
18: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90. 0 συν 0, 14%.
3: Αυτό.
18: Έχουμε μπλέξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
3: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
18: Καλά, αυτό ξαναπες το.
3: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες. Τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
18: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και τα φτύσανε.
22: Αγόρι μου τρελό.
3: Αμάν, ζημιά.
22: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη. Να σου πω, μαλάκα, τα πάμε. Εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε, τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός, μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το πως θες.
3: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθε από μακριά.
23: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
22: Μα εγώ φιλέ.
3: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν αδεξιός. Σωστό.
22: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα, έκανα λάθος.
3: Άντε ρε παπάρα, τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα, ετοιμάσου.
22: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης, τώρα όμως έχει πέσει σε...
3: Πάει ο Μητσοτάκης, τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα, τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
22: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, νοικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000.
3: Λέγε και ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
22: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
3: Λάθος του, όχι λάθος του.
22: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου ο μαλάκας...
3: Θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
22: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς, ξεωρίζεις γάμα, η υγεία.
3: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι? Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές. Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μάλλον.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι? Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές. Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μάλλον.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πες.
3: Ήμουνα

0: αντίπαλο του Πασόκ.
1: Πότε έχετε μάλιστα.
2: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
1: Α, Σαββατοκύριακο, εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
2: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
2: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός, πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο, ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο το παιδί, ρε, θύε. Τι φάση, γιατί ανέλκει μέχρι τη μέση η σημαία. Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει, για το Mad Clipper, μαλά. Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας.
4: Αποστολή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έχω πάρει να πω τον πόνο μου. Αποστολή. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου.
2: Γιατί?
4: Τώρα έτυχε, γάμισε το. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
2: Θανατικό.
4: Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει.
2: Α.
4: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
2: Εντάξει, δεν και λίγο.
4: Δεν και λίγο, βέβαια, γνωμοσύνη.
2: Αγόρι ή κορίτσι.
4: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
2: Σχολείο δεν πάει.
4: Ο Μάριος πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
2: Όπα.
4: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο, δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
2: Να το.
4: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
2: Γιατί δεν το δεν πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
4: Έχουμε παπάδες.
2: Ή να το πάτε, έχουμε. Δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά. Το περιπολικό, κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
5: Πάω στην αστυνομία και λέω: καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει την να κατέβει με περιπολικό.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω κι αυτό.
2: Σκεφτείτε λύσεις όμως. Μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις.
4: Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είναι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεις. Εγώ με ΚΚΕ του λέω. Μην μπερδεύεις με τους υπόλοιπους το κάνω.
2: Σωστό.
4: Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργική απασχόληση. Τι χρόνια πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτι θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με βρεθήκαν. Του φέρνω τηλέφωνο, του λέω γιατί δεν παιδιά. Μου λέει θέλουμε μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είναι να λέω που στη πλούσιο είναι.
2: Να πάνε να φτωχύνει κι άλλο, άμα θε χαΐρι.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Και ήταν αυτοχύνη. Να φτωχύνει να δει την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά, λυπάμαι. Που θε να είσαι και κομμουνιστή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είσαι κομμουνιστή.
4: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
6: Τι ψαλέ θα κομμουνιστέ δίνει. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώ κομμουνιστέ είναι.
4: Πού γάμο το τρελεπτέ στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει, βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει.
7: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
2: κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλου. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζή μεγάλο. Τα καλύτερα γκολ θα δει. Έλα, γεια.
8: Ναι.
2: Λέγεται.
8: Καλό για ένα ψυγείο.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό.
8: Πόσες πόρτες έχει.
2: Δύο, όπως η ζωή.
9: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
8: Δύο.
2: Ναι.
9: Άνοιξα μια και πήγα.
8: Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι.
2: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε.
8: Μία πόρτα.
2: Και η κατάψυξη.
8: Θα μπει μέσα.
2: Είναι απ' έξω.
8: Τι μάρκα είναι.
2: Κινέζικο λίγο, τα όλα κινέζικα είναι τώρα, τι ψάχνει. Χατόρι Χάτζο.
8: Δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει.
2: Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει. Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα.
8: Εγώ πού να χωρέσω, δεν χωράω.
2: Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα.
8: Ντουλάπα, πόσο το έχετε.
2: 7 κατοστάρικα.
8: 7.
2: Ναι.
8: Πολλά είναι.
2: Γιατί είναι πολλά, ψυγείο παίρνεις.
8: Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα.
2: Πολλά ξεπολλά τόσο έχει.
8: Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά.
2: Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά.
8: Ωραία, πού είστε να έρθω.
2: Αφού είναι ακριβά.
8: Δεν πειράζει, να δω πού είστε.
2: Όχι, δεν το δείχνω τώρα.
8: Γιατί.
2: Γιατί την άδεια μου φας το χρόνο και να μου πεις μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι.
8: Όχι, θέλω εδώ.
2: Ωραία, έλα να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
8: Κερατσίνι.
2: Ναι, κερατσίνι.
8: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
2: Να μην έρθεις.
8: Κερατσίνι τώρα, από το γειτονιά εκεί.
2: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις, κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
8: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά.
2: Μην εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτηρ.
8: Ναι.
2: Γεια.
8: Γιατί με κλείζει, κυρία μου.
2: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
10: Να πω στους νέους ερευνητές.
2: Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητές. Κλείσανε. Φεύγουν για σου κουγιά.
10: Έλα μωρί λουλού.

0: Έλα.
1: Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γλώσσα, γαμώ το κερατό μου.
0: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρε σιγά σιγά.
1: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
0: Στη μάπα, στη μάπα.
1: Θα ζητεί άπλε το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται και λέω ρε πούστη πόσο μαλάκας.
0: Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
1: Τι να κάνω ρε φίλε αφού πίστευα και εγώ ρε φίλε και μετά.
0: Επίστευες αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
1: Ρε φίλε τι άλλο μπορείς να κάνεις πες μου.
0: Το είδες λίγο χριστιανικά πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα ερεύνα.
1: Ερευνώντας ρε μαλάκα.
0: Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί περιφερόμενος. Τέλος πάντων.
1: Το σύνθημα τελικά γιατί τα γουρουνάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
0: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους.
2: Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς, κύριε Βαγγελάτο.
0: Αλλά ποιος τους γαμεί, τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι.
3: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
0: Τώρα δεν τα είπαμε. Έλα, γεια.
3: Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο, γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου και την Uber τη γαμάμε, όπως γαμίσαμε τον Παπανδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10, έτσι θα γαμίσουμε ξανά την Uber. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες, αντί γαμίσουμε μου πάνω. Σε όχι θα πεις και με βρίζουν όλοι, πάλι ο αρχίδι.
0: Σε μένα μιλάς έτσι.
3: Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πες, αντί,
0: καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιος που είσαι, προκαλείς.
3: Ρε πάρε μαλάκα, εγώ λέω την άποψή μου αρχίδι.
0: Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς.
3: Βγάλε την άποψή μου μαλάκα.
0: Γιατί δεν τη βγάζω.
3: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κρυβαρά κομμούνια λέω.
0: Αυτό που είσαι και εφθικτός, αυτό δεν μπορώ.
3: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
0: Να μην παρεξηγέσαι γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
3: Τι λέει μωρή πουτάνα, θα με λέει.
0: Είσαι κομπλέξο.
3: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα και θα κάτσω χωρίς να απαντήσω.
0: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
3: Μωρή πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπες τίποτα που με λέει μαλάκα.
0: Γιατί συμφωνώ.
4: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
0: Έλα.
4: Γιατί κανείς.
0: Καλά.
4: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω το κουμπί και κάτι τέτοιο.
0: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Η αγάπη μας.
5: Να παγίσαμε και οι δυο μας.
4: Άκουσε τη ρημό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος ο Βλαμμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα.
6: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά.
4: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα Βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι Βλαμμένοι η Λουκά, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα. Ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε.
4: Θα έβγαινε η Λουκά, λες.
0: Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα, δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία, πες τη.
4: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
7: Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
0: Ναι, το ξέρουμε όλοι.
7: Μπράβο.
0: Και εσείς ακόμα καλύτερα.
7: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με τον Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δεν μαλάκα, δεν παίζεστε έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
0: Παιδί μου το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως το λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό.
0: Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
7: Όχι. Άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστικές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό. Το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας. Ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίσανε και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει.
0: Είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας. Θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
7: Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπα.
0: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
8: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Ρε άσε την παπαρολογία, εγώ σου...
0: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι, δεν τα λέω εγώ, τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα, την Κίμπερλι στα γονατάκια του την ταχτριντίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τα σωστούσεις.
9: Έχετε εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί τη είμαι τώρα.
1: Εξπερτάτωσες, εντάξει, ε.
0: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
1: Άκου το, στο ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα, λέω διάφορα. Στο YouTube ανίποτα.
0: Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
10: Το τρίγωνο βερμούδων να βάλω να με δούνε και λίγο.
0: Τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξη να τα μούτρα σου.
10: Μάνος Εμμανουήλ.
0: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργίας την Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή, που διδάσκει μερο

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, παιδιά μου.
2: Γεια σου, μανάρι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, έτσι πήρα να σε ακούσω λίγο.
2: Καλά έκανες, να ακούγομαι.
1: Είσαι λίγο την απελπισία μου.
2: Γιατί έχεις απελπισία?
1: Έλα, μωρέ, δεν μπορώ. Ζούμε στην Ελλάδα, αρχικά.
2: Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και Μητσοτάκη, να σκεφτόμαστε και τα καλά.
3: Θα κάνεις τα γνωστά πισάκια, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Λέω κι εγώ μια μαλακία.
1: Έτσι.
4: Αποστόλη μου, τι κάνεις αγόρι μου, να είστε καλά. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Είναι αθέμητο αυτό που κάνει ο Θήμιος. Παίρνει ένα μαλάκα σαν το Ζαχαρό και κάνει σύγκριση με το τι λέει.
5: Θυμάμαι και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε ή λένε οι μικρότεροι, τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει.
4: Είναι ντροπή.
2: Γιατί?
4: Πάρτε έναν άρρωγε, γιατί δεν είναι μόνο μαλάκα. Παίρνετε το Ζαχαρό που είναι τελείως μαλάκα και αυτό βάζει.
2: Τι θες να βάλουμε? Τι μαλακία θα βάλουμε?
4: Μόνο τον μαλάκα. Και έχει και ξύπνους.
2: Καλά, τους ξύπνους άσους. Θα τους δούμε. Φαίνονται ξύπνοι. Δεν κρύβονται. Εμείς το μαλάκα να δεικνύουμε.
4: Εντάξει.
2: Γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένεια εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει η έννοια.
4: Εντάξει, αγόρι μου. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο.
6: Ναι, Αποστολέ.
2: Ναι.
6: Προχθές που έπαιζε η Εθνική,
2: ναι,
6: με τους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις.
2: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες.
6: Αυτός, αυτός.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα?
2: Έλληνοι είμαστε κι εμείς, Έλληνοι.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.
7: Δεν τρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying.
2: Τέτοιοι είμαστε, δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω.
9: Τροπή σας!
7: Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί.
2: Όχι.
7: Είσαι κατώ των 25.
2: Όχι.
7: Άμα δεν πλέει καλά κριτήρια, δεν σου κάνει γι' αυτό.
2: Ναι, καλά κι αυτό προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα.
7: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Πάνε πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα? Άμα το πετάς στην τουαλέτα, δεν παίρνεις επιδόματα.
7: Δεν μπορείς να πας να κατοικείς σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς.
2: Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι.
7: Τι Έλληνας είσαι? Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας.
2: Ναι.
7: Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη.
2: Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε, αυτό ξέρω εγώ.
7: Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικίσουμε και τις μη δημισκό. Αλλά έτσι είμαστε, τέτοιοι είστε.
2: Ω, αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Δεν μπορώ τους επικισμούς.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Ποιον έχω πάρει?
2: Εμένα.
10: Ο κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
10: Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε και αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει.
11: Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
10: Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίδομα για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε.
2: Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει. Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς θα ανασυντηρήσει ταυτόχρονα. Σωστό.
10: Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη. Έχω πρόβλημα.
2: Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω.
10: Το σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει γιατί? Ακόμα είναι μικρό όμως.
2: Τόσα φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ? Μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσει, σαν 15 χρόνια θα γίνει.
12: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
13: Είσαι καλά?
2: Καλά.
13: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω μπράβο στην εκπομπή σα που αναδεικνύει τι φωνέ τη λογική.
2: Όπω τη Λατινοπούλου εννοεί. Ποια φωνή λογική? Αυτή τη φωνή λογική, ξέρω εγώ.
14: Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίε. Πού είναι ο Μπένι Χιλ, για παράδειγμα?
13: Όχι, όχι, στην τυρίδα του Άδωνη.
2: Α, αυτή τη φωνή τη άλλη λογική.
13: Ναι.
2: Από λογική σε λογική πάει αυτό ο τόπο.
13: Πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη παραγωγή.
15: Έλα, ρε.
2: Έλα.
15: Τι έγινε?
2: Καλά, εσύ?
15: Καλά, είσαι.
2: Ωραία.
15: Σε άκουσα τώρα.
2: Και?
15: Λες, πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μία ερεύνα.
2: Είναι το άλλο, ξέρω.
15: Ποιο?
2: Με πού?
15: Όχι, ρε. Είναι πίστευε και μη, έχει κόμμα. Πίστευε και μη, ερεύνα.
2: Ναι, έβαλα αλλού το κόμμα.
15: Ναι, δεν έβαλε καθόλου κόμμα.
2: Ναι, είπα πίστευε και μία ερεύνα. Μην ψάχνει. Πίστευε, σκέτο.
15: Ναι, παραποιείς αυτά που λέει η θρησκεία.
2: Εγώ? Οι παπάδες ξεκίνησαν πρώτοι.
16: Bonjour, Αποστολή.
2: Bonjour.
16: Έλα εδώ από την ημιμπλοκαρισμένη Γαλλία.
2: Δεν θέλατε Μητσοτάκι, δεν θέλατε Μητσοτάκι.
17: Ξίδι, λυπάμαι.
16: Έχετε καμιά καλή θέση εργασία εκεί στην Ελλάδα να έρθουμε να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί δεν βλέπω μέλλον εδώ πέρα.
2: Στη Γαλλία και εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ελάτε εδώ, έχουμε. Αν αντέχετε 13 ώρα, έχουμε.
16: Είναι και η επιστροφή τώρα του Αλέξη, θα μα σώσει. Μαζεύονται πολλά, ρε παιδιά.
2: Καλά, τώρα με τον Αλέξη, εξάωρο πάμε.
9: Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
16: Να σου πω, αλήθεια, Σιριζέ, ποια άποψή του για αυτόν τον ξαφνικό έρωτα, μην πω και γάμο μεταξύ γνωστού μηδιακού και εφοπλιστικού συγκροτήματο και του Αλέξη, τι λένε, πώ φαίνεται.
2: Δεν νομίζω αυτά, είναι κακεντρέχει.
16: Κακεντρέχει, μάλιστα. Θα δείξει. Το ετοιμάζω για καινούργιο πρωθυπουργό, να γυρίσουμε κι εμεί να σωθούμε.
2: Όχι απλά θα δείξει, θα αποδειχθεί κιόλα. Έλα, ραφτείτε.
16: Θα αποδειχθεί, φιλάκια, ερχόμαστε. Brain game.
2: Οχ, γεια.
9: Μαλάκα είναι ο δημοκράτης, γεννιούνται κλέφτες. Έχω ένα γουμπάρο 11 χρόνια νεότερος από μένα. Εντάξει, με αυτόν βγαίναμε, πηγαίναμε στον Αλφό, πηγαίναμε μπουζούκια και τέτοια. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία, στην Ανατολική Αττική από εκεί. Βέβαια δεν βγήκε. Ξέρεις τι έκανε. Μας έδινε ο Αλέκος κανάτες δωρεάν, μας τις χρέωνε. Βγαίναμε στα μπουζούκια, έλεγε ο Μέτρ πήρε τόσα λεφτά και τελικά μετά από κάποια στιγμή τον ανακαλύψαμε και τον κάναμε και πέρα. Αυτή κλέφτη.
2: Κάντε πέρα ή ο Πε και πέρα. Καλό, ε.
9: Ο Πε και πέρα. Αυτοί ρε μαλάκα είναι ο δημοκράτες. Απ' την κούνια κλέβουν. Κατάλαβες. Και τι μας είπε τώρα αυτός, δεν ξέρανε τι γινότανε. Ακριβώς ξέρανε τι γινότανε. Επακριβώς. Τα λαμόγια. Γεννημένα λαμόγια ήταν. Ναι, οι πολιτείες στην Αμερική μία μετά την άλλη λένε οι σερίφιδες τους.
2: Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν.
17: Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν.
2: Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες.
17: Κι εγώ σαν τες απλά να σε συστενά. Σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
9: Και παράλληλα.
2: Παράλληλα.
9: Τα να, πώς το λένε, απελευθερώνουν τα αυτά που ήταν με τις μυστικές υπηρεσίες που κρύβανε για τα UFO. Απελευθερώνονται όλα. Η Φλόριδα και άλλες πολιτείες. Δηλαδή αυτό που έλεγα ότι τα έχουν πλακάκια οι Αμερικάνοι με
2: τους. Να τα, αν και τα καλύτερα πλακάκια είναι στην Ισπανία, τα έχουν και οι Αμερικάνοι τα πλακάκια.
9: Επειδή το traffic collision avoidance.
2: Οπα.
9: Πάνε συνέχεια παρολίγο σύγκρουση με UFO και στην Κωνσταντινούπολη και η
2: Τουρκία. Και με UFO, ούτε εκεί έχει τηλεδιοίκηση. Άιστο για
9: μα οι Τούρκοι, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά όλοι να ξέρουν αυτό που λέω τοποθετή το αντιμετωπίσαμε εμείς τα UFO.
2: Πώς φτάσαμε πάλι στο ποθητή.
9: Εγώ και ο
2: Γι' αυτό λέγαμε τόσο καιρό και εγώ το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί. Λοιπόν, έλα. Εγώ μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Έλα, γεια.
18: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από το Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος, με διώγνει ο Δημήτρης ο Κολόκας, εγώ δεν φεύγω. Τράβα παιδάκι μου διακοπές, μας έχει συφοριάσει τελευταία, πήγαινε να κάνεις τα μπάνια σου, πάρε την κοπέλα σου και πηγαίνετε σε κανένα νησί να ηρεμήσεις. Γιατί σε συνέχεια ανήσυχος, εγώ εκεί, όχι το καθήκον με καλή, πρέπει να επιστρέψω στο στούντιο του Ionion FM, να κάνω κάποιες εκπομπές ακόμα μέσα στον Ιούλιο. Χτυπιέται ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κολόκας, εντάξει, ναι, εν τω μεταξύ εγώ κυρίες και κύριοι επέστρεψα, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα διακοπές, κάτι μπάνια κάνω στην Κυλλήνη, στην πανέμορφη Χρυσή Ακτή τέλος πάντων, εκεί όπου υπάρχουν τα ξενοδοχεία και έχουν μετατρέψει την περιοχή σε τσιφλίκι τους. Επέστρεψα και είχα μία συνάντηση με τον Ονό. Ποιος είναι ο Νονός? Ένας είναι ο Νονός. Ή πολλοί. Νομίζω ότι εγώ μιλάω για έναν συγκεκριμένο Νονό, όχι το δικό μου τον Νονό. Ο δικός μου Νονός έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Τον είδα στον ύπνο μου τέλος πάντων έναν Νονό. Τον βασικό Νονό, αυτόν ο οποίος υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο Νονός τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, είναι ένας και αυτά τα οποία είπαμε παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μην με τσιγκλάτε στο διαδίκτυο και μου λέτε διάφορα κλπ. Μείνετε συντονισμένοι, έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, εννοείται ότι έχει ενδιαφέρον, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε. Πάντως, ακούστε τη συνομιλία που είχαμε με τον Νονό, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις εννοείται ότι είναι συμπτωματική.

0: Καλησπέρα, Νονέ. Καλώς τον. Τόσο καιρό που σε χρειαζόμουν, είχες χαθεί. Προφανώς τώρα έρχεσαι να μου ζητήσεις χάρη. Αλλά εγώ είμαι πάντα μεγαλόψυχος με την οικογένεια.
1: Νονέ, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και θέλω να με συγχωρέσεις. Σου ζητώ να ξαναδουλέψω κοντά σου.
0: Και τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα?
1: Ναι, εγώ για χατήρι σου μπορώ να κλέψω, να ληστέψω.
0: Τι άλλο?
1: Να καταχραστώ δημόσιο χρήμα, να δώσω δημόσια έργα σε μετέρους.
0: Τι άλλο?
1: Να χαρίσω τα χρέη στους εφοπλιστές, να πάρω μίζες, να πέσω στη ρεμούλα, να στήσω κομπίνες.
0: Δε μου λες, συνταξιούχους, αγρότες, ναυτεργάτες δέρνεις.
1: Τους γα*** τη μάνα, ναι.
0: Σημαίες κατεβάζεις?
1: Και τα βράκια μου κατεβάζω αμαλάχη.
0: Από ποδιές, πώς πάμε, φυλάς?
1: Μόνο κατουρημένες, ναι.
0: Με τους Αμερικάνους, πώς θα πας?
1: Τρεις φορές τη μέρα παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ευχαριστώ, ναι.
0: Με το σοσιαλισμό, τι σχέση έχεις?
1: Τίποτα, απλή συνωνυμία, πατρόνε.
0: Μπράβο, έλα κοντά μου. Καλώς ήρθες στην κυβέρνηση.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
1: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
2: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
1: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
2: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
1: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
6: Αποκαλύψεις.
7: Η χώρα, κυρίες και κύριοι, ένα απέραντο φρενοκομείο έχει καταντήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα όσα συμβαίνουν, ούτε ο Νταλή θα μπορούσε να τα φανταστεί. Στο μυαλό του είναι τόσο υπερσουρεαλιστικά που ακόμα και κάποιος ο οποίος έχει ταραγμένη έτσι την προσωπικότητά του, τα μυαλά του, δεν φτάνει μέχρι εκεί με τα όσα συμβαίνουν, τα αντιφατικά, τα περίεργα, τα παράξενα και τα υπερπραγματικά. Εγώ έχω μείνει άναυδος, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και απλά παρατηρώ τα όσα συμβαίνουν γύρω μου. Το ξαναλέω, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τώρα να πάω σε εθνικό επίπεδο. Σε ποια χώρα, κυρίες και κύριοι, σε ποια άλλη πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού, θα τον έκαναν ρόμπα κάποιοι hackers, κάποιοι πλακατζίδες και δεν θα είχε πάει σπίτι του. Δεν θα είχε πάει σπίτι του ο ίδιος και πολύ πιθανόν και η κυβέρνηση. Ο σύμβουλος ασφαλείας, το ξαναλέω, ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται κρατικά μυστικά, ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να προστατεύεται, θα πρέπει να προστατεύει τις συνομιλίες του από ειδικά πρωτόκολλα, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έβγαλαν τη συνομιλία τους. Και ανάμεσα σε όλα σε αυτά τα οποία έβγαλαν, βγήκε και η είδηση από αυτή τη συνομιλία ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες. Υποδίθηκαν συμβούλους του Ζελένσκι και απέσπασαν πληροφορίες από το λαλίστατο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Ντόγκο, τον Θάνο Ντόγκο, που κάποιοι, έτσι χαριτολογώντας στο διαδίκτυο, λένε αυτός δεν είναι Ντόγκος, αυτός είναι Στόκος. Εντάξει. Είναι λίγο τραβηγμένος αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά τι μπορείς να πεις τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού και μάλιστα υπεύθυνος ασφαλείας. Τηλεδιάσκεψη λοιπόν με τους Ρώσους φαρσέρ είχε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόγκος. Τους συστήθηκαν ως δίθεν σύμβουλοι του Ζελένσκι και ξεκίνησε η συζήτηση, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων συζήτηση για τις εκλογές και το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Το βίντεο με την τηλεδιάσκεψη δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο με τίτλο «Φάρσα με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, Θάνο Ντόγκο». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν τον Θάνο Ντόγκο για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το περιστατικό με τον ντρόουν σε ελληνικά νησιά. Μάλιστα, μιλούν για διαφωνίες μεταξύ του γραφείου Ζελένσκι και του Υπουργείου Άμυνας για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα. Αναφέρει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, ο Ντόγκος, στους πλακατζίδες. Έχοντας πιστεί ότι συνομιλεί με συμβούλους του Ουκρανού Προέδρου, ο Θάνος Ντόγκος εμφανίζεται να αναφέρεται και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες και πως τυχόν επανάληψη παρόμοιου περιστατικού με ντρόν, όπως εκείνο της Λευκάδας, θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, προέτρεψε τους δίθεν συμβούλους, οι οποίοι ήταν πλακατζίδες Ρώσοι, να προειδοποιήσει το όσους σχεδιάζουν τέτοιες ενέργειες. Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται την υποστήριξη των Βρυξελών. Το Πασόκ κυρίες και κύριοι αμέσως μετά και όλα τα πολιτικά κόμματα έβγαλε μία ανακοίνωση. Λέει εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Θάνου Ντόγκου με Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο σύμβολος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζει εκτιμήσεις σε σχέση με το χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του Ουκρανικού ζητήματος αυτές, ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικό ακουστικό υλικό. Εννοείται ότι είναι γνήσιο, θα συμπληρώσω. Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί. Η κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παρέτηση του Ντόγκου είναι μονόδρομος. Το ίδιο είπαν και τα κόμματα, κυρίες και κύριοι. Αλλά βέβαια, ποιος να πει τι γύρω από αυτό το ζήτημα. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάποιοι πλακατζίδες πήραν τηλέφωνο τον Γενικό Γραμματέα του Γραφείου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και το έκαναν πλάκα ότι είναι απεσταλμένοι του Ζελένσκι. Και αυτός το έχαψε και εδώ τίθεται ένα τεράστιο ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν ο κάθε πιτσιρικάς από οποιαδήποτε χώρα να μπαίνει στα συστήματα ασφαλείας της κυβέρνησης και να ξεφτιλίζει με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Δεν υπάρχουν άραγε πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να εντοπιστεί ότι δεν ήταν οι σύμβουλοι του, και έγκαιρα μάλιστα να εντοπιστεί ότι δεν ήταν σύμβουλοι του Ζελένσκι, αλλά ήταν δύο πλακατζίδες από τη Ρωσία. Είναι, κυρίες και κύριοι, σημεία των καιρών. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία έτσι ακροβατούν μεταξύ έτσι πραγματικότητας και σουρεαλισμού, τα οποία δυστυχώς, το ξαναλέω, συμβαίνουν σε τοπικό, με συγχωρείτε, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εδώ όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και παρακολουθούμε με μεγάλη έκπληξη τα όσα συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, τον κύριο Θανάση Βομπύρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
12: Καλή σας μέρα.
11: Υποθέτω ότι εσείς, άμα λέω εσείς, ο αγροτικός κόσμος δεν κάνει διακοπές το καλοκαίρι, ασχολείται με τις, έχει αρκετές αγροτικές εργασίες έτσι να κάνει και το βλέπω από κάποιους γειτονές μου εκεί, οι οποίοι τρέχουν όλη την ημέρα στα χωράφια με τα τρακτέρ. Και το λέω αυτό, κύριε Βομπύρη, γιατί από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση τέλος πάντων, κάθονται αναπαυτικά στα γραφεία τους, έχουν το air condition, έχουν στείλει και την οικογένειά τους σε πολυτελή ξενοδοχεία, κάνουν τις διακοπούλες, δροσίζονται και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
12: Διακοπές στη Βουλή σε λίγο.
11: Ναι, για μιλήστε μας για αυτά τα οποία ετοιμάζετε.
12: Εμείς την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε σαν πανελλαδική των μπλόκων αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες κινητοποίησεις τις οποίες κάναμε συντονισμένα σε όλη τη χώρα και να ζητήσουμε συνάντηση με την κυβέρνηση και με τα κόμματα για τα αγροτοδικεία, για να σταματήσουν τα αγροτοδικεία, να πάρουν απόφαση στη Βουλή,
11: ναι.
12: Να μην διώκονται, να μην ποινικοποιούνται οι αγώνες.
11: Ναι.
12: Αυτό το έχουμε πετύχει και στο παρελθόν δύο φορές. Νομίζω το 1999 και το 2019.
11: Υπήρξε νομοθετική ρύθμιση ή τότε άτυπα είπανε στη δικαιοσύνη ή έδωσε εντολή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι παιδιά ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν να πάνε για παραγραφή.
12: Ναι, με βάση κάποιο άρθρο, κάποια άρθρα,
11: ναι.
12: είπαν να μην διορθωθούν οι αγρότες για αυτό το χρόνο.
11: Και τότε πώς επανέρχεται η δικαιοσύνη, κύριε Βομπύρη, μετά από τόσα χρόνια, ενώ υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, γιατί επανέρχεται η δικαιοσύνη?
12: Αυτό έγινε για μία χρονιά.
11: Α, έγινε για μία χρονιά, μάλιστα.
12: Για
11: μάλιστα,
12: μία χρονιά μόνο.
11: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Αυτή τη στιγμή πάμε μία αντιπροσωπεία, θα είμαι κι εγώ, στη Βουλή αύριο το μεσημέρι.
11: Α, πάτε στη Βουλή για να έχετε συνάντηση και με κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και πρώτον, με παράγοντες των άλλων κομμάτων, λέτε.
12: Πρώτον, θα συναντηθούμε με την κυβέρνηση.
11: Ναι.
12: Με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και μετά με τα κόμματα. Mm-hmm. Με αντιπροσωπείες των κομμάτων διαδοχικά. Θα το θέσουμε αυτό και θα απαιτήσουμε από τα κόμματα να πάρουν θέση όλοι,
11: ναι,
12: τους,
11: ναι,
12: ότι θα στηρίξουν μια τέτοια πρόταση στη Βουλή.
11: Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι θα σας ακούσουν και ότι θα τελικά θα υλοποιήσουν αυτή τη...
12: Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Αλλιώς δεν θα ήμουν στον δρόμο να αγωνίζουμε. Γι' αυτό αγωνίζουμε, γι' αυτό προσπαθούμε. Θα πιέσουμε την κατάσταση να πάρουν θέση. Διαφορετικά από μόνοι τους δεν θα το κάνουμε.
11: Μάλιστα.
12: Πιστεύουμε ότι με την πίεσή μας και την αποφασιστικότητα θα το καταφέρουμε.
11: Μάλιστα, κύριε Βομπύρη,
12: γιατί τώρα... αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες, μπορώ να σου πω,
11: βέβαια,
12: χιλιάδες,
11: ναι,
12: εκατοντάδες αγρότες σε όλη τη χώρα.
11: Μετά τις αγροτικές συγκεντοποιήσεις, ναι, έχουν,
12: ναι, φέτος,
11: σχηματιστεί εκατοντάδες, ναι, δικογραφίες.
12: Εμείς, ναι, έχουμε και δικογραφία, μας έχουν καλέσει σε ανάκριση και για το 24 που πήγαμε στο πρωτοδικείο Αμαλιάδας για να μην το πείσουν.
11: Τι λέτε, ναι, ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, αυτό είναι, βέβαια, πολύ σοβαρό. Δηλαδή, καλούνε τους αγρότες οι οποίοι πήγαν να συμπαρασταθούν στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έκανε κινητοποιήσεις.
12: Ναι,
11: σε,
12: ναι,
11: νομικό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή στηρίζοντας ουσιαστικά τους διώκτες σας. Αυτό είναι το τρελό της ιστορίας.
12: Θα δούμε αύριο όλους, να δούμε τι θέση θα πάρουν όλα τα κόμματα.
11: Ναι.
12: Γιατί κάποια από τα κόμματα ήταν κυβερνήσεις θες.
11: Ναι, σωστά.
12: Και κάνανε τα ίδια.
11: Σωστά, ναι. Βέβαια.
12: Θέλουμε να δούμε τώρα τι θα πούνε όλοι τους.
11: Mm-hmm.
12: Γι' αυτό ακριβώς πάντα.
11: Τώρα... Ναι, συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση εκεί με τους αγρότες. Τι εισπράτετε μιλώντας καθημερινά με συναδέλφους σας στην Ηλία. Δηλαδή πώς την περνάνε οι άνθρωποι. Γιατί γνωρίζω ότι κάτι αποζημιώσεις που περιμένανε, ναι, εκεί από τον ΕΛΓΑ, οι κουτσουρεμένες. Μπαίνουν μέσα οι τράπεζες, τους παίρνουν τα λεφτά. Περιμένουν οι άνθρωποι να μπουν στο λογαριασμό του. Περίμενε ο άλλος ένα χιλιάρικο και μπήκανε 70 ευρώ, μου έλεγε.
12: Κουτσουρεμένα, γιατί πολλά χωράφια με το σύστημα αυτό το σύγχρονο, το monitoring που λένε,
11: ναι,
12: τα βγάζει μη επιλέξιμα γιατί δεν τα βρίσκει σωστά.
11: Περάσαμε στο άλλο άκρο, δηλαδή.
12: Δεν περάσαμε στο άλλο άκρο. Ναι. Έχουμε τέτοια πολλά τέτοια προβλήματα, να βγαίνουν στρέμματα ή ολόκληρα κομμάτια από το από την συνδεδεμένη, από την ενίσχυση,
11: ναι,
12: διάφορα τέτοια προβλήματα.
11: Δηλαδή αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά προώθησε
12: να φορτώσουν στο λαό γενικά.
11: Ναι, και εξώθησε την κυβέρνηση να πάει στο άλλο άκρο, του κόψε, κόβω.
12: Η ΑΔΕ, ό,τι μπαίνει,
11: ναι,
12: και χρωστάει κάποιος, του τα βουτάει χωρίς να τα δει.
11: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το γνωστό σε όλους.
12: Στην ΑΔΕ και το, ναι, λέγαμε από τότε.
11: Ναι.
12: Είναι πολλά τέτοια προβλήματα,
11: mm-hmm,
12: γι' αυτό βγήκαμε και στον δρόμο και θα ξαναβγούμε. Πιστεύω πολύ νωρίς φέτος,
11: mm-hmm,
12: γιατί τα πράγματα δεν έχουν λυθεί, δεν έχει, από αυτά που κερδίσαμε δεν έχει γίνει πράξη ακόμη τίποτα,
11: ναι,
12: ούτε με το πετρέλαιο, ούτε με το ρεύμα. Ας πούμε, εξαιρέθηκαν κάποιοι νομοί από την ενίσχυση για την ειδική και τα τριφύλια, δηλαδή, που λόγω του αγγλισμού των προβάτων να μην βόσκουν έξω,
11: ναι,
12: θα δινόταν, δόθηκε μάλλον σε κάποιες περιοχές και η Ηλία και κάποιοι άλλοι νομοί εξαιρέθηκαν.
11: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα θέσουμε και αυτό έμεσα, αλλά αύριο πάμε για άλλη δουλειά.
11: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βομπύρη, γιατί σας έχω στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μου. Πριν από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν θυμάμαι καλά, είχε έρθει ένα εμπορικό εκεί στο λιμάνι της Χιλίνης και ξεφόρτωνε καλαμπόκι, λέει, από μια άλλη χώρα. Περίεργη. Δεν θυμάμαι τώρα και τη χώρα, ήταν περίεργη η χώρα. Και ξεφόρτωνε καλαμπόκι. Άλλες φορές λένε ότι ξεφορτώνουν πατάτα από την Αίγυπτο.
12: Είναι διακρατικές συμφωνίες αυτές που έχουν γίνει.
11: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ότι με βάση αυτά που σας λέω, δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα δεν πλήττει οικονομικά τους αγρότες. Δηλαδή, Καλαμπόκια. Έχουμε πόσοι συναδελφοί σας βάζουν καλαμπόκια.
12: Δόθηκε μάλλον σε κάποιες περιοχές και η Ηλία και κάποιοι άλλοι νομοί εξαιρέθηκαν.
11: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα θέσουμε και αυτό έμεσα, αλλά αύριο πάμε για άλλη δουλειά.
11: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βομπύρη, που σας έχω στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή μου. Πριν από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν θυμάμαι καλά, είχε έρθει ένα εμπορικό εκεί στο λιμάνι της Χιλίνης και ξεφόρτωνε καλαμπόκι, λέει, από μία άλλη χώρα. Περίεργη. Δεν θυμάμαι τώρα και τη χώρα, ήταν περίεργη η χώρα. Και ξεφόρτωνε καλαμπόκι. Άλλες φορές λένε ότι ξεφορτώνουν πατάτα από την Αίγυπτο.
12: Είναι διακρατικές συμφωνίες αυτές που έχουν γίνει.
11: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ότι με βάση αυτά που σας λέω, δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα, αυτή η δραστηριότητα δεν πλήττει οικονομικά τους αγρότες. Δηλαδή, καλαμπόκια. Έχουμε πόσοι συναδελφοί σας βάζουν καλαμπόκι. Περιμένουν

0: Κάτα, από την Αίγυπτο.
1: Ναι, οι διακρατικές συμφωνίες, αυτές που έχουν γίνει.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ότι με βάση αυτά που σας λέω, δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα, αυτή η δραστηριότητα δεν πλήττει οικονομικά τους αγρότες. Δηλαδή, καλαμπόκια. Έχουμε πόσοι συναδελφοί σας βάζουν καλαμπόκι. Περιμένουν να έχει μία αλφα τιμή μαζί με την επιδότηση. Έτσι είναι, η πατάτα, το ίδιο ξέρω εγώ. Άλλος πάει, διαλύεται στο χωράφι, μέρα ήλιο με ήλιο. Και τα καρπούζια, ναι, και τα καρπούζια.
1: Καρπούζα, τα πήραν οι έμποροι. Ναι. Λέγανε ότι δεν τραβιέται στην Ευρώπη, ότι κάνει κρύο στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να δώσουμε τα καρπούζα. Μόλις φτάσουν τα καρπούζα στα 7 με 10 λεπτά το κιλό, πλακώσαν οι Ιταλίκες και τα πήραν όλα. Τότε πώς τραβιώσαν τα καρπούζα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: λέτε ότι υπάρχει ένα καρτέλ τέλος πάντων το οποίο
1: όπως
0: ελέγχει.
1: Το λάδι,
0: ναι.
1: Είναι έτσι λειτουργεί η αγορά. Έτσι λειτουργεί η αγορά δυστυχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει λάδι από την Τινησία και από την Τουρκία χιλιάδες τόνους.
0: Ναι.
1: Και έτσι το λάδι της Ελλάδας είναι απολυτό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, πολύ σοβαρό.
1: Και έτσι φτάνει η καινούργια περίοδο σε 3-4 μήνες. Θα μαζέψουμε πάλι ελιές και δεν ξέρουμε αν θα μαζέψουμε, γιατί όταν έχουμε απόλυτο το περσινό.
0: Ναι, σωστά. Τι
1: με
0: να μαζέψεις.
1: Τι κότσα, τα έξοδα έχουν γίνει.
0: Τι να μαζέψεις, ναι. Και έρχεται ο άλλος να στο πάρει, ξέρω εγώ, με 1,5-2 ευρώ το
1: γι'
0: κιλό.
1: Γι' αυτό έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Καλούμε τους αγρότες να μην τρομοκρατούνται με τα που τους στέλνουν για να απολογηθούν για τις κινητοποιήσεις το χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί το χειμώνα που έρχεται, μάλλον πολύ νωρίς από το φθινόπωρο, θα αναγκαστούμε να βγούμε πάλι στον δρόμο.
0: Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις μάλλον θα συμπέσουν και με τις εθνικές εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για να δούμε,
0: ναι.
1: Για να δούμε τη δουλειά τους, τη δουλειά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι
1: το θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουν τους αγροτικούς συλλόγους, την Ομοσπονδία. Διαφορετικά, μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο στην Αθήνα, εκεί στις συναντήσεις που θα έχετε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα σας ξαναβγάλουμε στην εκπομπή για να μας πείτε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
0: Έχει πάρει φωτιά, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα, και όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές θα δούμε απίστευτα πράγματα και θα ακούσουμε επίσης απίστευτα πράγματα. Όπως για παράδειγμα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε στην τηλεόραση και χαρακτήρισε βρωμιάρη τον Αλέξη Τσίπρα. Ο βρωμιάρης και πουλάει εντυμότητα, αν είναι δυνατόν, που πάει τώρα και ξεφτιλίζει όλους τους πρώην συντρόφους του έναν προς έναν, ενώ είπε ότι είχε πάρει και λεφτά, λέει, για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες όλες αυτές, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ιδιαίτερα σοβαρή αυτή η καταγγελία, γιατί προέρχεται από έναν έτσι υπουργό και ένα μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αξίζει να τον ακούσουμε. Αξίζει να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα, για να αντιληφθούμε έτσι την τοξικότητα που υπάρχει πλέον στο πολιτικό μας σύστημα.
8: Το όμορφο είναι ότι σας λένε την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Τι απαντάτε?
9: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.

0: ίδιες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίζει.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
0: Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί πήρε τα χρήματα.
0: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέω, Άδωνη, δώσε το όπως συνεργεί. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου. Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαφνικά, συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ, Γιώργο Πιέρο, ή εσύ, Ελένη Καλογεροπούλου,
1: ναι.
0: Μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάει να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής ιδεολογίας σε πλημέλημα. Και θα μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαφθαρμένος.
1: Έχετε στοιχεία, κύριε.
0: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω.
1: Λέτε.
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε.
1: Λέτε,
0: ο
1: κύριος Κοντονή.
0: Του έκανε μήνυση.
1: Πώς τα λέτε,
0: του
1: έκανε μήνυση.
0: Του έκανε μήνυση.
1: Πώς λέτε, πώς
0: σας απαντώ, κυρία
1: Καλογεροπούλου.
0: Ο κύριος Κοντονή,
1: Υπουργός
0: Δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
2: Ωραία, μισό.
0: Του έκανε!
2: Μισό.
0: Όχι.
2: Υπουργέ, είναι κατανοητό αυτό. Εγώ θα
1: επειδή δεν έκανε μήνυση στον κύριο Κοντονή.
0: Ο πιο έντιμος και ο πιο έντιμος και μην κοντά τη λέξη.
1: Λέτε εσείς ότι,
0: μάλιστα.
1: Ότι είναι
0: μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι λεφτά για να το κάνει αυτό.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Σας λέω και εγώ δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Τώρα δεν κάνουμε αντιπαράθεση.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ νίκιο. Έχετε
1: και μαγανά
0: για παιδάκια. Ότι μας το έλεγε χθες είναι.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν,
0: θα μας μιλήσει για ετοιμότητα ο Τσίπρας.
2: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, αν τα κόψει αυτά, Αλέξη μου, σε προδοποιώ, σταμάτα τα, γίνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι.
3: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Υπερβολικός και τοξικός, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, με το δικό του βέβαια χαρακτηριστικό τρόπο, ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά του Τσίπρα σήμερα το πρωί. Κάτι είπε για τον Κοντονή και κάτι για την δικαιοσύνη, εκεί που άλλαξε κάποιους νόμους. Θυμήθηκα ότι κάτι αντίστοιχο είχε γράψει πριν από μερικές εβδομάδες και ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Προφανώς υπό μορφή ερωτημάτων. Γράφει λοιπόν ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Σε σχέση με αυτό που είχε πει, που είπε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο Τσίπρας και η παρέα του τα πήρανε για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες, τον ποινικό κώδικα, με συγχωρείτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τους ποινικούς κώδικες διαφημίζοντας πως πρόκειται για ένα νομικό επιστημονικό επίτευγμα. Αυτά τα γράφει ο Βαξεβάνης. Σε πολλές πλευρές το ποινικός κώδικας ήταν πράγματι προωθημένος. Υπήρξαν όμως και ψήθυροι ότι πολλοί από τους καθηγητές που τους συνέταξαν ήταν ταυτόχρονα και δικηγόροι μεγάλων εγκληματιών του Λευκού Κολάρου που φρόντισαν να αμυστεύσουν. Δεν θα κάνω μία γενική κριτική, αλλά θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαξεβάνης, μετέτρεψε την ενεργητική δωροδοκία σε πλημέλημα, ενώ η παθητική ήταν κακούργημα. Δηλαδή, για το ίδιο αδίκημα, όποιος χρηματιζόταν αντιμετώπιζε κακουργηματική δίωξη, αλλά όποιος χρημάτιζε έκανε πλημέλημα. Η αλλαγή μερικών λέξεων στον νόμο οδήγησε σε παραγραφή, όπως φαίνεται, αδίκημα πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε τη φυλακή, αλλά μπόρεσε να επεκταθεί επιχειρηματικά χωρίς προβλήματα από τον νόμο. Στον ίδιο ποινικό κώδικα, αναφέρει ο Βαξεβάνης, η αλλαγή μερικών λέξεων στάθηκε ευεργετική για την κατηγορία που αντιμετώπισε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Νίκος Γεωργιάδης για την υπόθεση του κυκλώματος παιδοφιλίας στη Μολδαβία. Έτσι, ο Γεωργιάδης, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω παραγραφής μετά από την αλλαγή του νόμου. Η εξήγηση που έδωσε προσωπική συζήτηση τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου ήταν ότι μάλλον διέφυγε και δεν έγινε επίτηδες. Έτσι, του είπε ο Καλογύρου στο Βαξεβάνη που τον ερώτησε. Η υπόθεση όμως του Νίκου Γεωργιάδη είχε και έναν άλλο λάκκο, γράφει ο Βαξεβάνης. Όταν το περιοδικό Hot Dog είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του Νίκο Γεωργιάδη στο κύκλωμα της Μολδαβίας για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ουσιαστικό θέμα πολιτικής. Το γεγονός ότι ο σύμβουλος του Μητσοτάκη εμπλεκόταν σε ένα κύκλωμα παιδοφιλίας δεν ήταν πολιτικό θέμα. Μάλιστα, στην Αυγή, αρθρογράφος, ο οποίος αργότερα διορίστηκε στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει κυτρινισμό την ενασχόληση του περιοδικού με το θέμα. Ως δημοσιογραφική ομάδα όμως, γράφει ο Βαξεβάνης, ταξιδέψαμε στη Μολδαβία, πήραμε τη δικογραφία, φέραμε με έξοδα τις εφημερίδες τους μάρτυρες να καταθέσουν στην αστυνομία και οδηγήσαμε σε πρωτόδικη καταδίκη τον Γεωργιάδη. Μόνο που σε αυτό το στάδιο ο ΣΥΡΙΖΑ το αντιμετώπισε τότε μόνο ως πολιτικό θέμα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά σχετικά με την αλλαγή στον κώδικα ποινικής δικονομίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και το θυμήθηκα γιατί υπήρχε μέσα στο μεγάλο κομμάτι που είχε δημοσιεύσει ο Βαξεβάνης γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Όντως υπάρχει έτσι ένα ομιχλώδες τοπίο, οπότε ο Γεωργιάδης έχει κάθε λόγο να φωνάζει σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, μας πήρατε τηλέφωνο και μας είπατε να πούμε σήμερα και κάτι για τη γιορτή. Ναι, είναι της Αγίας Κυριακής. Αν δεν κάνω λάθος, στο Στρούσι εκεί υπάρχει και η εκκλησία της, ο ναός της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και στη δικιά μου την Κυριακή. Με υγεία και χαμόγελο πάντα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι. Παρότι με τσιγκλάτε ορισμένοι ότι πες εκείνο, πες το άλλο, πες και το άλλο, το καλό. Ποιο καλό, το καλό, εντάξει. Δεν πρέπει να τα λέμε όλα σε μία ημέρα. Αφήσουμε και κάτι για τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου, είναι σχετικό το καλό. Ποιο είναι το καλό, το πολύ καλό, το αρκετά καλό, το σούπερ καλό. Όλα είναι σχετικά. Ήθελα απλά να στείλω ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι. Μάλλον όχι να στείλω ένα μήνυμα, να πω για μια ακόμα φορά ότι παλιότερα, ενώ ο κάθε φουκαράς, όταν ο κάθε φουκαράς πήγαινε στο δικαστήριο για να δικαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο, τέλος πάντων, είχε εμπιστοσύνη στους δικαστές και στην ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούσε ως καταφύγιο των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν δύναμη το χώρο της δικαιοσύνης. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε από εσάς πηγαίνει ή έχει πάει στο δικαστήριο γνωρίζει πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη συμπεριφέρεται ταξικά με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Δεν έχει κλειστά τα μάτια της, έχει χαμηλωμένο το ένα μάτι εκεί στο μαντίλι και βλέπει ποιον έχει απέναντι. Αν ο απέναντι είναι της ηλουστρασιών κοινωνίας, μεγαλοπαράγοντας, αυτόκλητος σωτήρας κλπ, θα πράξει αυτά που πρέπει να πράξει. Δηλαδή θα τον ρίξει στα μαλακά ή δεν θα τον δικάσει καθόλου ή οτιδήποτε. Αν έχει κανένα φουκαρά, κανένα ξυπόλυτο, θα πάει και θα τον δαγκώσει. Θα τον στείλει ισόβια, ξέρω εγώ, για ψιλουπίδημα. Ή θα εξαντλήσει κάθε όριο έτσι, του νόμου, για να τον τιμωρήσει. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί δυστυχώς και στη δική μας την περιοχή, εδώ που ζούμε, στη δυτική Ελλάδα, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα προκλητικά. Και ήθελα έτσι να πω σε αυτούς οι οποίοι τα επικροτούν αυτά για τους δικούς τους λόγους, ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον. Ο κόσμος ενημερώνεται. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω μας και έχει αντιληφθεί και το ρόλο συγκεκριμένων προσώπων, συγκεκριμένων παραγόντων και συγκεκριμένων καταστάσεων. Μην κοιτάτε που δεν μιλάει. Ο κόσμος τα λέει ανοιχτά στα καφενεία. Αν βγείτε σε κάποια καφετέρια εδώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Ηλία ή στη Δυτική Ελλάδα, γνωρίζουν τα πάντα. Αυτά δηλαδή που εμείς βγάζουμε κάποιες φορές μέσα από κάποια έρευνα ή κάποιο ρεπορτάζ ή οτιδήποτε, τα γνωρίζει ο κόσμος. Γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει ο κόσμος. Οπότε μην χαίρεστε ότι ελέγχετε τη δικαιοσύνη ή ότι θα ελέγξετε τη δικαιοσύνη ή ότι η δικαιοσύνη κλπ. Υπάρχουν οι πολίτες, υπάρχει η κοινή γνώμη η οποία αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Εγώ δεν θα ακολουθήσω την προτροπή του Δημήτρη του Κολόκα. Πήγαινε, παιδάκι μου, μου λέει, να κάνεις κανένα μπάνιο. Μη μας συμφοριάσεις εδώ πέρα καλοκαιριάτικα. Εγώ θα ξανάρθω να κάνω εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι και αύριο, νομίζω, εδώ θα είμαι. να περνάτε όμορφα και πάντα να είστε χαμογελαστοί. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα στρατιωτικά χτυπήματα των Αμερικανών σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφο στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης θα αναφερθεί στις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλήση μη του ιδρυτή της Ιντελέξ που εμπορεύεται το Πρέταντορ Ταλτιλίαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία. Κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπηρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εμπορευματικού αεροσκάφου τύπου Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από το καράτσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ολυμπιακό Ζαράκοβ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον για Μπουσέλε.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα. Πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Καλημέρα σε όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Καλώς επιλέξατε τα Παραπολιτικά για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ο ήλιος λαμπρός, η ζέστη κανονική, τα ψάρια φρέσκα, το κρασί κρύο. Κάνουμε και μισό όνειρα.

Γιατί όλα μετράνε, αυτή είναι η Depeche Mode. Έχει γενέθλια ο Άντι Φλέτσερ, ο μπασίστας των Depeche, που για πάρα πολλούς είναι ο άνθρωπος που κράτησε ενωμένους τους Depeche και τους έκανε μεγάλο συγκρότημα.

Τώρα που το σκεφτόμουν, Φλέτσερ ήταν κάτι σαν το Ζήκο, το δικό μας, που έλεγε εγώ όλα εδώ κρατάω και τα λογιστικά βιβλία και τα κρατάω συνέχεια, γιατί κουράζομαι και τα αφήνω και από εδώ και από εκεί. Έτσι ήταν και ο Φλέτσερ. Από λογιστικά μέχρι να κανονίζει που θα γίνουν συναυλίες και πώς θα γίνει. Έκανε τα πάντα. Τι συζητάει ο κόσμος όλος? Συζητάει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ με μεγαλοπρέπεια. Στην Τουρκία τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλογα, μπάντες, αεροπλάνα, πώς το λένε, κόσμος να χειροκροτεί, όχι πάρα πολλοί, ελεγχόμενα όλα. 50.000 αστυνομικοί στον δρόμο, γιατί η ασφάλεια είναι νούμερο ένα εκεί, καταλαβαίνεις, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χθες ήταν η παράσταση για δύο. Ό,τι είδαμε ήταν η παράσταση για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας φίλος που προσπάθησε να ικανοποιήσει τον άλλο φίλο, που άλλος φίλος, επειδή είναι και τέτοιος τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, άμα τον κάνεις να νιώσει αυτοκράτορα, δηλαδή μουσι να γίνεις να τον ξουρίσεις, που έλεγε και ο Ζήκος, δηλαδή να σου δώσει μετά, ρε παιδί μου, να σου δώσει και F-35, να σου δώσει και κινητήρες για τα αεροσκάφους, για τα καν, και να άρει και τις κυρώσεις της κάτσα που ο ίδιος είχε επιβάλει, όλα να τα κάνει για το φίλο του τον Ερντογάν. Να σας θυμίσω, γιατί εντάξει περνάνε και τα χρόνια, ότι πέρα από εταίρη, δηλαδή ότι συνεργάζεται το ΗΠΑ με την Τουρκία σε διάφορα πράγματα, είναι και επιχειρηματική εταίροι. Συνεργάζονται και επιχειρηματικά οι δύο. Ο όμιλος Τραμπ συνεργάζεται με τον γιο, τον γαμπρό και τα λοιπά του Ερντογάν στην Τουρκία, που τρέχει τις επιχειρήσεις και κάνουν business. Τα παιδιά τους έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχει και ο Trump Tower στην Τουρκία. Γίνονται δουλίτσες δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες, είναι και τα συνεταιράκια στη μέση. Πέρα την πλάκα, βέβαια, το γεγονός ότι τον Έλληνα πρωθυπουργό και την σύζυγό του την υποδέχθηκε στην Τουρκία εκεί η Γενίτσα, να παίζουν ένα Οθωμανικό εμβατήριο, καλό δεν το λες. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν φιλοξενείς κάποιον στον τόπο σου, και μάλιστα τον φιλοξενείς γιατί φιλοξενείς τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν έχεις καλές έτσι για την πλάκα σου τον κόσμο, καλό είναι να είσαι και ευγενικός και εντός των διπλωματικών πλαισίων. Το να το παίζεις Σουλτάνος και Πασάς στους υπόλοιπους ηγέτες για να δείξεις ποιος έχει το πάνω χέρι, καλό δεν είναι. Εντάξει, είναι προετοιμασμένοι πάντα οι Έλληνες πρωθυπουργοί για τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από την απέναντι πλευρά, αλλά εντάξει, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά.

Πέρα από ότι γράφει ωραία τραγούδια, παίζει και 12 όργανα. Κιθάρα, πλήκτρα, μπάντζο, σιτάρ, drums και πολλά ακόμα. Κατάφερε να συνδυάσει folk, blues, hip hop, country, ψυχεδέλεια, ηλεκτρονική μουσική. Τα βάλε όλα μαζί και έβγαλε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

0: Ακόμα από χθες που γίνεται και θέμα στα δελτία ειδήσεων και το συζητάνε μεταξύ τους, ότι πλέον η τροχέα θα έχει τάμπλετ όπου θα κάνει επιτόπου τον έλεγχο, θα κόβει ηλεκτρονικά ψηφιακά την κλίση, θα σου έρχεται κατευθείαν, θα μπορεί να σου αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα. Αργήσαμε, είναι η αλήθεια, γιατί τώρα 2026 μπλοκάκι με κλίση που αφήνει στον παρμπρίζ και αντεβρέστηνα. Υπήρχε ένας τύπος ο οποίος είχε παρκάρει για πολλές μέρες παράνομα το αυτοκίνητο του έξω από το πάρκινγκ και μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ να βγει. Του είχαν κόψει κάτι κλίσεις, περνάγανε κάνα δύο μέρες εγώ και του κόβανε κλίση. Η κλίση έφαγε νερό, έφαγε αέρα, έφαγε κουτσούλιες, έφαγε σκόνη, έφαγε έτσι. Στο τέλος έπαψε να είναι κλίση, δηλαδή ήταν ένα χαρτί. Είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πολύ πιθανό να μην τις βρήκε καν ο ίδιος ή να μην έδωσε και καμία σημασία. Το χαρτί, όπως και να είναι, χάνεται. Εγώ ήθελα να βγάλω τις προάλλες μια φορολογική ενημερότητα για μια δουλειά και μου βγάζει ότι δεν μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερότητα διότι χρωστάτε στο Δήμο της Αθήνας. Λέω, ωραία. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Να πάμε να δούμε τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το λογαριασμό. Ήταν μια κλίση από το 2021, 30 ευρώ. Η οποία είχε πάει και είχε μπλοκάρει το πράγμα εξαιρετικά. Δεν τη θυμάμαι καν εγώ αυτή την κλίση. Στη μηχανή ήταν, γιατί η μηχανή είναι στο όνομά μου. Προφανώς κακώς κάπου είχα παρκάρει που δεν έπρεπε να παρκάρω. Έφαγα μια κλίση, δεν την βρήκα ποτέ, δεν την πλήρωσα. Μπλόκαρε, ωραία, ωραία. Δεν υπήρχε τρόπος ψηφιακά να την πληρώσω εγώ αυτή την κλίση. Έπρεπε να πάω από το Δήμο της Αθήνας. Βεβαίως, να πάω στη Λιωσίων τρέχοντας, να βρω, να πάρω αυτό, να κάνω, να ράνω κτλ. Να ανέβω στον τρίτο. Και λες, ρε παιδί μου, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά τα βασικά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή, να βρεις ποιο είναι αυτό το χρέος, αφού έχει περάσει την εφορία, ποιο είναι αυτό το χρέος, να το βρω, να το πληρώσω, να τελειώνουμε. Πρέπει να πάω. Δηλαδή, αν εγώ έμενα στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα και είχα φάει μια κλίση στην Αθήνα κάποια στιγμή που είχα κατέβει για δουλειές, θα έπρεπε να έρθω από το Μαραθώνα στη Λιωσίων για να πληρώσω την κλίση των 30 ευρώ για να μου ξεμπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πήγαμε μετά και στο Κεβής, για να ξεμπλοκάρω κατευθείαν τη φορολογική ενημερότητα. Παιδιά, ντρέπεσαι να μπεις μέσα, χειρουργείο. Πεντακάθαρα, με την ασφάλειά του, με τα έτσι του, με τα ωραία του, περάστε, καθίστε, περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε και τα λοιπά. Μπήκα, βγήκα σε 10 λεπτά. Μπράβο. Αυτά να τα λέμε. Τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι καλό, να το λέμε. Όταν υπάρχουν προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε για να λυθούν. 25 years ago, they spoke out and they broke out. Βέβαια τώρα, να, είναι ακριβή βενζίνη, δεν παίρνεις αυτοκίνητο, δεν παίρνεις μηχανή, γιατί που να βάζεις βενζίνη, τι να την κάνεις, δεν τρως και κλίσεις. Κατάλαβες, υπάρχει, είναι διπλό το καλό της βενζίνης, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα καλά. Βλέπω ότι το πετρέλαιο όλο και τσιμπάει, στα 76,35 είναι τώρα το Brent και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, διότι υπάρχει πάλι μια ένταση εκεί στον Περσικό κόλπο μετά τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός, αυτό δεν μας λέγει πολλά, διότι ναι μεν έπεσε το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι, αλλά η βενζίνη παραμένει στα ύψη, 1,95 η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, 1,76 η μέση τιμή του ντίζελ. Και εδώ προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά, γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Κιουρτζή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, η τιμή της βενζίνης παραμένει στο ύψος της.
1: Έτσι όπως περιγράφεται είναι, γιατί υπάρχει μια λάθος σύγκριση η οποία γίνεται μεταξύ του βαρελιού και της λιανικής τιμής. Ενδιάμεσα πάντα υπάρχει μία άλλη παράμετρο, η οποία λέει τιμή δηληστηρίου από εκεί που αγοράζει το πρατήριο. Από τη στιγμή που οι τιμές στο δηληστήριο δεν έχουν αποκλιμακωθεί, δεν πέσανε, μάλλον ανέβηκαν κιόλας, όχι δεν πέσανε, ανέβηκαν κιόλας, είναι επόμενο, λογικό επόμενο, ότι θα επιβαρυνθεί η τιμή στη λιανική.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό έτσι είναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αλλά έτσι είναι πραγματικό.
0: Ναι, την τιμή στην Αγγλία δεν την διαμορφώνετε εσείς. Λογικό είναι αυτό, δεν τη διαμορφώνετε ενώ οι βενζινοπόλες. Απλά το ερώτημά μας είναι πώς γίνεται να πέφτει σε τόσο χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου και να μην το βλέπουμε αυτό καθόλου στην τιμή της βενζίνης, γιατί είμαστε σε τιμές που έπεσε η βενζίνη πριν φτάσει στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε και πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι είναι λογικό και να γίνεται ένα συνειρμός. Είχαμε 70 δολάρια του βαρέλι, είχαμε και παλιότερα 70 δολάρια του βαρέλι, ας πούμε πόσο ήταν η μία τιμή και πόσο είναι η άλλη τιμή.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά λογικό αυτό.
0: Ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά χαμηλότερα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η βενζίνη. Ήταν γύρω στα 70-75.
1: Αρχή, γιατί να δούμε, μην βλέπουμε το βαρέλι, να βλέπουμε από το βαρέλι που αντιστοιχούσε στην τιμή του δηληστέα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το περιγράφεται, είναι γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ξεκίνησε ο πόλεμος το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Η αμόλυβδη ήταν 1,56 στο δηληστήριο. Mm-hmm. Σήμερα είναι 79.
0: Ναι.
1: Είναι 23 λεπτά. Στην ίδια τιμή. Άρα.
0: 1,56 και 1,79.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 1,56 που πουλούσε το δηληστήριο την τιμή την αμόλυβδη. Mm-hmm. Σήμερα είναι 79.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 23 λεπτά
0: 23
1: πάνω.
0: Λεπτά πάνω.
1: Αν βάλουμε. Κάνουμε και ένα κουμπογιανίτικο λογαριασμό και πούμε πόσο τους είχε βάλει πλάφωνα το κράτος αυτούς τους βενζινάδες.
0: Mm-hmm.
1: 5 λεπτά στην χοντρική, 12 λεπτά στην λιανική, 12 και 5, 17.
0: Ναι.
1: Ας προσθέσουμε λοιπόν 1,79 και 17, πόσο μας κάνει, με το πλαφόν θα έπρεπε να πωλείται, υποτίθεται φτηνά που θα ήταν το καύσιμο, 1,96.
0: Ναι.
1: Στις αστικές πέργες, πόσο πωλείται που είπατε προηγουμένως, 95. Δηλαδή
0: ναι.
1: Είμαστε κάτω από το πλαφόν.
0: Εντάξει, τώρα. Αυτό είναι μεσιόρι βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και υψηλότερες τιμές.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Υψηλότερες
0: και χαμηλότερες
1: τιμές. Γιατί
0: τιμές,
1: λέμε, όταν λέμε μέσο όρο, τι εννοούμε.
0: Ναι, και χαμηλότερες.
1: Χαμηλότερες και υψηλότερες. Πάμε να πούμε. Τα 12 λεπτά είναι με το φόρο προϊστάμενης αξίας, είναι νούμερο το οποίο μπορεί να επιβιώσει το πρατήριο. Όχι. Είναι νόμιμα τα καύσιμα στην ελληνική αγορά που κυκλοφοράνε. 30% έχει η αποκλιμάκωση της νομιμότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει απόκληση αυτό που βάζεις με αυτό που πληρώνεις. 30% σύμφωνα με το Εύρωπαιο Πολυτεχνείο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Μέγιστο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί ότι πριν από 3 εβδομάδες υπόθηκε από τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού μας ότι οι τιμές στην Αντιλία θα πέσουν. Για να πέσουν τιμές στην Αντιλία πρέπει να πέσουν πρώτα στο δηληστήριο. Από εκεί που αγοράζουμε εμείς. Έπεσαν, όχι. Άρα υπήρξε μια λάθος πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Να τα πάρουμε όλα μαζί, γιατί όλα αιτιολογούνται.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό,
1: δεν είναι αντιλογικά. Γιατί όταν λέμε, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό που λέγεται στην τηλεόραση και εύλογα. Από το χωράφι στο ράφι.
0: Mm.
1: Πώς πάει από το χωράφι στο ράφι. Και εμείς λέμε από το χωράφι που είναι το δηληστήριο στο ράφι. Να κύριε, είναι 79 που λέει το δηληστήριο. Στις εταιρείες. Οι εταιρείες βάλει όποιο περιθώριο θέλεις, όποιο περιθώριο βάλεις στη μεταφορέα, πρόσθεσε και το δικό μου κόστος και πιάστο. Λειτουργεί. Είναι λογικό το κέρδος αυτό. Mm. Όχι, είναι παράλογο προς τα κάτω.
0: Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά βλέπω για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης που ήμασταν γύρω στο 1,55 πριν φύγει η επιδότηση των 15 λεπτών. Να μην είμαστε τώρα στο 1,70, να είμαστε στο 1,76. Που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει μόνο η κατάργηση επιδότησης. Έχουμε και αύξηση της τιμής. Επιπλέον αύξηση της τιμής.
1: Έχει ακριβώς. Γιατί αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα περάσει το αγοράζει ο πρατήριχος και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να δείτε πόσο πουλούσε στην αρχή του μήνα το δηληστήριο, πόσο πουλάει τώρα. Πόσο αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο και πόσο αυξήθηκε στη λιανική.
0: Mm-hmm.
1: Υπολείπεται 5 λεπτά η λιανική να πάρει την αύξηση. Γιατί είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει και άλλες φορές και σας έχω πει ρωτώντας με ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην αύξηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυξήθηκαν τα προϊόντα στο δηληστήριο και παρόλα αυτά οι πρατηριούχοι δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Κάνουν μέσο όρο, μεσοσταθμικά.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα έπεται μία αύξηση άλλα 4-5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή η βενζίνη με αυτές τις τιμές, για γλώσσα για να το πούμε, για να το λέμε χοντρά και όπως πρέπει να είναι. Με αυτές τις τιμές, αν η αγορά λειτουργούσε σωστά, νόμιμα και δεν υπήρχε παραβατικότητα μέσα εκεί, η τιμή θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο γύρω στα 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, αυτό είναι ένα πολύ μικρό περιθώριο επιβίωσης του πρακτηρίου σύμφωνα με αυτό που πουλάει από το δηληστήριο.
0: Υπάρχει εξήγηση γιατί η τιμή στο δηληστήριο είναι τόσο ψηλά ακόμα, δηλαδή σας έχουν πει?
1: Θα σας έλεγα ότι δεν θα υποκαταστήσω εγώ το δηληστήριο.
0: Καλά,
1: όμως διαβάζω, δύο-τρία πράγματα και άρα μπορεί να μου φαίνει και λογικά.
0: Απλά επειδή και εσείς ακριβά ψωνίζετε. Δηλαδή πώς πηγαίνει ο πολίτης και ψωνίζει κάτι ακριβά και λέει στον έμπορο «Μα γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό που παίρνω?» Εσείς δεν ρωτάτε γιατί είναι ακριβό τόσο πολύ?
1: Λογική είναι η ερώτησή σας. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι τα δηληστήρια έχουν κάποια υπερκέρδη τα οποία είναι δηλωμένα από αυτούς τους ίδιους, άρα συνεπώς ένα κομμάτι είναι η αύξηση του περιφερειού κέρδους που έχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δυσαρμονία την οποία την είπα όταν λίγες δύο μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος, όταν διαφαινόταν η πώληση. Ότι μην περιμένουμε να υπάρξει αναλογία τιμής πτώσης δολαρίου βαρελιού με την δηληστηριακή τιμή, γιατί το χρηματιστηριακό κόστος είναι τώρα πλέον διαφορετικό από το πραγματικό κόστος. Όλες οι χώρες έχουν αδειάσει από αποθέματα. Ναι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Σύμφωνοι. Αυτό έχει μια λογική.
1: Η παραγωγή όμως, έχουμε και το αντίθετο, η παραγωγή έχουν ανάγκη να πουλήσουν και έχουν υπερπροσφορά.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτοί πουλάνε θέλουν να πουλήσουν φτηνά. Και υπάρχει μια μάχη του προσήμου συμπλήν που θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος, πραγματικό κόστος στην οικονομία. Και θα σας έλεγα ότι αν είχαμε κάποια στιγμή είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι και εμφανιζόταν αυτή η δυσαρμονία που υπήρχε στις αποθήκες στα αποθέματα των κρατών, θα είχαμε φτάσει στα 80 δολάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ανακοινώνονται τα αποθέματα του Αμερικανικού κράτους, γιατί αυτό παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο, όταν μειώνονται, το βαρέλι ανεβαίνει 4-5 δολάρια σίγουρα πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν έχουμε άδειες στις αποθήκες σε όλο τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πολύ, πολύ μεγαλύτερη, μάλλον υπερβολική ζήτηση, γιατί είχε μια υπερβολική προσφορά από τα αποθέματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο η ζήτηση ανεβάζει την τιμή και του κόστους και της δυσαρμονίας πλέον αυτό που βλέπαμε. Τα δηληστήρια μας, ας πούμε, τα οποία ναι μεν μπορεί να κερδίζουν, αλλά τι μας προσέφεραν? Την ασφάλεια ότι δεν θα μείνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχαμε την αγωνία σαν κράτος ότι θα έχουμε καύσιμα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρες δεν είχαν και καύσιμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πάμε στο επόμενο θετικό των δηληστήριων. Δεν μας άφησαν από καύσιμα. Mm-hmm. Δεν μας άφησαν να αγωνίσουν να αποκαύσουμε. Παράγουν
0: αλήθεια,
1: πολύ καλά καύσιμα.
0: Πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν εναλλακτικές πηγές και καλύφθηκε το πρόβλημα.
1: Το να πάω να βρω εναλλακτική πηγή σημαίνει ότι βρήκα κάπου ναι μεν καύσιμο, αλλά ακριβότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ήταν φτηνότερο θα το έπαιρνα και πριν τον πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα παίρνω ένα καύσιμο το οποίο είναι ακριβότερο, μου κοστίζει ακριβότερα και ενδεχομένως χρειάζομαι και άλλο κόστος διήλυσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πάρω ένα καύσιμο από ένα πετρέλαιο από το Ιράν και ένα πετρέλαιο από την Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Το σχιστόλιθο έχει διαφορετική
0: διήλυση. Από την Αίγυπτο βέβαια εμείς πήραμε πολύ καύσιμο, δεν πήραμε από την Αμερική. Δεν άλλαξε πάρα πολύ.
1: Και από την Νορβηγία, πήραμε και από την Αμερική πήραμε και από παντού πήραμε.
0: Ναι.
1: Άρα πήραμε διαφορετικά προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Πήραμε τα δηληστήρια μας διαφορετικά προϊόντα. Άρα τους αιτιολογούμε μία αύξηση κόστους.
0: Ναι.
1: Γιατί σίγουρα αγοράσαμε ακριβότερα. Όταν όλος ο κόσμος χρειαζόταν καύσιμα εκείνη την εποχή, δεν θα υπήρχε ένας πληστηριασμός.
0: Σύμφωνα, κατανοητό. Απλά ξέρετε, επιστρέφει αυτή η κουβέντα του όταν είναι να ανέβει η βενζίνη, ανεβαίνει η σφαίρα. Όταν να πέσει η βενζίνη, μας βγάζει την πίστη για να την ξαναδούμε σε χαμηλά επίπεδα.
1: Θα σας έλεγα ότι είναι η μοναδική φορά από όσο χρονικό διάστημα συζητιέται αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Που συγκριτικά βαρέλι με λιανική τιμή υπάρχει ένα δίκαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε μια σύγκριση τα 70 τόσα δολάρια το βαρέλι στις αρχές του πολέμου, που βέβαια και εκεί πάλι η ανάλυση της αγοράς δεν δίνει 100% δίκαιο σε αυτό που λέγεται τώρα που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήρθαμε από μια τιμή στα 62-63 δολάρια το βαρέλι και αυξανόταν μέχρι να φτάσει το 73-74 που έχουμε τώρα, ας πούμε, έτσι. Άρα έχουμε μια χαμηλότερη, δηλητηριακή τιμή, γιατί ερχόταν με χρονοκαθυστέρηση. Αντίθετα σε αυτό που λέτε εσείς, από ότι πέφτει και ανεβαίνει αμέσως. Τώρα είχαμε μια πτώση από ψηλά προς τα χαμηλά, πάλι με χρονική καθυστέρηση, άρα δεν μπορούν να ταυτιστούν αυτά. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διαφορετικό κόστος παραγωγού πλέον. Mm-hmm. Το κόστος του παραγωγού είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως και έχει μια αιτιολογία. Ταυτόχρονα τα περιφέρεια κέρδους, σύμφωνα με αυτό που ακούμε, τα περιφέρεια διήλυσης έχουν αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα υπάρχει ένα μείγμα, το οποίο στο συνολικό του μείγμα αυτό παίρνει ένας ένα τσεκούρι και το βαράζει στην Αντλία και λέει η Αντλία αυτή. Η τιμή στην Αντλία. Χωρίς να ξεχνά.
0: Η τιμή στην Αντλία είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Και οπότε αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Προφανώς ούτε έχετε πετρελοπηγές, ούτε το διηλίζετε μόνοι σας, ούτε εσείς ορίζετε στη διεθνή αγορά
1: τι γίνεται. Το τι αγοράζουμε εμείς είναι. Φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και μπορεί εύκολα πάνω κάτω να το καταλάβει κάποιος. Και η ερώτηση που έχω κάνει και άλλες φορές είναι η εξής. Βάζουμε, για να ξέρουμε και τα κοστολόγια μας, ή αν θέλετε να σταματήσουμε και τον εντυπωσιασμό.
0: Mm-hmm.
1: Η συνήθις ποσότητα που βάζει κάποιος στο πρατήριο είναι 20 ευρώ. Και ρωτάω, στα 20 ευρώ πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρατηριούχος?
0: Mm-hmm.
1: Πουλάμε ένα προϊόν εμπορικό, και κάνουμε και ταυτόχρονα και παροχή υπηρεσίας. Δηλαδή θα δούμε τα τζάμια, θα δούμε τον αέρα, θα δούμε τα λάδια, θα κόψουμε τιμολόγια, θα κόψουμε πώς τις κάρτες, θα χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα, θα περάσουν πόντους και κάποιες εταιρείες έχουν και πόντους κτλ. Πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρατηρίχος σε ένα προϊόν της τάξης των 20 ευρώ? Πόσο θέλετε?
0: Πρόεδρε, ωραία.
1: Πρέπει να κερδίζει, όχι την απάντηση δεν μου δώσετε. Πρέπει να κερδίζει 10, 15, 20%.
0: Θα σας δώσω εγώ την απάντηση, γιατί δεν ξέρω τα κόστη σας. Οπότε δεν μπορώ να δώσω την απάσταση ή την απάντηση στον αέρα.
1: Τα κόστη δεν τα ξέρουμε πουθενά σε κανέναν, σε κανέναν που τον πουλάει. Εικάζουμε όμως ότι πρέπει να έχει ένα περιθώριο κέρδους για καθένα.
0: Το περιθώριο κέρδους δεν το εικάζουμε. Το περιθώριο κέρδους είναι με βάση το κόστος. Δηλαδή, αλλιώς είναι το τι θέλω να κερδίζω. Όχι το.
1: Το εργατικό κόστος.
0: Μου περιγράψατε το εργατικό κόστος, αλλά δεν ξέρω τους αριθμούς, λέω, για να σας ορίσω εγώ το περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό το λέω.
1: Οι αριθμοί διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο.
0: Προφανώς.
1: Ένα προϊόν.
0: Όταν,
1: δεν πρέπει να κερδίζει κάποιο 10-15% να
0: σπουδάσει. Όταν επιβλήθηκε το περιθώριο κέρδους και συζητούσαμε με βενζινοπόλεις, υπήρχαν κάποιοι που μου λέγανε ότι τα 9 λεπτά είναι καλά, κάποιοι μου λέγανε τα 14, κάποιοι λέγανε τα 17. Προφανώς.
1: Όποιο σα έλεγε τα 9 λεπτά ότι είναι καλά, όποιο έλεγε τα 9 λεπτά είναι καλά. Δεν ξέρει μαθηματικά. Αριθμητική.
0: Εγώ λέω ότι προφανώς το περιθώριο κέρδους είναι διαφορετικό ανάλογα με την επιχείρηση.
1: Ένας πρατηριούχος που παίρνει και κερδίζει 9 λεπτά και το θεωρεί ότι είναι καλά, πάνω από κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Ναι. Μπορεί. Πιθανό. Ωραία, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία,
0: το παρακολουθούμε. Να πέσουν οι τιμές είναι το ζήτημα και για εμάς και για εσάς. Για να αυξηθεί και η κίνηση και σε εσάς. Βέβαια.
1: Δεν φαίνεται άμεσα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Η Βανθία Ρεμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη με είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM Stereo.
1: Σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Η Βανθία Ρεμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη με είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι φρέσκος Πάνος Βλάχος. Είναι από το καινούριο του άλμπουμ. Εδώ τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου το Σκάκι. Πάμε το Σακάκι. Ποιο Σκάκι? Τι μου ήρθε στο μυαλό? Το Σακάκι, όχι το Σκάκι.
1: Με το Σακάκι μου με μια υπεροψία. Όταν τελειώνει η μέρα σωμένο.
0: Δεν ξέρω αν είναι αγώνα σκάκι, αγώνα τάβλη ή απλά αγώνα εντυπωσιασμού. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που βλέπουμε από χθες στην Άγκυρα, όπου χθες είδαμε μια παράσταση για δύο και μάλιστα και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπαμε, με στρατό, με άλογα, με μπάντες, με όπλα, με στολές, με πολύ έτσι, πώς το λένε, μεγαλείο στην υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο φίλοι, δηλαδή εμένα αυτή την αίσθηση μου έδιναν ακόμα και η γλώσσα του σώματος, που συναντήθηκαν για να τα συζητήσουν όλα. Αν είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές ή όχι, και κυρίως πώς το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάει για τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει σήμερα, θα μας πει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, Χρύσα, ευχαριστώ πολύ. Μας ακούει η Χρύσα Μακρύ? Δεν μας ακούει, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο.
1: Ελέγχω τακτικά πως ανασένω και κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ. Κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι πάντα οι σύνοδοκορυφείς του ΝΑΤΟ έχουν πολύ ενδιαφέρον, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, νέες επιθέσεις, όπου αυτό δημιούργησε και νέα ένταση. Ελπίζω τώρα να μας ακούει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα από την Άγκυρα. Επειδή σας τα άκουγα πριν, ναι, εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Mm-hmm. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κέντρο της τουλάχιστον. Uh-huh. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι.
2: Τώρα βέβαια η συνάντηση αυτή επικράτησε χθες, η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο. Και κυρίως η εγκάρδη υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν. Σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου αναφέρονται σε αυτό, ερμηνεύουν την θερμή συνάντηση, σημειολογικά έχουν επιστρατεύσει όλους τους ειδικούς για να μάθουν τη γλώσσα του σώματος. Τέλος πάντων αναφέρονται πάρα πολύ εκτενώς σε αυτή την συνάντηση.
0: Ναι.
2: Στην ουσία το επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κατοίκους, στο κέντρο της τουλάχιστον. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι, προφανώς.
2: Τώρα βέβαια
0: εδώ να ξέρεις συζητιέται πάρα πολύ.
2: Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο. Mm-hmm. Και κυρίως η εγκάρδη υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν πριν. Εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κάτι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και ακούμε σε επανάληψη την Χρύσα σε λούπα. Ας προσπαθήσουμε να την ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί μάλλον έχει πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η Χρύσα, ότι ήταν πραγματικά μια επίδειξη ισχύως του Ερντογάν ποιος μπορεί να έχει το πάνω χέρι σε όλο αυτό, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, δηλαδή δεν τους κάλεσε ο ίδιος, απλά όπως γίνεται πάντα επιλέγεται μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ να γίνει η σύνοδος. Προφανώς όμως και ο Ερντογάν δεν θα άφηνε να πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή μάλλον δεν θα άφηνε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία για να δείξει ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν ήθελε να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχει πολύ καλά με όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν το βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά τον έπεισε ο φίλος του ο Ερντογάν να πάει στην σύνοδο.

0: δεν μας επιτρέπει η τεχνολογία να ξαναβρούμε την Χρύσα Μακρύ για να μας πει τι γίνεται εκεί στην Άγκυρα. Θα το προσπαθήσουμε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι και το άλλο κομμάτι, το ότι η Άγκυρα είναι μια νεκρή πόλη όπως μας την περιέγραψε. Δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν μόνο όσοι φιλούν τους ηγέτες και όσοι έχουν να κάνουν με την σύνοδο. Οι υπόλοιποι έχουν κάπου εξαφανιστεί. Αυτός είναι Elvis Presley. Σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1954 ακούστηκε για πρώτη φορά το That's Alright του Elvis Presley. Είχε ηχογραφηθεί μερικές μέρες πριν στο στούντιο. Αποτύχει. Σε ένα διάλειμμα της ηχογράφησης ο Elvis μαζί με την ορχήστρα του άρχισε να παίζει αυθόρμητα το τραγούδι του Arthur Crandup και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Το έγραψε ο παραγωγός του. Βγήκε στα ραδιόφωνα. Έγινε επιτυχία. Για να δούμε αν τώρα θα ακούσουμε την Χρύσα, αν θα μας επιτρέψει η τεχνολογία δηλαδή να την ακούσουμε. Τρίτη προσπάθεια, ελπίζω και η καλή. Μας ακούς, Χρύσα?
1: Αλέξανδρε, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
0: Είχαμε μείνει σε μια επανάληψη. Εμείς ακούσαμε δύο φορές αυτή την ωραία περιγραφή σου για την άδεια Άγκυρα και ότι απέδωσε τιμές σε όλους τους ηγέτες, αλλά προφανώς κυρίως στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ότι οι εφημερίδες έχουν περιγράψει, προσπαθούν μάλλον να διαβάσουν τα μηνύματα πίσω από τη συνάντηση.
1: Ακριβώς, αναφέρονται εκτενώς σε αυτή τη συνάντηση, αναφέρονται στο... Ναι.
0: Τουρκικός δάκτυλος θα πω εγώ και θα το αφήσω εδώ. Την ευχαριστώ πολύ την Χρύσα, μην την ταλαιπωρήσουμε άλλο, δεν θέλει η τεχνολογία με τίποτα να μας βοηθήσει.

Να, εδώ και οι Chemical Brothers χρησιμοποιούν τεχνολογία μια χαρά. Βλέπεις, παίζουν ηλεκτρονική μουσική υπέροχα. Εμάς δεν μας βοήθησε η τεχνολογία. Είναι αυτό που έλεγε ο Σαμαράς, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi παντού. Αυτό. Το 2007 και οι Chemical Brothers ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του βρετανικού charts με το album Where the Night, το έκτο studio album του ντουέτου και το πέμπτο συνεχόμενο album του συγκροτήματος που βρίσκεται στην κορυφή των charts με το που βγαίνει στην κυκλοφορία. Κέρδισαν και ένα Grammy με αυτό το album για το καλύτερο ηλεκτρονικό dance album στα 50 βραβεία Grammy. Με Chemical Brothers θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για την τελική ευθεία.

Αυτό είναι το μαύρο χιόνι. Έχετε καταλάβει ότι είναι Μπρέγκοβιτς. Σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Δεύτερη φωνή, η μεγάλη Ανθούλα Λιφραγκή. Μία από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Η καλύτερα του λαϊκού τραγουδιού. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να λες για το τραγούδι που παίξαμε του Πάνου Βλάχου μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, το Σακάκι. Θόδωρος λέει, οπότε εμέσως πλησαφώς ο πρόεδρος των πρατηριούχων μας λέει ότι αν η κυβέρνηση μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κυβέρνηση τότε, οι πρατηριούχοι την επόμενη μέρα θα πουλάνε με την ίδια τιμή για να βγάλουν τα σπασμένα. Άρα καλώς η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπα αυτό ακριβώς, καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά αυτό είναι της κυβέρνησης ο ρόλος, να ελέγξει ό,τι μειώνει. Ό,τι παρέμβαση κάνει στην αγορά, να ελέγξει αν περνάει στην αγορά. Αλλιώς πρόστιμα κτλ. Και λουκέτα που χρειάζεται. Γιατί αλλιώς τι θα πούμε, θα πούμε ότι παιδιά, επειδή δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να μειώσουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Άστο να φτάσει στο Θεό, γιατί ό,τι και να μειώσουμε δεν πρόκειται να μειωθεί. Πολύ καλή ιδέα του Δημήτρη. Να μπει, λέει, η βενζίνη στη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μόνο έτσι θα μειωθεί. Σωστά, σωστά. Αφήσατε η κορώνα να ακουστεί κανονικά. Και αυτή είναι μια τζούρα ελευθερίας με την Ιουλία Καραπατάκη.

Καλημέρα στο Γιάννη, στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είσαστε πολύ δροσερά, ωραία. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Πώς μου φάνηκε το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη? Από τις πλακέτες που παρουσιάστηκαν, μου φάνηκε από τις εικόνες που είδαμε, μου φάνηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Σε κάνα δύο χρόνια που θα είναι έτοιμο. Ναι, θα είναι ένα στολίδι. Να έρθουν και επιτυχίες για να εορταστούν μέσα στο στολίδι.

Να πω φεύγοντας ότι επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες για το κόστος στα δέματα που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα κτλ. Και τα 3 ευρώ, ήδη έχουν εγκλωβιστεί 150.000 δέματα στα Τελωνία, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία. Ελπίζουμε πως θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα την πληρώσουμε οι καταναλωτές, δηλαδή να παραγγείλεις κάτι και να μην σου έρχεται ποτέ, να το ψάχνεις, να πού έρχεται, πού είναι, ήρθε, δεν ήρθε, όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για να γίνει ανταγωνιστικό όλο αυτό, αλλά μην την πληρώσουμε πάλι. Εμείς θα πληρώσουμε εμείς τα 3 ευρώ παραπάνω. Μην πληρώσουμε και την αδυναμία του συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, να αντιμετωπίσει τα πολλά δέματα και τον εκτελονισμό αυτών. Βασίλης Δέτσικας μπήκε ήδη στο στούντιο. Βλέπεις, κάνει έτσι τα δαχτυλάκια του. Είναι έτοιμος να τα αφήσει όλα και να πάει στην πλατεία, που λέει και η Ιουλία Καραπατάκη. Στην πλατεία της Κάλλας, φαντάζομαι. Φύγαμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Δέτσικα, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και έκανε ωραιότερη αυτή την εκπομπή. Μάλλον όχι, την έκανε ωραία αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, τον Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά, τον Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας θα παρουσιάσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να έρθουν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το αν θα κληθεί όχι ο ιδρυτής της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία, κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπηρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο. Το ενδεχόμενο παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων μελετάει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη ξαναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν 2 ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και το τέλος Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία του στην Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο 2 ημέρες μετά τον μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόν σε περιοχές της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του από τη νέα σεζόν ο τερματοφύλακας Ιλάν Μελιέ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
9: Surround με έγκριση για το δακό. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
8: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
10: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Πήγα στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ποιος έχει γράψει στίχους στη μουσική του στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε? Έλα, εσύ που τα ξέρεις όλα. Εγώ τα βρήκα, τα διαβάζω εδώ. Δεν τα ξέρω.
14: Είσαι σίγουρος?
13: Είναι Άκος Δασκαλόπουλος στίχη και μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής. Του 1970 το άσμα. Υπέροχο, θέλω να πω έτσι, να μας φτιάξει το κέφι πρωί-πρωί. Όχι πως είναι χαλασμένο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θες να δω και την κίνηση στους δρόμους?
14: Να δούμε.
13: Να σου πω ρε φίλε, την περασμένη εβδομάδα μια μέρα έκανα μπιπ και σου είπα ότι ο Κυφσός ήταν ωραίος μια εβδομάδα. Από εκεί και... την ημέρα με πάει, δεν θέλω να σου πω πώς. Δεν θέλω να σου πω πώς. Δηλαδή, άμα ξαναμιλήσω μου τρυπείς τη μύτη. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω.
14: Πώς έλεγε σε μια ελληνική ταινία, νομίζω ο Τζανετάκος.
13: Για πες.
14: Φέρε μου τη σακοράφανα του τρυπής από τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σταματάει ποτέ ο Ξενάκης.
13: Άμα ξαναπώ τίποτα από τρυπής τη μύτη. Λοιπόν, Κηφισός στην κάθοδο έχει κίνηση από σχεδόν μετά το δακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η συγκρού εδώ μέχρι τον Νέο Κόσμο. Στον Πειραιά από το γνωστό σημείο μόλις κατέβει στον Κηφισό κάτω και μέχρι τον Πειραιά είναι κατακόκκινα. Στην Παραλιακή όχι, τα πράγματα είναι normal, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης normal σχετικά. Στην άνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου και στο Παγκράτη έχει ένα κομμάτι κόκκινο. Η Κηφισία στην κάθοδό της είναι χαρά Θεού εκτός από ένα κομμάτι αρκετά χαμηλά όμως πια. Και λίγο πιο φορτωμένη είναι η Μεσογείον από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου και μετά. Έχω ξεχάσει κάτι από αυτά που λέμε. Η περιφερειακή του Ερμητού δεν έχει πολλή κίνηση. Και το κλασικό να το πω τελευταίο. Α, να εδώ. Από Χαϊδάρη μέσα Καλαμαγά είναι μια χαρά για τα δεδομένα της ώρας. Δηλαδή έχει κόκκινο, κίτρινο και πράσινο ακόμα. Αν δείτε και πράσινο και τώρα εκεί, είπα να πει ότι το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
14: Ασχετό, αλλά καλό.
13: Καλό.
14: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα ξεκινάει τα κύματα των ανθρώπων που φεύγουν
13: από τις διακοπές.
14: Σαββατοκύριακο νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο και θα ακολουθήσουν τα ακόμα μεγαλύτερα.
13: Και τι γίνεται, είναι η εξοδοχή και είναι και η εξοδοχή Σαββατοκύριακο που φεύγουν Σαββατοκύριακο. Mm. Και στην επιστροφή πάντα τις Κυριακές, ειδικά του Ιουλίου, γίνεται της κακομήρας πάντοτε. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν να κάνουν ένα μπανάκι, δύο μπανάκια το πολύ και θα γυρίσουν πίσω. Λένε να σκάτσω μέχρι αργά. ναι, να μην πέσω πάνω στην κίνηση.
14: Ναι.
13: Και όλοι σκέφτονται το ίδιο. 4 ώρες για να γυρίσει από την Κόρινθο πίσω.
14: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις δύο τοποθετήσεις για
13: θέλεις.
14: Δύο πρόσωπα που θεωρώ ότι τα γεγονότα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Το πρώτο 2019, σαν σήμερα, ορκίζεται πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποιοι τότε είπαν προσωρινός θα είναι, σε λίγο θα πέσει.
13: Όπως λέγαμε στην Ανδρέα.
14: Και λοιπά. Τώρα τέτοια μην το κάνεις. Λοιπόν,
13: ναι.
14: Θέλω να πω ότι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων μια σοφή φράση, η οποία έλεγε ότι περίπου, τώρα τη λέω έτσι, είχε ιδέα, δεν την έχω μοταμό, ότι πώς να σου πω, η υποτίμησή μου από τους αντιπάλους μου είναι μια μεγάλη δύναμη.
13: Ναι.
14: Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχει δικαιωθεί απολύτως.
13: Το έχουμε ζώσει.
14: Ισχύει απολύτως και θα πρέπει να το κρατήσουν ακόμα και αυτοί που και σήμερα υποτιμούν το Μητσοτάκη. Δεύτερο πρόσωπο, κάθε γνώμη
13: μου. Και για όλους όμως, έτσι.
14: Τι εννοείς για όλους?
13: Υποτίμηση όλων. Δηλαδή το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε.
14: Δεν θες να είναι αυτό. Αλλά εδώ αναφερόμαστε σε έναν.
13: Ναι, ναι, σωστά.
14: Το οποίο έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου πολιτική. Το δεύτερο είναι ότι σαν σήμερα ανέλαβε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Τρία χρόνια έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, νομίζω ότι επίσης είναι ένα αρχείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είπα πολλές φορές. Ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης στον 7ο χρόνο του συνήθως είναι αυτός ο οποίος είναι πώς να σου πω, αυτός που απαξιώνεται, αυτός που βγαίνει μπροστά για να καλύψει τις ανοησίες της κυβέρνησης, τα λάθη, έτσι δεν είναι? Τα κατάφερε μια χαρά κατά τη γνώμη μου, γιατί τυχερός ο Μητσοτάκης που τον είχε. Και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύουν την κυβέρνηση και τα πρόσωπά της.
13: Άκου τώρα. Ναι. Τι είπε χθες πάλι για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες? Ενώ η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ λέει πάντα η Νέα Δημοκρατία, λέει πρώτο γύρο, εκλογή ενός γύρου κλπ. Άκουσε τον.
15: Για εμάς είναι μονόδρομος να καταφέρουμε να πετύχουμε, να πείσουμε τους πολίτες, να πάρουμε άλλη μια ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν πάει να γίνει με το στανιό, με το σόρι. Πράγματι, η μόνη πολιτική δύναμη με βάση το παρελθόν που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια και έχει βάλει τη χώρα όπως κάναμε και εμείς το 2015 πάνω από το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αλλάξει ρότα. Είναι ένα κόμμα που δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση για την επέτειο της 5ης Ιουλίου. Είναι ένα κόμμα το οποίο συνέπραξε στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Επαναλαμβάνω, μονόδρομος για εμάς και αποκλειστικός στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
16: Ακόμη και αν είναι μπορείτε και να συνεργαστείτε με ένα κόμμα
15: και θεωρώ ότι είναι
16: Σαμαρά.
15: Και εφικτός. Θεωρώ ότι είναι και εφικτός. Το μόνο κόμμα με το οποίο, εάν δεν είχαμε αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, με όποια ετοιμιγορία φέρουν στην κάλπη οι πολίτες, είναι το ΠΑΣΟΚ. Κανένα άλλο.
13: Δεν το έχει προσέξει αυτό χθες, ίσως.
14: Όχι, όχι, δεν το είδα και πολύ κανείς και το
13: ήξερε. Καλά, καλά. Γιατί. Κατάμε την πίστη μας.
14: Μία και μόνο εκλογή συνεπώς που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα αλλάζοντας θέση. Η ζωή είναι πεισματάρα.
13: Δεν το είπα πριν, λέω εδώ να το έχει πάρει κανένα. Δεν το είχα πάρει σχεδόν κανένα. Γιατί υπόθηκε σε μια κουβέντα, ξέρει το είναι καλοκαίρι και περνάνε έτσι.
14: Όχι, όχι, είναι αλήθεια.
13: Το άκουσα εκείνη τη στιγμή live, έτυχε να τα ακούσω. Και μου έκανε εντύπωση να σου πω, γιατί το είπε δύο φορές, δεν το είπε μία. Το είπε μία, απλώς είπε βέβαια το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει έτσι και ο Γιουβέτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά σημασία έχει ότι όταν βγαίνουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε, όπως ο κύριος Σιγουρός, που δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος, ναι, και λένε αυτά που λένε, όταν νωρίτερα έχει πει κάτι παρόμοιο, κάτι σχετικό. Και ο Γερολάνος. Ναι. Και η Χέντια Ματοπούλου. Μετά. Λοιπόν, αυτά.
14: Αυτό θέλω να πω το
13: εξής.
14: Εγώ θεωρώ ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ο δεύτερος στόχος. Ναι. Ο πρώτος στόχος είναι να διεμβολίζει το ΠΑΣΟΚ και να το πάρει τις ψηφοφόρες.
13: Πρέπει όμως να έχεις και alternative plan.
14: Ναι, plan B. Το plan B είναι να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι,
13: θα βρούμε κάτι άλλο.
14: Να το ξαναδιεμβολίσει σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή το βράδυ των πρώτων εκλογών.
13: Ναι.
14: Είναι σαφές ότι θα γίνει μια πρόταση από το Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ.
13: Έβλεπα την αντίγεια να κοπούν.
14: Αλλά θα αλλάξουν. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο Σαμαράς. Κάτσε να δούμε τι θα πει και άλλοι. Έχει ψωμί.
13: Στο άξιο 24 να την πιέζουν στο κομμάτι αυτό. Ήταν το κράτησε. Άντεξε. Καταλαβαίνω ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το σκέφτονται αυτό βλέποντας τα δημοσκοπικά τους ποσοστά, τα οποία δεν είναι καλά. Η δημοσκόπηση της MRB θα είναι αύριο το πρωί δημοσιοποιηθεί.
14: Ναι,
13: η τάση και θα είναι η τελευταία, τουλάχιστον για το καλοκαίρι,
14: ναι.
13: από τις μεγάλες εταιρείες.
14: Θα έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν ακούσετε και εδώ την εκπομπή. Είμαστε συνδρομητές σας της τάσης, 9 η ώρα. Θα μπορέσουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα και μεθαύριο, την Παρασκευή, θα έχουμε εδώ τον κύριο Μαύρο. Γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα δείτε επιμέρους. Λοιπόν.
13: Το δεύτερο που θέλεις να πεις.
14: Είπα, το δεύτερο είναι ο Μαρινάκης. Αυτό όμως το σχόλιο το τελευταίο ήθελα να πω το εξής. Για παράδειγμα, με ποιον πρωθυπουργό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό στην πορεία.
13: Πού να ξέρω, με τον Μητσοτάκη.
14: Αυτό λέει, εσύ το κόμμα που θα συνεργαστεί θα το πει.
13: Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί ποιος ήταν αρχηγός του.
14: Όποιος και να είναι.
13: Θα εξαρτηθεί ποιος ήταν αρχηγός.
14: Θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι.
14: Αν το ποσοστό είναι 33% στις εκλογές, δεν θα μπορεί να μην πει όχι.
13: Πάρει...
14: Αν είναι 28, και... νομίζω δεν θα μπορεί να πει ναι.
13: Και από το ποσοστό που θα πάρει το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα επίσης. Γιατί το δεύτερο θεωρούμε τώρα ότι θα είναι ο κ. Τσίπρας. Μπορεί να είναι και πρώτο όμως ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι πρώτος. Και αυτοδύναμος μάλιστα. Οπότε εντάξει. Ο καθένας θέλει άλλο τι θέλει. Και εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ, αλλά δυστυχώς πρόλαβα άλλο.
14: Δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
13: Δεν το είπα γιατί είναι από τα τι λέει το Τάγκο Αργεντίνο, κέρδισε λέει 3-2 Αργεντινή. Ναι, κέρδισε 3-2 και εντάξει, η αλήθεια είναι πως θα ήταν και λίγο ξενέρωμα να μείνει απ' έξω και η Αργεντινή και να βλέπαμε τελικά τη φιναλίστ την Αίγυπτο, την Ιορδανία, δεν ξέρω, τον Μπουρούντι και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά από την άλλη πλευρά μου λένε έφαγες πρόξιμο, σύννεφο πήγε. Από τη διαιτησία. Ναι, εντάξει, λογικό είναι να του βλέπει κανένα στο τέλο, γιατί δεν του βλέπει κανένα άμα δεν περάσουν μεγάλε ομάδε.
14: Γιατί δεν έπαιζε, η Αίγυπτο Κουρασάου, θα γίνει.
13: Θα βλέπει το τελικό. Εγώ δεν τον έβλεπα. Πήρε για μπάνιο.
14: Λέγαμε στην αρχή ότι κερδίζουν οι στοιχηματικέ. Ότι χάνουν οι στοιχηματικέ. Μπορώ να το πούμε και τώρα.
13: Οι στοιχηματικέ δεν χάνουν ποτέ. Τα
14: πε όλα.
13: Είναι σαν τα καζίνο σιγά που λένε, που διαφημίζονται κιόλα, α πούμε, γιατί ελάτε να πάρετε λεφτά. Ελάτε να σα πάρουμε τα λεφτά σα είναι.
14: Πάει. Παίρνει
13: μία, εννιά τη πήρα. Τα πήρανε.
14: Και η κυρία Πούλου χθε με έναν έμειζε τώρα. Με μία.
13: Με μία, με μία. Με μία, αλλά λέω Λιονταρίνα. Λένα. Κεραλία Χριστίδου.
14: Κεραλία Χριστίδου. Δυο του. Κάντε και ο Άδωνη.
13: Δεν είναι δυο του. Τι είπε ο κύριο Μαρκόπουλο για τον Άδωνη χθε.
14: Θα τον έχουν μετά εδώ φουσκίδες με την Καντώνα.
13: Καλά, ας πάρουμε μια προγεύση πριν τη Στέλλα και το Θανέση. Ναι.
17: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Φαντάζεστε με να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
13: Πώς?
17: Που καθημερινά καθυβρίζει
18: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Άντε πάλι με τον πολιτικό πολιτισμό.
13: Για να μα στείλει ένα.
14: Οι δημοσιογράφοι δεν πεζόμαστε έτσι.
13: Να σου πω, να σου πω. Ποια ήταν η αυτή που λέει, ήταν. Η φωνή που άκουσα, δεν ξέρω.
14: Λογικά ναι.
13: Λοιπόν, στέλνει ο Δημήτρης εδώ πέρα ένα ωραίο μιμίδιον, μιμ, που λέει. Μιλάει μια κυρία με ένα κύριο και λέει: κυρία, από τότε που χώρισε η κολλητή μου, πίνει, μιλάει σε όλους, κάνει μπιπ με άσχετους. Ανησυχώ, λέει ο κύριος. Μην ανησυχείς, δώσ' μου το τηλέφωνο, θα της μιλήσω εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
14: Μπράβο.
13: Ναι.
14: Δεν έχει τίποτα καλά, το έχει πολιτικοποιήσει πολύ το θέμα σήμερα ο Δημήτρης Κανελόπουλος και δεν έχει. Σαν αυτό που σας διαβάζαμε.
13: Πες κανένα καλό, ένα δεν έχει τίποτα.
14: Δεν έχει. Ναι, δεν διαβάζει πολιτικά.
13: Μην διαβάζει τίποτα.
14: Μετά όταν κάνουμε πολιτική κουβέντα.
13: Να μάθει να βάζει σεξουαλικά. Λοιπόν, τι λέει, έχουν βγει τα άρτη στην παραλία σαν του λαγοκέφαλου είναι. Ρίξτε με τα παταρχοπέδια να μην προλάβουν να κάνουν αυγά. Την μπιπ. Για ποιον το λες όμως ακριβώς και για ποιον ακριβώς φάση, ακριβώς περικλίμας. Άμα θες, πες μας να ξέρουμε να το διαβάσουμε δημοσίως. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Καλημέρα, λέει και με γέλιο. Σύντροφοι, σύντροφο και φαίνεσαι. Λοιπόν.
14: Μην του λέτε τέτοια για να το ένα το αίμα μπροστά να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Μην του λέτε τέτοια. Μην του λέτε τέτοια το παιδί. Το έχεις όλο αυτό. Λες και είναι από τις Σέρες. Βάλτε, λες και είναι από τις Σέρες. Είναι ο Κάνιο Ξενάκης, αλλά δεν πειράζει, από τη Λακωνία πρέπει να
13: είναι. Εγώ ψηφίζω Χατζη Βασιλείο εκεί, δεν ψηφίζω κανένα πάλι.
19: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
20: Τι.
19: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζω ότι ψήφισα ΚΚ.
20: Ήiii, κομμουνιστές είστε.
19: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
20: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρουν. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Από όλα γιατί ψηφίζουν. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανοί. Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
21: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
22: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμέλια.
13: Τι ωραία σειρά. Γεια σου Αναστασία, εφημερεύω σήμερα στις 11 το βράδυ. Καλό κουράγιο. Και εμείς εφημερεύουμε απόψε. Έχουν λίγο πιο νωρίς. Πάμε σε. Όχι ακόμα. Έχει τίποτα άλλο. Έχει, βλέπω εδώ πέρα. Έχει κάτι. Έχει 500
14: μέρε. Για τον άνθρωπο θα κουβεντιάσουμε μέσα μετά. Είναι πολλά τα θέματα.
13: Έχουμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη να μιλήσουμε για τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ και δεν κομματικά όμω τα πολιτικά. Θα πάμε να δούμε τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, τι γίνεται εκεί στην Άγκαρα από τα F-35 και την Τουρκία κλπ. Το, με τον Διονύση Τεμποντένα, το μεάρχη εργασία τη Ελλάδα. Δυσκολεύομαι πολύ να το πω ακόμα.
14: Να δω και θα απαντήσει τον Άδωνη.
13: Ναι, για το θέμα της εντιμότητας. Επέλεξε χθες η απάντηση που έδωσε να είναι χαμηλών τόνων.
14: Σου είπα, δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να πει σε αυτό το τομέα σε καμία των περιπτώσεων.
13: Κάνει τον κεντρό ο κ. Τσίπρας.
14: Σήμερα δεν είναι κεντρός να απαντάς αυτό.
13: Τώρα εσύ γιατί απαντάς αυτό.
14: Λέω, δεν είναι κεντρός, δηλαδή το να μην οξύνεις μια κατάσταση δεν είναι κεντρός.
13: Κάνετε μετριοπαθή.
14: Ούτε αυτό είναι μετριοπαθή. Δηλαδή το να μην τσιμπά σε κάποιο πράγμα δεν είναι μετριοπάθεια ή κέντρο. Δεν θέλω να το πω, Σωτήρη, συγγνώμη. Σου είπα άλλο, το είπα, το άναψε τα λαμπάκια από την αρχή που είπε για κομμουνιστέ. Δηλαδή ηρέμησε λίγο.
13: Ποιο σου άναψε τα λαμπάκια.
14: Δεν ήρθε από την αρχή, δεν είπαμε, δεν σου βάλαμε το άλλο.
13: Ποιο δεν είναι πιο ήρεμο από του δύο. Ακούνε τι φωνέ μα και ακούν ποιο είναι πιο ήρεμο. Εγώ είμαι πιο ήρεμο. Λοιπόν, και ο κ. Παναγιώτη Καλόφωνο τον χρωστάμε από χθε τον άνθρωπο για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά.
14: Όσους
13: σε πολυκατοικίες, ναι.
14: Στις πολυκατοικίες.
13: Δηλαδή, 90% του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του λεγανοπαιδίου, να μιλώ του ελληνικού, γιατί είναι υπερβολή.
14: Λοιπόν, σήμερα, χθες αργά, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, η ελληνική λύση του κ. Βαλόπουλου. Σε πρέπει να χρειάζεται, ναι. Σαν τον. Σαν αυτόν. Σαν
13: κοιτάω. Θα σταματήσω να μιλάω τελείως. Να μιλάς μόνο σου. Άμα θες, ευχαριστώ. Για πες.
14: Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Βαλόπουλος έλεγα Θα πάει στον Άρεο Πάγο. Δεν ξέρω τι. Έχει πει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι υπάρχει. Αλλά είδα μια ανακοίνωση χθες το βράδυ της Ελληνικής Λύσης. Επίσης θέλω να πω ότι 16 πρέπει να ήταν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν επισκεφτεί, έχουν διαμηνήσει, έχουν συναντηθεί με τον κύριο Φάμελο και του λένε ότι αν αλλάξει γραμμή θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ναι. Το αμέσως επόμενο διάστημα και το λέω αυτό για τη συνεδρία του Σαββατοκύριακο.
0: Αν αλλάξει γραμμή ή αν δεν αλλάξει.
14: Αν αλλάξει γραμμή. Η απόβαση μέχρι τώρα είναι
0: ότι δεν κατεβαίνει.
14: Δεν κατεβαίνει.
0: Και ο Παύλος Πολάκης του λέει δεν γίνεται να υπάρχει κόμμα το οποίο λέει στηρίζω άλλο κόμμα.
14: Ναι.
0: Και αυτοί οι 16 θέλουν, λέει ένα κόμμα και στηρίζω άλλο κόμμα. Ναι. Είναι πολύ ωραία εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει. Το ότι έχει ένα κόμμα 8 δημοσκοπήσεις ακόμα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, θέλω να πω. Μπράβο σας όμως, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, ως Πασόκος δεν είχα κανένα θέμα με συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τις εξής προϋποθέσεις. Να δικαστούν υπεύθυνοι υπουργοί και λοιπά στελέχη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαστικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που εμφανώς θάψαν διάφορες υποθέσεις να τιμωρηθούν. Να δικαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όλη η συνεργή του για τις υποκλοπές. Αν είναι ο Δούς συμφωνείς για το καλό και σταθερό της χώρας, ευχαρίστω. Ωραία. Να το πεις αυτό στον κύριο Σγουρό, στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Γερουλάντα. Καλημέρα σας.
14: Την Παρασκευή, συγγνώμη, έχει στην Βουλή η ώρα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά θα φύγει η συζήτηση, φαντάζομαι.
14: Ναι, θα είναι για φόη τη συζήτηση. Θα είναι για την ακρίβεια, νομίζω, η ερώτηση.
0: Καλή ερώτηση και σωστή και μπράβο του. Ναι.
14: Θα είναι. Τι μπράβο προτάγεται ακρίβεια.
0: Δεν θα αρέσει.
14: Τι θα ρωτήσει, ρε.
0: Καλά θα κάνω ρωτήσει γι' αυτό. Αυτό λέω. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Ακόμα και αυτού οι οποίοι μπορούν ακόμα. Και αυτοί που μπορούν, σου λέει, γιατί να δίνω το μισό μου μισθό.
14: Είχαμε έναν βουλευτή,
0: για ψωμοτήρι, ναι.
14: Παλιό βουλευτή πρώην, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου τώρα του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, ο οποίος, στη ΣΕΡΕΣ, μια και μιλάμε για ΣΕΡΕΣ, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Με το Πασόκ ή γενικώς.
14: Με το Πασόκ. Παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Και λένε όλοι, πώς να σου πω, βλέπει προφανώς ότι τα ποσοστά δεν είναι αυτά που βγάζουν.
0: Αφού φαντάζομαι, είναι φωτογραφία τη στιγμή αυτό.
14: Α, εντάξει.
0: Μαζεύτηκαν πολλές στιγμές, παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Όταν μου λέει απαντάει βουλευτής σε δημόσια συζήτηση, είναι φωτογραφία τη στιγμή, τι να του πεις. Εδώ είναι πολλές στιγμές μαζεμένες, εδώ και 6 μήνες μαζεύονται στιγμές. Δεν είναι μια στιγμή αυτό. Κακά τα ψέματα. Αυτό το λες και εσύ μία φορά, δύο, τρεις. Μετά δεν σταμάτας να το λες πια. Όταν η στιγμή γίνεται πάγια. Και αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει μάλλον. Αμπάσχετος. Επειδή έχουμε φίλους που είναι Πασόκ και μας ακούνε, μην νομίζουν ότι αυτό είναι καναμένος με το Πασόκ. Αυτό είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας που την, αν μιλήσετε με βουλευτές του Πασόκ εκτός μικροφώνου, θα σας πούνε τι λένε.
14: Λίγα λέμε εμείς.
0: Εμείς λέμε πάρα πολύ λίγα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Και μια άλλη ακόμα μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Την Παρασκευή αυτή τη φορά μας έρχεται 10 του μηνός στις 9 το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτηση Ευμαθία Ρεμπούτσικα μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη στον προαύλιο χώρο. Να πάτε, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ευμαθία Ρεμπούτσικα. Τρομερή, δεν είναι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να πάμε στα διαδραματικά.
14: Νομίζω είναι η ώρα μας.
0: Είναι η ώρα μας.
14: Σε διαφημιστικό χρόνο.
0: Ήρθε η ώρα μας.
14: Χθες ήταν φοβερή Τσαλιγοπούλο στην Δραπετσόνα. Ε.
0: Α, ναι.
14: Κρεχτική, στα λιπάσματα. Πολύ πανικός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή έτσι καλή. Ναι, okay, πάμε.
1: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε. Ιόνιον FM.
12: Υπεκπροσωπώ και σε αυτόν λογοδοτώ και γράφω αυτό το άρθρο για να πω τι έκανα, τι είπα και γιατί. Και καταλήγει, μπα και ποιος όρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο έντιμο πρωθυπουργό, έγινε κάποιο είδους αξιολόγηση, υπήρχε απόφαση του ΑΣΕΠ, μεταξύ άλλων, η κόντρα συνεχίζεται. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά αργότερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής στο Πάντε Πανεπιστήμιο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών σε αυτό το τμήμα, Διεθνών Σχέσεων είναι ο ίδιος και βέβαια είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να το πούμε αυτό.
12: Στο βόρειο τομέα.
13: Γιατί είναι
12: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
13: Γιατί έχουμε και εκλογές. Ουσουνούπου. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
14: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
12: Για πάμε λίγο τώρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έκανε μας μια έτσι πρώτη εκτίμηση
13: για την Τουρκία. Η Τουρκία έχει πανηγύρια.
14: Κοιτάξτε, είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Ξέραμε ότι ο Ερντογάν θα αξιοποιήσει στο έπακρο ως μια άσκηση έτσι, δημοσίων σχέσεων και δημόσιας διπλωματίας την συνάντηση των ηγετών των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι κάτι ευνοϊκό για τον ίδιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς που βρίσκεται η τουρκική δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα στην Τουρκία. Είχαν προαναγγελθεί διάφορα από τον πρόεδρο Τραμπ και μόνο το γεγονός ότι πήγε και μάλιστα πήγε, όπως είπε, για χάρη του φίλου του, του καλού του φίλου, του καλύτερου ίσως φίλου του στην Ευρώπη που είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτά τα προαναγγελθέντα γίνανε ήδη χθες στη διμερή συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες και με το παραπάνω. Πρόκειται για αποκατάσταση της τραυματισμένης αμερικανοτουρκικής σχέσης. Να θυμίσουμε ότι επί Biden ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε προσκαλέσει ποτέ και αρνούνταν να συναντήσει τον Τούρκο ομολογό του.
15: Ο οποίος θεωρούσε ότι το πραξικόπημα διοργανώθηκε από την Ουάσιγκτον εναντίον του το 2016.
14: Όντας τότε ο Biden αντιπρόεδρος του Ομπάμα. Και ενώ τώρα όχι απλώς συναντιόνται, αλλά συναντιόνται επί τουρκικού εδάφους με τον Ερντογάν έτσι μεγαλοπρεπή οικοδεσπότη. Την ώρα λοιπόν που ο Τραμπ επικρίνει τους Ευρωπαίους ότι δεν τον βοήθησαν, διεκδικεί εκ νέου τη Γρυλανδία από την Δανία και κάνει αυτά τα ασύλληπτα με
15: Το είπε χθες.
14: Ναι, ναι, με την Τζόρτζη Μελόν.
15: Απάντησε η πρωθυπουργός της Δανίας ότι δεν είναι για προσπόληση η Γρυλανδία.
14: Ναι, και κάνει και αυτά τα ασύλληπτα με την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μέχρι πρόσφατα αρέσκονταν να παριστάνει την ενδιάμεσο μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων. Έρχεται να ξεχωρίσει τον Ερντογάν και να τον βάλει έτσι σε ένα βάθρο ως έναν τον πιο αξιόπιστο, να πούμε, ηγέτη και σύμμαχο των Αμερικανών. Αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Από εκεί και πέρα πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Rafale, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Υπάρχει για τον Ερντογάν ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τον Νοέμβριο που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και εκεί θα χάσει τον έλεγχο ο Τραμπ, αυτό είναι το σίγουρο.
15: Δεν είναι μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί οι νέοι βουλευτές γερουσιαστές θα αναλάβουν τον Ιανουάριο.
14: Πρώτη Ιανουαρίου αναλαμβάνει. Ναι, υπάρχει ναι. Και το
15: είναι μέχρι το τέλος του χρόνου το παράθυρο, εν πάση περιπτώσει.
14: Ναι, είμαι στο Βασίλεια. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν τέτοιοι νόμοι.
15: Δεν θα έχει πολιτικά, θεωρητικά τη δύναμη.
14: Από εξερχόμενο κογκρέσο, να πούμε, απελθόντα αφενός. Αφετέρου απελευθερώνονται και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι σήμερα φοβούνται να τα βάλουν με τον Τραμπ, γιατί φοβούνται μην τους φέρει άλλον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές. Και όπου επιβάλλει τους δικούς του. Το έχετε δει, ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλά. Για τον Ερντογάν ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και εκεί θα χάσει τον έλεγχο ο Τραμπ, αυτό είναι το σίγουρο.
15: Δεν είναι μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί οι νέοι βουλευτές γερουσιαστές θα αναλάβουν τον Ιανουάριο.
14: Πρώτη Ιανουαρίου αναλαμβάνει. Υπάρχει και το
15: είναι μέχρι το τέλος του χρόνου το παράθυρο, εν πάση περιπτώσει.
14: Ναι, είμαι στο Βασίλεια. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν τέτοιοι νόμοι.
15: Δεν θα έχει πολιτικά, θεωρητικά τη
14: δύναμη. Από εξερχόμενο κογκρέσο, να πούμε, απελθόντα αφενός. Αφετέρου απελευθερώνονται και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι σήμερα φοβούνται να τα βάλουν με τον Τραμπ, γιατί φοβούνται μην τους φέρει άλλον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές. Και όπου επιβάλλει τους δικούς του. Το έχετε δει, ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλές πολιτικές.

0: έξω να πούμε, απελθόντα, αφενός, αφετέρου απελευθερώνονται και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι σήμερα φοβούνται να τα βάλουν με τον Τραμπ, γιατί φοβούνται μην τους φέρει άλλον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές. Και όπου επιβάλλει τους δικούς του. Το έχετε δει, ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλές πολιτείες. Μετά τον Νοέμβριο απελευθερώνονται.
1: Η Αθήνα σε αυτό, κύριε Κερίδη, σαν να μην είναι στο σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε δει πρωτοβουλία, δεν έχουμε δει συνάντηση, δεν έχουμε δει έναν στόχο, δεν έχουμε δει κάτι.
0: Η Αθήνα είναι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και παίζει άμυνα, θα σας έλεγα, μέχρι τον Νοέμβριο. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ιρανική κρίση και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τους Αμερικανούς. Αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλού θα ήταν σήμερα το Ισραήλ, αλλού θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Όσο όμως υπάρχει αυτή η αναστάτωση, βρίσκει ευκαιρίες η Τουρκία να αναβαθμίζει τον ρόλο της. Είχε κάνει και μεγάλη προσπάθεια ο ίδιος ο Ερντογάν όλο το προηγούμενο διάστημα να αποκαταστήσει σχέσεις και να ρίξει γέφυρες. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά από ό,τι φαίνεται ο Τον Μπάρακ, ο
1: πρέσβης των ΗΠΑ,
0: ναι, στην Άγκυρα, ο οποίος είναι σημαντικός παίκτης, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος και προσωπικός φίλος του Τραμπ.
1: Εγώ έλεγα πολλές φορές στην εκπομπή εδώ με τον Σωτήρη κουβεντιάζοντας ότι μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μπορεί να παίξουν ένα ρόλο προοπτικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο έχουν δύναμη.
0: Κοιτάξτε, ο Μπάρακ είναι σε άλλη κατηγορία, επιτρέψτε μου να πω. Και είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εμείς από την αρχή. Εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή συνομιλώ συνεχώς με την Ουάσιγκτον, αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της αποδυνάμωσης του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια δεινή πολιτική ήττα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πρώτη φορά υπάρχουν τόσες πολλές επικρίσεις σε βάρος του Ισραήλ και του ίδιου προσωπικά. Είδατε το J.D. Vance πριν από 10 μέρες αυτά που είπε. Δεν είναι το Ισραηλινό λόμπι εκεί που ήταν πριν από λίγο καιρό. Έχουμε μια κατάρρευση της υποστήριξης προς το Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδίως στους δημοκρατικούς αλλά ακόμα και στους ρεπουμπλικάνους, και έναν Νετανιάχου ο οποίος βρίσκεται προεκλογών και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εγώ εκεί θα στοιχημάτιζα, να τις χάσει τον Οκτώβριο. Άρα μέχρι τότε, Οκτώβριο-Νοέμβριο, και μέχρι να έχουμε μια νέα ηγεσία στο Ισραήλ που με ανανεωμένη λαϊκή εντολή θα μπορεί να πιέσει και να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους Αμερικανούς.
1: Όχι, λέτε τον Νετανιάχου.
0: Δεν τον βλέπω εύκολα να κερδίσει, διότι υποσχέθηκε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στους Ισραηλινούς, θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή. Έχουν περάσει 3 χρόνια βομβαρδισμών, θανάτων, αναστατώσεων και η Χαμάς είναι στη Γάζα, η Χεσμολά είναι στο Λίβανο. Και καλά, οι μουλάδες τους είδατε τώρα, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης με το φέρετρο πιο ισχυρή από ποτέ, το καθεστώς.
1: Και την αντιπολίτευση για τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους πιο αδύναμα από ποτέ. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε.
0: Δεν πρέπει να μας πιάνει, κοιτάξτε, είναι λάθος να παλιδρομούμε.
2: Λειτουργούμε πάντα έτσι όμως στην Ελλάδα, δεν είναι, κάτι καινούριο. 100 χρόνια μετά τον εαυτό μου, πάντα έτσι λειτουργούσαμε. Και οι κυβερνήσεις λειτουργούν έτσι, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι που λέτε ή ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Εγώ διάβαζα εδώ. Συγγνώμη τώρα, ήθελα να αλλάξω θέμα. Θα τα αλλάξω αμέσως. 26-25 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ λέει, συσσαγωγικά, ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε λύση. Και ότι η απαγόρευση των F-35 θα μπορούσε να έρθει. Το έχει πει ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε εδώ. Προφανώς αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω από αυτό το οποίο πέρσι είχε πει στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ. Και πάντα εμείς στο μυαλό μας αυτό έχουμε. Εμείς γιατί τα πήραμε, για να έχουμε υπεροπλία. Και έχοντας υπόψη μας ότι η Τουρκία δεν θα πάρει ισόβια, αλλά τουλάχιστον δεν θα πάρει άμεσα.
0: Αυτό δεν χρειάζεται να παλινδρομούμε μεταξύ θριαμβολογίας και καταστροφολογίας και απογοήτευσης. Είναι ένας μαραθώνιος.
1: Και εγώ μια τρίτη λύση για το ΝΑΤΟ είναι ότι σε άλλα αυτά 35 δεν είναι για την Ελλάδα, για την Τουρκία, αλλά να κουβεντιάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα.
2: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο Αλέξης...
0: Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος. Μπορεί να πάρει τα 5 που είναι στην Αφθαλήνη.
1: Τα 5 θα πληρωθούν. Τα 5, συγγνώμη λίγο, θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής, είπε, και θα ληφθεί απόφαση, είπε ο Ερντογάν. Θα ψηφίσει η Ελλάδα υπέρ, αν τεθεί. Αυτό είπε ο Ερντογάν χθες, ότι θα αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής τώρα για τα 5. Η Ελλάδα θα ψηφίσει υπέρ.
0: Γιατί μα δεν υπάρχει ετοιμάση συμμαχία. Είναι διμερή η σχέση.
1: Λέω τι είπε ο Ερντογάν, αυτό
2: χρειάζεται ψηφοφορία.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι.

0: Και προφανώς η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει.
1: Πάμε λίγο.
2: Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει τη σύγκριση, αλλά η ιστορία των ποινικών κωδικών είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του. Το ξέρετε κι εσείς καλά, το έχετε παρακολουθήσει. Το βράδυ των ευρωεκλογών, επιτρέψτε μου να το θυμηθώ, γιατί ήμουν και υποψήφιος στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα φέρει μπροστά τις εκλογές, θα κάνει πρόωρες εκλογές. Αντί λοιπόν την επομένη, όπως περιμέναμε όλοι, να τυχοκολληθεί, όπως συνηθίζεται, το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, τα θυμάστε αυτά, έτσι δεν είναι, για μια εβδομάδα. Τυχοκολλήθηκε με καθυστέρηση μια εβδομάδα.
1: Αυτό είναι πολιτική κριτική, κύριε Κερίδη, η οποία φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε έναν υπουργό συνάδελφό σας, ο οποίος είπε πήρε λεφτά.
0: Ακούστε, έφερε την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, ναι, που έκανε ένα κακούργημα σε ενεξελίξη δίκη, μεγάλο επιχειρηματία. Είναι γνωστά αυτά, τα έχει καταγγείλει ο κύριος Κοντονής, τα έχει πει και ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή. Δεν περίμενα εγώ να τα μάθω από τον Άδωνη, τα έχω πει και εγώ ο ίδιος. Εν εξελίξη δίκη,
1: μάλιστα,
0: για κακούργημα που με τον νόμο για δωροδοκία του δημοσίου επέφερε την ποινή των ισοβίων, είχε βγάλει τιμιγόρια το δικαστήριο περί ενοχής και περίμενε να συνεδριάσει για να βγάλει την ποινή.
2: Να το κάνουμε γενικότερο το θέμα. Συμφωνείτε με αυτό το ύφος της κριτικής απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χθες επέλεξε μέσω κύκλου, το έχει ο ίδιος, να απαντήσει με μια δήλωση κατά την άποψή μου πολύ χαμηλών τόνων. Έτσι. Κυβέρνηση δεν έχει τόσα θέματα και επειδή αυτό πετάει την μπάλα εκεί. Αυτό είπε πάνω κάτω σε μια πολύ έτσι, διαρροή ουσιαστικά ήταν.
1: Με αυτό το ύφος λέει ο Σωτήρης.
2: Γενικά
1: δεν
2: το πάμε. Γιατί αυτό
0: ό,τι μπορεί, ναι, για να δείξει τον ελληνικό λαό ότι έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσει να διατηρήσει εν ζωή ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: για να μπορεί να έχει την αντίστοιξη ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Εμείς όμως έχουμε και συμφέρον, σας μιλώ τελείως ειλικρινά,
1: ναι,
0: αλλά και υποχρέωση να υπενθυμίζουμε στον ελληνικό λαό, ναι, κάποια πράγματα, διότι αυτοκριτική δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτό που του καταλογίζει ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, είναι πάρα πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι έγινε με κενά τα έδρανα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ο, ναι, Κοντονής του είπε κάντο από 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει η αλλαγή, οι ενεξελίξεις δίκες να ολοκληρωθούν.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώθηκαν και το κακούργημα έγινε πτέσμα και επειδή είχε παρέλθει 20ετία, mm-hmm, επρόκειτο για μια υπόθεση δωροδοκίας στη ΔΕΗ το 2003, mm-hmm, έτσι δεν είναι, έγινε πλημέλημα και παραγράφηκε, γιατί τα πλημέληματα παραγράφονται στα 5 χρόνια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτημα ένα ακόμα. Με τον Κασελάκη βλέπω πολύ μεγάλο φλερτ το Άδωνη. Το βλέπετε θετικά, μπορεί να έρθει και στη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν παίζω τένις. Από εκεί και πέρα μου αρέσει να συνομιλώ με όλους. Ο Κασελάκης, μην ξεχνάτε ότι πήρε ένα 15% μόνος του, έτσι, γιατί τώρα εδώ έχουμε μια θριαμβολογία από πλευράς Τσίπρα, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις παίρνει λιγότερο από το ποσοστό που πήρε όταν έφυγε ως αποτυχημένος με το 18%. Τώρα, ότι ο ίδιος είχε μια αναντιστοιχία ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι ένας άνθρωπος εξ Αμερικής, κοσμοπολίτης, φιλελεύθερος με την ευρεία έννοια και ηγήθηκε ενός σχηματισμού, ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή, αυτό έχει τραυματίσει την αξιοπιστία του, να πούμε.
1: Στη Νέα Δημοκρατία τον θέλετε, τελευταία ερώτηση.
0: Τον Κασελάκη?
1: Ναι.
2: Τι θα τον κάνουμε?
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα, έχει ανθρώπους, έχει αρχές και προχωράει μπροστά και είναι η μεγάλη και επιτρέψτε μου να πω και σοβαρή παράταση της πατρίδας μας που δίνει λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα ότι... Δεν φαντάζεστε και σε ελάχιστη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω χθες, κοιτώντας αυτή τη λίστα με 102 σκάνδαλα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω πάλι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, που έχει μέσα μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην τα πεις σκάνδαλα, όπως είναι η περίπτωση των υποκλοπών, όπως είναι η περίπτωση του ΠΚΠ και διάφορα άλλα. Αλλά έχουν βάλει μέσα το Μητσοτάκη που πήγε με το ποδήλατο στην Πάρνηθα, το γεύμα με το Στεφανή στη Σάμμο. Και θέλω να πω ότι Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά θέλουν να... δεν κάνουν σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, πήρανε και βάλανε μια σειρά από υποθέσεις που είναι σκάνδαλα. Δεν το συζητάω. Φαίνεται, βγάζουν μάτι. Είναι μια σειρά τα οποία είναι εντάξει. Προφανώς είναι λάθη και αστοχίες, αλλά άμα τα βάζεις σε μια λίστα όλα αυτά, θα πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας το δουν. Έβλεπα χθες τον κύριο Κουντεντάκη, ο οποίος είναι ένα κατηγμήριο σοβαρός άνθρωπος, σε μια συνέντευξή του στο Action 24, που τον ρωτούσε για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Τάκης. Ήθελα να το πω χθες και το ξέχασα το πρωί. Και δυσκολευόταν να απαντήσει μεταξύ μας. Σε αυτό, έτσι, όχι στα υπόλοιπα, στα βασικά, τα μεγάλα, τα βαριά.
1: Μαρία, στείλει μήνυμα. Δεν πήρε, λέει ο Κασελάκης, το 15%, μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε, το κόμμα.
2: Έχει δίκιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε. Μαρία, έχει δίκιο. Η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ακριβώς αυτό που σκέφτηκα τη στιγμή που το έλεγε ο
1: κ.
2: Σκερίδης. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα, εντάξει.
1: Τα κατέβηλε ο Κασελάκης στις εκλογές.
2: Δεν ξέρω.
1: Το μπορείς να φτιάξεις ψηφοδέλτια ενός όλη τη χώρα.
2: Ψηφοδέλτια μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Για να έχεις τα 2/3 της χώρας το μήνυμα που στόμπα, το φτιάξει ο καθένας. Γι' αυτό κατεβαίνουν και οι κυνηγοί και το κύριο με τον Χοντρόν, τον κύριο με τον Αδύνατο κλπ. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Δεν νομίζω να θελήσει να πάρει το ρίσκο να κατέβει σε μια αναμέτρηση όπου, επειδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι σε πάνελ κλπ. Γιατί δεν έχει κόμμα κοινοβουλευτικό που να έχει υποχρεώσει. Το ΕΣΟΡΟΥ τα βασικά θα έχει. Α, το βάζουν μαζί με του.
1: Ναι. Μαζί με τον Τζίπρα, το Σαμαρά και, το, και την Καριστιανό, εκεί να το βάζουν. Γιατί ούτε αυτοί έχουν κόμμα. Αυτοί είναι οι νόμοι, τι θα κάνουμε.
2: Οι νόμοι λένε ναι, αλλά μπορεί, έχουν, μια ευελιξία, ναι. Έχουν μια ευελιξία τα μέσα, ρε παιδί μου. Τα κόμματα τα οποία είναι πιο μικρά τα δείχνουν στις 2 το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Και τα άλλα που έχουν πιο. Μπορεί να μην υπάρχουν τυπικώς, αλλά είναι κόμματα, αλλά τα δείχνουν πιο νωρίς. Την ευελιξία ευτυχώς την έχουν, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν και σωστό. Λοιπόν, άμα με τον κίνδυνο να δει μπροστά του ένα 1 ή ένα 2 ή ένα 0. Λέω το εγώ, θα το σκεφτόμουν στη θέση του. Ας έμενα με το 15%.
1: Τα μικρά κόμματα το όριο ουσιαστικά είναι το 1%, γιατί εκεί παίρνει μέρο.
2: Τη επιχορήγηση. By the way, να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με τα ωραία 7 εκατομμυριάκια τα οποία θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το 26, που είναι η επιδότηση, η επιχορήγηση, συν το ποσό το οποίο θα πάρει για τις εκλογές που έρχονται. Γιατί υπάρχει και ποσό που δίνει στα κόμματα για την προεκλογική περίοδο. Όλο αυτό είναι 7 εκατομμύρια. Με 7 εκατομμύρια κάνεις μια ευπρεπή προεκλογική. Έχεις και τα έξοδά σου, βέβαια.
1: Αρκεί να κατεβείς σε εκλογές.
2: Αρκεί να κατεβείς σε εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ήθελα να πάω. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Η εποχή του Θερνού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα Θερνό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας δύο πλατφόρμες. Γεια σου Τζίμι, καλημέρα. Αγαπημένη μα Τζίμι, γεια σου ρε Λινάρα. Είστε λέει γραφείο τύπου της Νουδού. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Άι καρά μου, επειδή είχαμε τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε και τον κύριο Τεμπονέρα μετά να μας μιλήσει. Θα βγάλουμε και ένα σύντροφο από το Κουκουέ τις επόμενες μέρες να μας μιλήσει. Να είσαι και εσύ ευχαριστημένη.
1: Είχαμε ζητήσει πρόσφατα τον κύριο Σοφιανό, τον κύριο Παθανασόπουλο ή τον κύριο Γιώκα. Δεν μπορούσαν και είπαμε προσεχώς εδώ. Λέει... Θα ζητήσουμε και τον ΝΑΤΟ και όλα.
2: Αδέρφια, πέστε λέει Μητσοτάκη, φτύνια τρώει τον παρά. Πήραμε σήμερα ξύλα με 40 ευρώ το κυβικό πάνω από 150 ευρώ φέτος, 190 ευρώ ΦΠΑ, 4% ξύλα είναι αυτά. Και δεν παίρνει μια σόπα κατευθείαν που να μην έχει ξύλα. Ναι, σας καταλαβαίνω, εσείς που ζείτε στα βόρεια, έχετε διαφορετικά τέτοια από εμάς.
1: Είχε χθες μια έκθεση ο ΩΣΑ. Τη διαβάζω από την Καθημερινή τώρα μπροστά μου. Η ακρίβεια ξαναμίζει τις μισθολογικές αυξήσεις. Στο 0,1% η πραγματική άνοδος των μισθών τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, εντυπωσιακό το στοιχείο, γι' αυτό το σημείο.
2: 0,1%.
1: Όπως λέει ο Κροατής, ως γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, αν αυτή που μπει είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλημέρα. Όσα έπαιρνε εξάλλου καταστάσει Γεωργιάδης ήταν για να καλλιεργήσει το βολικό δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, αλλά είναι απολύτως μηνύσιμο. Αν δεν κάνει μήνυση ο Τσίπρας, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, λέει.
1: Γιατί νομίζω ότι είχε ελεγχθεί αυτό οι καταγγελίες.
2: Και πήγαν στο αρχείο.
1: Πες στον Κοντονή και πήγαν στο αρχείο.
2: Και είναι η απάντηση που δίνει ο Ιελάς, έτσι κι αλλιώς. Θα το συνεχίσω που θα πάει. Επίσης το κόμμα Σαμαρά και όσον ακούγεται ότι θα μετάξουν, λέει, απογοητεύει γιατί μιλάμε για στελέχη που είναι υλικά κατεδαφής ως της Νοδού προ 25 ετών. Εντάξει τώρα, ναι, οι άνθρωποι δύσκολα μπαίνουν στην πολιτική. Ναι, πάμε στη διάρκεια.
1: Σε αυτό δεν θέλω να πω ότι μπαίνουν στην πολιτική, γιατί μαζί με τα ξερά και 4-5 χλωρά δηλαδή θα καούν. Αλλά πραγματικά, παιδιά, έχει γίνει επάγγελμα. του βουλευτή Λύκη.
2: Ναι. Ναι.
1: Έχει αυτό είναι γίνει σωστό. Επάγγελμα δηλαδή, του βουλευτή Λύκη.
2: Δηλαδή,
1: και είναι, καλό πράγμα.
2: Είναι μεγάλο το δίλημα με τον Βασίλη. Το έχουν πει τις τελευταίες διάστημα αρκετές φορές των θητείων. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί στη δουλειά τους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως το λέω εγώ αυτό. Και λιγότερο στη Βουλή, που στη Βουλή είναι πιο γενικά τα καθήκοντα. Και λες από τη μία, αν είναι καλός δήμαρχος, γιατί να μην τον ξαναβγάλω και 4 και 5 φορές. Από την άλλη, γίνεσαι καθεστώς άμα είσαι 10, 15, 20, 25 χρόνια βουλευτής με έναν τρόπο.
1: Τώρα στην, με αυτό μόνο και να πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε εδώ
2: Λεπέν, τα σπίρο. Λεπέν στη Γαλλία, φίλε μου.
1: Ναι, όχι, δεν θα πάω να πω αυτό. Είναι ότι γίνεται πόλεμο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στα ψηφοδέλτια θέλει η Πειραιώς να μπουν και περιφερειάρχες και δήμαρχοι κλπ. Ναι. Και σου λέω βουλευτής κι εγώ. Θα έχουν ανταγωνιστές.
2: Αυτό του είπα να παρατηθούν μέσα στο μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Πριν από μια εβδομάδα του το είπα. Στο μήνα πάνω, αντιπεριφερειάρχης κυρίως, ειδή και το έχει κάνει ρεπορτάζ. Αυτό αφορά αντιπεριφερειάρχης κυρίως. Αντιπεριφερειάρχης και λίγους δημάρχους. Κυρίως αντιπεριφερειάρχης είναι όμως, ξέρω εγώ στην Αργολίδα για παράδειγμα, δύο. Αν είναι στην Αργολίδα είναι δύο.
1: Λέγανε ο αντιπεριφερειάρχης που είναι από εκεί και ο δήμαρχος Αγρινίου.
2: Επίσης διάβασα κάτι ενδιαφέρον να το πω και αυτό, δεν πειράζει γιατί ο Σπύρος Σερβέτης είναι μετά θα μας τα πει πυκνά. Ο κύριος Φεύγας στην Ιθολακανανία που είχε αναφέρει δηλώσεις, τώρα φαίνεται το Σάββατο στα Παραπολιτικά Secret, θα έχει μάλλον και ένα ακόμα αντίπαλο εκτός από τους δύο ισχυρούς ήδη που έχει, τον κύριο Καραγκούνη που είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος εκεί, και τον κύριο Παπαθανάση, νομίζω, τον φαρμακοποιό. Φαρμακοποιό είναι. Ήταν και δήμαρχος,
1: ναι.
2: Ο νυν δήμαρχος Αγρινίου. Είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφιος. Ναι, νέος άνθρωπος με πολύ μεγάλη δημοφιλία στην πόλη. Οπότε πρέπει κάτι να πει. Το λέω αυτό.
1: Διάλειμμα να προλάβουμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη, καλημέρα σας.
3: Και δεν μου λες κουρόησε, μάλιστα. Τι λένε και κάτω για μένα, ευχαριστημένοι από μένα.
4: Αν είναι.
3: Ευχαριστημένοι, ναι.
4: Ορκίζονται στα ορμά σας, κύριε Υπουργέ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: όργιο της αρχαίας καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή, πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Τι είπε, να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες όλων των συμμάχων. Αυτό είπε, νομίζω, κρατάω από όλο το...
2: Αυτό δεν αφορά πάντως τα F-35, όπως είπαμε και πριν κουβεντιάζοντας, είναι αμερικάνικα, δεν ατοϊκά. Και όπως σωστά και εσύ και ο Κερίδης είπατε πριν, ο κύριος Κερίδης, ότι αυτό δεν συζητιέται στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι διμερές θέμα.
2: Ναι, είναι διμερές θέμα αυτό.
1: Είναι διμερές θέμα, ναι. Γι' αυτό ναι. Και είναι πολύ, πολύ αποστασιωμένο και προσεκτικό αυτό το οποίο λέει, δεν λέει κάτι άλλο.
2: Το δήλωση για την Τουρκία δεν είναι στη λογική των ήρεμων νερών, είναι αλλαγή κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι μόνο η δήλωση, έτσι.
1: Ναι,
2: εμείς πληροφορηθήκαμε γιατί είμαστε στο στούντιο.
1: Ναι.
2: Είπε η χώρα μου δέχεται μια διαρκή απειλή πολέμου και να είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό δεν έχει έτοιμα νερά. Δεν είναι τα ήρεμα
1: νερά. Πάντα ήρεμα νερά.
2: Τελειώσαν
1: όχι, τελειώσαν την ημέρα. Δεν θέλουμε εμείς ο Ερντογάν αυτή. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό, επειδή κάτσε και βρήκα, όχι κάτσε, έπεσε μπροστά μου, μια δήλωση που είχε κάνει, είναι 24 Σεπτεμβρίου του 25, στην Επιτροπή της Βουλής για τα F-35, ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, που είναι τώρα εκεί στην Άγκαρα, μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριος Νίκος Δέντιας. Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης στην Επιτροπή αυτή, ήταν προφανώς υπουργή η Επιτροπή
2: Εξωτερικών
1: και Άμυνας, ναι, για τα F-35. Βάλε να ακούσουμε τι είπε πριν από περίπου ένα χρόνο από τώρα.
3: Σας θυμίζω, αν μου επιτρέπετε, ότι εδώ στην Επιτροπή ως νέος Υπουργός Άμυνας είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση τότε για τα F-35. Και ο Ναύαρχος τότε είχε πει, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, αυτόν αναφέρομαι ως Ναύαρχο, έτσι τον συνήθισα να τον λέω, παρότι θα μπορούσα να τον προσφωνώ, κύριε Υπουργέ. Ο Ναύαρχος μου είχε πει, γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο στόλος έχει τεράστιες ανάγκες. Και παρακαλώ να θυμηθεί, όπως και όλοι σας, ότι είχα πει ότι με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη. Εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα. Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και ορθά απεδείχθη ότι ορθώς προτάξαμε τα F-35. Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τουρκίες προσπαθούν.
1: Αυτά τα είχε πει ο κ. Στένδιας πριν από ένα χρόνο, έτσι. Και επειδή τελικά αποδεικνύονται προφητικά, έτσι, σε ένα βαθμό αυτά τα οποία είπε, καλό είναι να τα επισημαίνουμε. Ναι, ναι. Αυτά.
2: Να ξεχάσουμε τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού και των Αμερικανών στο Κογκρέσο. Να πήγε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό, δεν ξεχάσουμε.
1: Να μην ξεχάσουμε τίποτα απολύτως.
2: Όχι, δεν είναι αντιπαραθετικό. Δεν είναι ότι λέει ότι είναι αντιπαραθετικό. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Μην ξεχάσουμε
2: το εννοώ.
1: Είναι συνέχεια, ερώτημα.
2: Είναι συνέχεια τη σκέψη.
1: Τότε γιατί έβαλε ερώτημα.
2: Δεν έβαλε ερώτημα, αλλά πίσω, α πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη διατήρησης του πνεύματος της καλής γειτονίας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία. Προκειμένου να έρθουν, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Σε ερώτηση αν ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, απάντησε πως οι ποινικοί κώδικες ήταν ένα σκάνδαλο από μόνο του και πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι μπορεί για να πει στο λαό ότι έχει αλλάξει. Απέρριψε τα περί ένταξη του Στέφανου Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως η παράταξη έχει πρόγραμμα, αρχές και προχωρά μπροστά. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων στο Νότιο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, επλήγησαν περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις των Ιρανών και στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $76 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα $72. Το ενδεχόμενο παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων μελετά η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη αναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν 2 ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών, έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ειρηνές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και το τέλος Αυγούστου, προαιρετική λειτουργία τους την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση στους 21 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις κατολιστήσεις στην επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα. Στα αθλητικά, η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να χαλαρώσει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στους Ρώσους αθλητές. Το μεσημέρι, ΠΑΟΚ και ΆΡΙΣ θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων για το EuroCup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας σε όλες και όλους παραπολιτικά. 90,1.
1: Κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλειος Κουρής στο άλλο μικρόφωνο. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Μήκε και το κορεματάκι. Ωραίο είναι. Ναι. Στο στούντιο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε εξέλιξη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Και όπως έλεγε πριν και ο κύριος Βασίλης μας, έχει κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Τις έχω δομαζομένες. Είπε ότι η επανένταξη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί το σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων και ανέφερε το τουρκικό κάζους μπέλι. Ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών. Θυμίζω 3,5 έχουμε για τη φετινή χρονιά ή 3,6. Αρκετά ψηλότερα από πολλές χώρες, εν πάση περιπτώσει. Μόνο εμείς και κάτι ευρωπαϊκές βόρειες χώρες έχουν τόσο υψηλά ποσοστά. Και διάφορα άλλα τα οποία αφορούν θέματα όπως η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία κλπ. Τα κυρίαρχα όμως είναι τα δικά μας, ανεβάζοντας τους τόνους προφανώς σε σχέση με την Τουρκία, όπου ήρεμα νερά, γιοκ. Τελειώσανε τη ήρεμα νερά, είχαμε. Μας τελειώσανε λόγω και προεκλογικής περίοδου, προφανέστατα έτσι. Αυτό ισχύει.
1: Και θα περιμένουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά την λήξη των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ, νωρίς το απόγευμα ή αργά το μεσημέρι. Φαντάζομαι κάπου εκεί είναι προγραμματισμένοι και σε αυτές τις περιπτώσεις στηρούνται. Εκτός αν υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα, αλλά εδώ με τον Τραμπ δεν γίνεται.
0: Την υποδοχή της διαστές.
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
0: Καλά, μιλάμε. Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει και στον Κινέζο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Νομίζω ότι αυτό που έκανε στον Τραμπ είναι. Έχει πάει στην Άγκυρα, φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, η κεντρική λεωφόρο της Άγκυρας που καταλήγει στο Λευκό Παλάτι. Όλοι με έφυπους, όσοι δεν το είδατε, γιατί μπορεί να μην το είδατε, τηλεόραση πια δεν βλέπει πολλοί κόσμος, καλοκαιρίασε, με έφυπους στρατιωτικούς, με αγήματα, με... μιλάμε... Εντάξει, αυτοί δεν έχουν κόκκινο χαλί, είναι μόνοι που στη εθιμοτυπία τους έχει γαλάζια χαλιά. Από το αεροδρόμιο μέχρι... είχαν φτιάξει ένα χαλί από το αεροδρόμιο μέχρι το Λευκό Παλάτι.
1: Με γενίτσαρους και σελτζούκους.
0: Με σελτζούκους και γενίτσαρους, ναι.
1: Σελτζούκι, θυμάστε τι ήταν. Ήταν ένα κύμα, αν θυμάμαι καλά, τουρκογενών. Ο βασικός εχθρός του Βυζάντου εκείνον τον καιρό και ήταν από τη Μικρά Ασία μέχρι κάτω, στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στο Ιράν, στην Περσία. Τότε. Ήταν αυτοί που ήταν ουσιαστικά και αυτοί που έδωναν τη μάχη με το Βυζάντιο, πρόγονοι των σημερινών Τούρκων ουσιαστικά.
0: Γενέζαρους έχουμε και στη σύγχρονη εποχή, οι οποίοι είναι και στην πολιτική. Γενίτσαροι, γεμίσαν από γενίτσαρους στην πολιτική, οι οποίοι πηδάνε σαν τα βατραχάκια από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα γίνονται οι πιο ισχυροί πολέμοι αυτών που ήταν προηγουμένως και υπερασπίζονταν.
1: Έτσι. Αυτό είναι η γέννηση.
0: Και αυτό είναι σχεδόν οριζόντιο. Οριζόντιο είναι. Διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα, θα έλεγα. Και η γέννηση νομίζω είναι η χειρότερη όλων.
1: Που δηλαδή, δίνει και την κρίση του πολιτικού συστήματος αυτό.
0: Τιμώ και σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν μια άποψη. Εντάξει, το να μην αλλάζει απόψη και να μείνει αυτό είναι και εντάξει. Είναι και, εντάξει αλλά, αλλά το να πηδάς από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Για την έδρα.
0: Ναι, για την έδρα. Ναι, και το λέω για εμάς όλους που θα πάμε να σταυρώσουμε. Άσχετα με τι θα ψηφίσουμε, τουλάχιστον να αποφύγουμε αυτούς οι οποίοι Δευτέρα λένε άλλα, Τετάρτη λένε άλλα, Κυριακή λένε άλλα και την Τετάρτη ξαναλένε άλλα.
1: Αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα γύρω στις 9 το πρωί οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Γιατί την Παρασκευή το λέμε και
1: έχουμε εδώ τον κύριο Μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα οι τάσεις.
0: Γιατί είναι δημοσκόπηση με κάλπη, όπως μας έχει πει. Είναι με δείγμα 2.000 νομίζω, που είναι πολύ, 3.000, ναι. Πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή 3.000, με κάλπη που ψηφίζει αλλιώς την κάλπη ο άλλος,
1: κάλπη, ναι,
0: νιώθει εντελώς άνετα σε αυτό που δηλώνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί έχει όλα τα ερωτήματα, θα δεις
0: έχει
1: για παράδειγμα.
0: Πάρα πολλά ερωτήματα, ναι.
1: Θα δεις για παράδειγμα τις δημοτικότητες των υπουργών. Δεν υπάρχει σε άλλη έρευνα μέχρι τώρα. Πώς είναι. Θα δεις σειρά πραγμάτων σε αυτή. Μετράει πρόσωπο, αρχιεπίσκοπος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σειρά πραγμάτων που πραγματικά θα μείνετε έκπληκτοι και από αυτά που θα δείτε και την επόμενη εβδομάδα, αρχές κομμάτια των τάσεων και εδώ στα παραπολιτικά.
0: Έχεις δει ότι τι έχει χαμό. Συγγνώμη, μια και τούτο. Φυσικά, χαμό έχει γίνει μεταξύ Παραγουάη και Γαλλία. Οι χώρες προσπαθούν να τα βρούνε, να μην σκοτωθούν. Με τις δηλώσεις του Εμπαπέ και τις δηλώσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Παραγουάη, ότι είπε ο Εμπαπέ ότι αναγκαστήκαμε να βάλουμε τα χέρια μας στα σκατά. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Αυτό είπα ακριβώς όμως. Για να παίξουμε. Το απάντησαν με μια ρατσιστική δήλωση. Πολύ ρατσιστική, έτσι. Να πάνε να πιει το γάλα της καρύδας. Ναι, δεν θυμάμαι ποιο το απάντησε έτσι. Ναι. Όχι μία τυχαία. Ένα πρόσωπο βουλευτές. Και τώρα προσπαθούν οι δύο χώρες να χαμηλώσουν τους τόνους για να μην χαλάσουν διπλωματικές τους σχέσεις για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό έτσι. Εν τω μεταξύ, επειδή ζηλέψανε.
1: Υπερασπίστηκαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος,
0: ναι.
1: Και νομίζω την βουλευτήνα της Παραγουάη της επιτέθηκαν πολύ άσχημα πολύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είναι δικαίω με αυτά που
0: να σου πω κάτι. Επειδή εμεί έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ντομαρά, τον οποίο τον είχε αφήσει. Έπαιζε με την Πενιαρόλ, ένα φιλικό. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Φιλικό ήταν νομίζω και όλο το παιχνίδι. Που τον άφησε χωρί πόδια τον άνθρωπο. Ένα παίκτη. Ρε παιδί μου, αυτοί παίζουν έτσι. Παίζουν σαν σκυλιά του πολέμου. Αλλά άλλο το σκληρά και άλλο το βρώμικα. Έτσι, γιατί και στην Αγγλία παίζουν σκληρά, πολύ σκληρά. Αλλά αυτό είναι βρώμικα. Δηλαδή πα να σκοτώσει τον άλλο, να του κόψει την καριέρα του, να του κόψει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι μπάλα αυτή. Δεν παίζει έτσι, θέλω να πω, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Οι δύο χώρες που το κάνουν αυτό συνήθως είναι η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, έτσι όπως θυμάσαι, που είχαν τους παίχτες τους δρεπανηφόρα. Δηλαδή ο Καλιτζάκης μπροστά σε αυτά τα δρεπανηφόρα είναι. Τίποτα, είναι Παναγία είναι ο Καλιτζάκης.
1: Διαβάσω όλη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ και του Πρόεδρου Ερντογάν. Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή, και αυτό το υπογραμμίζει το Μαξίμου, που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλια από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η επίσημη μετάφραση, όπως δίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, η δήλωση του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, είχε ένα δώρο θέμα στα παραπολιτικά. Βλέπω ο Κωνσταντινόπουλος δεν σκέφτεται την Οδούτα Τσίπρα, την Πελοπόννησο. Την περιφέρεια Πελοπονίσου ενδεχομένω. Αυτό. Έχει μιλήσει με τον Οδυσσέα. Αυτό το τελευταίο καιρό δεν έχω μιλήσει μαζί
1: του. Σίγουρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Εντάξει, έχει και την ιατρική του. Αυτό είναι άνθρωπο, δεν έχει.
1: Αλλά αναρωτιέται και αυτό ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, λέει ρε παιδί μου. Και αυτοί οι κορυφαίοι που βλέπουν και φωνάζουν και λένε θα καταστραφούμε κλπ. Γιατί δεν μιλούν.
0: Δεν μιλούν γιατί έχει εκλογέ και πρέπει να έχουν βουλευτέ. Αυτή είναι η απάντηση, Βασίλη μου. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Σωστό είναι.
0: Δεν θέλω να πω ότι. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Όχι, τι να πούν οι βουλευτές. Γι' αυτό λέγαμε στην πρώτη ώρα τη εκπομπή, όσοι ήταν μαζί μας, αν ακούσετε τι λένε πολλοί, όχι όλοι, οι βουλευτές του Πασόκ εκτός μικροφώνου, πραγματικά αυτά που λέμε εμείς δεν είναι τίποτα. Ναι. Ναι. Αυτά που λέμε εμείς δεν είναι τίποτα. Και προφανώς το ίδιο ισχύει για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Για άλλους λόγους. Για πράγματα όπως ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, για παράδειγμα. 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μην κοιτάτε τι λέγανε δημοσίως. Αυτά που λένε κατηδίαν είναι και τα λένε ακόμα δηλαδή. Έτσι.
1: Τώρα,
0: για τον νόμο, για τα τεκμήρια, έτσι, επίσης.
1: Όσο μιλάς και αυτό με πόσο ενδιαφέρον θα έχει συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίς το μεσημέρι. Όχι, αλλά αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, κάπου εκεί. Λίγο στις 3 υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται. Ότι ποτέ δεν
0: πραγματοποιείται. Εσωτερικά.
1: Φαντάζομαι να ρωτηθεί.
0: Άλλο,
1: αλλά αυτό δευτερεύον κατά τη γνώμη
0: μου. Το πρωτεύον.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρωτεύον είναι πού πάνε οι γενοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι. Δεν πάνε καλά, εντάξει. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στον κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα. Είμαστε καλά. Αυτό είναι αυτό που συνέβη χθες. Αλλά γενικά δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Σωστά. Είπαμε ότι πέσανε οι τιμές στη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ. Ναι, αλλά δεν πέσανε κάτω από το 90. Εκεί είναι 94, 93, 95, 96. Τι γίνεται, παιδιά. Το δολάρι, το βαρέλι, το πετρέλαιο έχει πέσει αρκετά. 70. Τι προμήθειες, 70, 70 όχι, αλλά λίγο. Εν πάση περιπτώσει. Πόσες προμήθειες είχαμε κάνει, είχαμε αγοράσει με 100 δολάρια το βαρέλι και ακόμα η βενζίνη, τα βενζινάδικα που λέτε 1,93 και στα νησιά 2,30 παρακαλώ. Μου λέει η φίλη, η οποία από το νησί των Κυκλάδων, 2,30. Ναι, την άξω. 2,30. Παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Και εγώ δεν είμαι, πώς να σου πω έτσι, ότι η συμφωνία που έγινε για πάγωμα τιμών, στο βαθμό που θα ισχύσει και όπου ισχύσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι οι τιμές κανονικά. Κάποιες τιμές, να το πω αλλιώς, τιμές που εξαρτώνταν απευθείας από καύσιμα, μεταφορικά, μια σειρά πράγματα, θα πρέπει να πέσουν κιόλας.
0: Τουλάχιστον τα καύσιμα.
1: Είναι αυτό που λέει ο Σωτήρης. Ναι, όπως το λες. Ο Σωτήρης έχει δίκιο καμιά φορά που λέει.
0: Τα προλαχανικά, ας
1: πούμε. Λέει για παράδειγμα ότι έρχεται τη μέρα που γίνεται ο πόλεμος, προεξοφλήσεις πριν ξεκινήσει. Και αυξάνει τις τιμές. Τελειώνει ο πόλεμος. Πάλι αυξημένες οι τιμές.
0: Τα προλαχανικά είναι ακόμα φωτιά και λαύρα. Δηλαδή αξιοπρεπή ροδάκι, α πούμε. 3,5 ευρώ το κιλό. 4. Αξιοπρεπή. Είναι Ιούλιος μήνας. Δεν είμαστε στον Απρίλιο-Μάιο να πεις ότι άμα θες να φας ροδάκι τον Απρίλιο, πληρώστα. Λοιπόν, Είναι πολύ ακριβά τα προλαχανικά, για παράδειγμα. Λέω μια κατηγορία που τα βάζουμε στα σπίτια. Τι να κάνουμε το καλοκαίρι, άμα τα βάζουμε και φρούτα εμείς που κοιτάμε και τη σιλουέτα μας.
1: Έτσι.
0: Λέει ο Κατσόλης, καλημέρα. Μπορείτε να μου πείτε αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει πιάσει τους αριστερούς δολοφόνους με τις μολότα Θεσσαλονίκης ή απλώς την Τετάρτη? Δεν τους έχει πιάσει, αλλά μέρες τώρα σας έχει πει ο Βασίλης εδώ από το ρεπορτάζ του, που είναι απολύτως σωστό, ότι δεν είναι, ότι οι τύποι οι οποίοι το κάνουν αυτό δεν ήταν μια συντροφιά που μαζεύει και είπε δεν πάμε να βάλουμε γκαζάκια, παιδιά. Είναι κάτι παραπάνω. Να πω ότι μάλλον βιάστηκε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, τρίτη φορά το ξαναπώ εκεί την ημέρα, που είπε είναι θέμα, είναι θέμα ωρών, είναι θέμα 24 ώρων. Γιατί το είπε αυτό, το θυμάμαι τα αυτιά μας. Εκεί μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα βιάστηκε. Τώρα,
1: δεν ήταν εκεί η έμφαση. Πόσο η έμφαση κοντά... ήταν στο αριστερή.
0: Ναι.
1: Η έμφαση ήταν ότι είναι αριστερή. Τους χαρακτήριζε κιόλας, τους έπιασε, τους
0: έκανε.
1: Όχι εδώ, λέω τον ακροατή μας.
0: Ναι. Εντάξει, εντάξει, τώρα
1: ναι, εγώ
0: τώρα, η αλήθεια είναι πως επειδή δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, όχι, λέω ότι δεν ξέρω και σε ποια κατάσταση είναι τώρα που μιλάμε. Λέγανε, μας έλεγες ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και ότι ψάχνουν και ψάχνουν, ότι συνεχίζουν και ψάχνουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγάλουν άκρη. Δεν θα έχουμε μια νέα Μαρφίν δηλαδή. Γιατί αν έχουμε μια νέα Μαρφίν θα είναι μια μεγάλη ντροπή. Έτσι, τεράστια ντροπή, σύγχρονη. Η κυρία της γυναίκας δεν είναι αύριο. Υπάρχει
1: αισιοδοξία ότι θα τους βρουν.
0: Μακάρι. Η κηδεία της γυναίκας θα γίνει αύριο. Η κόρη της δεν έχει ακόμα συνέλθει πλήρως. Βγήκε από τη μονάδα την. Μπήκε σε μονάδα γκαυμάτων πιο ήπιας μορφής. Αλλά θα πάει, αν χρειαστεί, με ασθενοφόρο στην
1: κηδεία της μονάδας. Θα γίνει στην Κοζάνη. Τον πρωθυπουργό θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Γνωρίζω ότι θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θα έχει υψηλόβαθμια εκπροσώπηση και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Δεν θα πω και ο Τσίπρας, δηλαδή. Θα στείλει.
1: Όχι, ούτε ο Μητσοτάκης πάει.
0: Θα στείλει και την εκπρόσωπό του, φαντάζομαι.
1: Έτσι καταλαβαίνω. Λέω υψηλό βαθμό όμως.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει. Ανεβαίνει τιμή της αμόλυβδης. Να, μας ακούσανε και παίζουν θέμα στη τηλεόραση. Ο Σκάι τώρα βλέπω. Πρατήρια καυσίμων, πρώτα το βγάλαμε. Το είπαμε εμείς, δεν είναι. Όχι, το έβλεπα σήμερα το πρωί που ερχόμουν και θέλω να βάλω βενζίνη. Και λέω κάτσα εδώ, φθήνει καθόλου. Μπα! Δεν φθήνει καθόλου. Ναι, τίποτα, εκεί είναι. Και 93. Λοιπόν. Συγγνώμη κιόλας, έτσι, με συγχωρείτε. Καλημέρα, Μινά. Α, λοιπόν, συγγνώμη. Του Τομαρά το πόδι του έσπασε παίκτη τη Ιντεπεντιέντε σε αγώνα για το Intercontinental Cup, το οποίο πήγε σαν φιναλίστη επειδή δεν πήγε ο Άγιαξ. Έλα, ρε, Μινά. Θυμάσαι πολλές λεπτομέρειες. Εγώ την Πενιαρόλ θυμόμουν. Κάνεις, έκανα λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως. Τον Τομαρά τον έπιασα όμως. Μόνο αυτό έπιασε σωστά. Και το πόδι έπιασε σωστά, του σπάσε. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε γενικά όσους από εσάς μπαίνετε στον κόπο να στείλετε ένα μήνυμα. Α, και για να μας διορθώσετε. Καλημέρα στον κύριο Ιώνα Σωτηρόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Θα πάμε σε. Θες να πάμε? Να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Έχεις πάει κανένα θερινό σινεμά φέτος?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Και θέλω να πάω. Ελπίζω να το καταφέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Δημήτρη, δε Δημήτρη.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1
2: και Σωτήριος Ξενάκης
1: και Βασίλειος Κούρης, και να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ πέρα, το μέρα της εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Μία ερώτηση επί της ουσίας για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης χθες και εν μέρει επαναφέρει σήμερα με ανάρτησή του στο στοχή. Λοιπόν, και μετά θα σας ρωτήσουμε γιατί το κάνει αυτό. Επί της ουσίας πρώτα μια απάντηση σας παρακαλώ.
3: Δεν θα μπούμε καθόλου στην ουσία, κύριε Σκουρή. Η ιστορία έχει γράψει. Κανείς, ακόμα και από τους πολιτικούς αντιπάλους, δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να καταλογίσει ζητήματα διαφθοράς ή ανεντιμότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό από όλους. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς, ακριβώς για να ξεφύγει και να αλλάξει την ατζέντα από την κατάθεση του κυρίου Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά βλέποντας ότι ουσιαστικά υπάρχει και μια δυναμική στην ελληνική αριστερή στην παράταξη, προσπαθεί να μιλήσει και να ρίξει λάσπη ουσιαστικά, χωρίς εμείς να τον ακολουθούμε στην προσπάθειά του αυτή. Κρίνεται ο καθένας από αυτά που λέει. Ο δε κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε, αν θέλετε, τέτοιες διατυπώσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν χρήζουν και ιδιαίτερης ενασχόλησης περισσότερο.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή είναι βαριά αυτά τα οποία ακούστηκαν, πολύ, πολύ βαριά, έτσι.
2: Ότι πήρε χρήματα για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό εννοώ βασικά. Έτσι, γιατί τα πολιτικά, εντάξει, ο καθένας διαλέγει το ίδιο.
2: Είχαμε εδώ, νομίζω, και τον κύριο Κερίδη εδώ και μας λέει, παιδί μου, γιατί δεν προσφέρει στη δικαιοσύνη.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Πρόλαβε ο Βασίλης. Μεταφέρουμε και το ερώτημα, δηλαδή, ότι γιατί θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βάρη πραγματικά.
3: Αν καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης κατά καιρούς, θα πρέπει να ήμασταν μονά συνεχώς στον προθάλαμο της Ευελπίδων. Τι να ασχοληθεί ο κύριος Γεωργιάδης με το αν, για παράδειγμα, καταδικάστηκε πριν από μερικές μέρες ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέα Δημοκρατία για του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς. Αντί να ασχοληθεί με την καταδικαστική απόφαση για την κυρία Σιμακοπούλου για το σκάνδαλο της διαρροής των email των αποδήμων. Αντί να ασχοληθεί με τα κομματικά στελέχη, τα οποία επίσης έχουν καταδικαστεί, ή εκείνους οι οποίοι κατευθύνονται προς το ειδικό δικαστήριο, αναφέρομαι στους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή. Αντί να ασχοληθεί με τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει σε ζωντανή σύνδεση τον Πρωθυπουργό, έρχεται για να αλλάξει την ατζέντα, να μας πει κάτι που έβγαλε περίπου από την κοιλιά του και το οποίο διαψεύστηκε ήδη από τον κύριο Κοντονή. Άρα με κοινές σουκοφαντίες δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε. Καθένας κρίνεται από αυτά που λέει.
1: Λοιπόν, αυτό τέλος λοιπόν.
2: Τώρα δεύτερο θέμα, λίγο θέλαμε στην επικαιρότητα και αφορά σήμερα τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαμε πριν από λίγο δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών κρατών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι με αφορμή το θέμα των F-35.
3: Κύριε Σκουρή, εγώ αναρωτιέμαι με ποια στρατηγική έχει πάει ο κ. Μητσοτάκης στην πολύ σημαντική αυτή σύνοδο. Τα δεδομένα και το έδαφος το οποίο γνωρίζουμε ήδη ποιο είναι. Προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να πετάξουν το βάρος της οικονομικής επιβάρυνσης για τα ζητήματα ασφάλειας της Ευρώπης για να επικεντρωθούν στην Κίνα. Προφανώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε μια μετάβαση, έχοντας ανοιχτό το ουκρανικό ζήτημα, θέλοντας να επιδιώξει στρατηγική αυτονομία, χωρίς αυτό να είναι απολύτως εφικτό. Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη, γιατί πριν από λίγο διάστημα μας λέγανε ότι δήθεν η Τουρκία είναι απομονωμένη και έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει αναβαθμίσει το ρόλο της και με βάση το Ουκρανικό και με βάση τη Μέση Ανατολή, αλλά και με βάση αυτά τα οποία τελικά συμβαίνουν στο στρατιωτικό πεδίο. Δηλαδή, τι έχουμε αναβάθμιση και εξοπλισμό της Τουρκίας, άσχετα με το αν συμμετέχει ή όχι στο ΣΕΕΦ, από δύο μεριές. Και αναφέρομαι και στο ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 ή των κινητήρων που πρόκειται να πάρει από την Αμερική, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα και τα Eurofighter, τα οποία λαμβάνει από τους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε καμία στρατηγική. Αυτό είναι τελικά εκείνο το οποίο προκύπτει. Και φαίνεται ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο, μετά την μη πόντιση του καλωδίου για την ελευθερική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, μετά το νομοσχέδιο της Γαλάζια Πατρίδα, η χώρα κινείται χωρίς να έχει καμία απολύτως λογική τα πεπραγμένα της. Παράδειγμα, θα έπρεπε το ζήτημα των ήρεμων νερών, που είναι μια καλή χρονικά συγκυρία, να έχει αξιοποιηθεί, προκειμένου να κάτσουμε την Τουρκία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, να τη δέσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και ορίζοντα τη Χάγη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε διεθνείς συμμαχίες με άλλες χώρες που είναι σε παρόμοια κατάσταση, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε το διεθνή ρόλο της χώρας ακριβώς με βάση το διεθνές δίκαιο, θέλοντας να σύρουμε την Τουρκία προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι. Τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται ότι θα βγάλει λευκό καπνό για μας στη συγκεκριμένη σύνοδο. Αντίθετα, φαίνεται ότι η Τουρκία πλησιάζει με τον ένα τον τρόπο και στα F-35 και δεν ξέρουμε τι άλλο λαγό θα βγάλει το καθένα του κύριου Τραμπ.
1: Ότι η Τουρκία πλησιάζει το ακούμε βέβαια εδώ και χρόνια, έτσι. Το ακούγαμε και πρόπερση και αντιπρόπερση και παραντιπρόπερση. Επίσης, να σου πω ότι ο κ. Μαρινάκης χθες είπε πως το 2019, όταν δηλαδή ήσασταν κυβέρνηση εσείς και αφήσατε στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεση να γίνουν 40. Για τα F-16 έχει γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο 83. Αντίθετα, η Τουρκία το 19 ήταν σε φάση εξασφάλιση για τα F-35 και τώρα τα διεκδικεί ακόμα. Και αν θα τα πάρει, και να μην πιστεύει σε φυθέμπορους για τα εθνικά θέματα. Τώρα, αυτό μπορεί να μην το λέει ακριβώς για εσάς αυτό και για άλλους, αλλά φαντάζομαι περιλαμβάνει και εσάς.
3: Αν κάποιος στηρίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας αποκλειστικά στο ζήτημα των αμυντικών εξοπλισμών, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα βαριά εκτεθειμένη.
1: Εσείς τώρα είπατε όμως για το F-35, ότι θα το πάρει
3: εγώ, Τουρκία. Καταλάβατε. Εγώ μίλησα για το διεθνές δίκαιο, για το διπλωματικό πεδίο και για το πώς πράγματι μπορεί κάποιος να ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πώς θα μπορούσε να πιέσει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς προς μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή πράγματι να πιέσουμε με βάση τους εταίρους και να βάλουμε ζητήματα που αφορούν και, και τα εθνικά δίκαια στην προσπάθεια αυτή, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα βεβαίως, κανείς δεν υποβαθμίζει το ζήτημα των αμυντικών εξοπλισμών. Πράγματι είναι σημαντικό και έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Από μόνο του όμως αυτό φαίνεται ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί δε και οι διαβεβαιώσεις δεν αρκούν, οι οποίες λάβουν το προηγούμενο διάστημα, ότι δήθεν η σύνδεσή μας με τον αμερικανικό παράγοντα μας εξασφαλίζει έναντι της Τουρκίας. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και ο τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά βεβαίως έχουμε και την ανοιχτή πηγή της Κύπρου, μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία βρίσκεται υποκατοχή. Αυτά θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι και να βάλει ο Πρωθυπουργός και όχι να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, βολική θα έλεγα στην παρούσα φάση, και δεν είμαστε τελείως μακριά από αυτό το οποίο μας είχε διαβεβαιώσει η κυβέρνηση, ότι η χώρα αναβαθμίζει τον ρόλο της, ενώ βλέπουμε μια Τουρκία η οποία γίνεται ταυτόχρονα και περιφερειακή δύναμη, αλλά ταυτόχρονα αποκτά πρόσβαση πια με τον ένα τον άλλο τρόπο, άμεσα ή έμεσα, και στα τουρκικούς εξοπλισμούς και σε όλα όσα επιζητεί το επόμενο διάστημα.
2: Δεν ξέρω σε τι να ξαναεπιστρέψουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τεμπλονέρα, το εξής. Έχουμε αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Τον κύριο Πολάκη να βάζει υποψηφιότητα, αλλά επιτίθεται στον κύριο Φάμελο λέγοντάς του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ένα άλλο κόμμα, τον κύριο Τσίπρα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει, εσείς πού εμπλέκεστε?
3: Δεν εμπλεκόμαστε πουθενά. Έχουμε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή. Σεβόμαστε την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή όλων των χώρων. Προφανώς υπάρξαμε με αρκετούς συντρόφους όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ και 40 μέρες περίπου όμως υπάρχει μια νέα πολιτική προσπάθεια, με νέο πολιτικό προσωπικό, με μια νέα προγραμματική πρόταση και βεβαίως με ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος. Η προσπάθεια αυτή μας χαροποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται απόκριση στον ελληνικό λαό. Και οι μετρήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι το ακροατήριο αυτό διευρύνεται συνεχώς, χρειάζεται βεβαίως πολλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ζήτημα των συνεργασιών, αυτή η συζήτηση μιλάτε σε κάποιον ο οποίος την προσπάθησε, θα έλεγα την εξάντλησε την προηγούμενη διετία, για λόγους που αφορούν κυρίως τα υφιστάμενα κόμματα, δεν προχώρησε.
1: Για να το καταλάβω λίγο πιο καλά. Υπάρχει
3: κοινό τραπέζι και με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Αριστερά. Οι πολιτικές προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόν τον πορεία, η Νέα Αριστερά κοίταξε προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα άλλα κόμματα μιλάνε για αυτονομικάθοδο. Άρα, ζήτημα συνεργασιών όπως βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι να μην υπάρχει από κανέναν.
1: Προλάβατε. Άρα, εσείς σχεδόν προλάβατε το ερώτημα με αυτήν την απάντηση που δώσατε. Θα το βάλω όμως και εγώ. Αν καταλαβαίνω καλά, εγώ που δεν παρακολουθώ τόσο στενά όσο ο Βασίλης το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές. Και όποιος θέλει την ακολουθεί. Με τις προϋποθέσεις ότι προφανώς δεν θα είναι βουλευτής άλλου κόμματος και αν είναι θα έχει παρατηθεί, θα έχει γίνει μέλος και όποιος θέλει ως απλό μέλος μπορεί να ακολουθήσει. Δεν συζητάει για συνεργασίες προεκλογικά με κανέναν. Το καταλαβαίνω σωστά?
3: Εμείς, για να το πω ακόμα πιο καθαρά από ό,τι λέτε, είναι, θα έλεγα την εξάντληση την προηγούμενη διετία για λόγους που αφορούν κυρίως τα υφιστάμενα κόμματα δεν προχώρησε.
1: Για να το καταλάβω λίγο πιο καλά.
3: Κοινό τραπέζι και με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Αριστερά. Οι πολιτικές προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόν τον πορεία. Η Νέα Αριστερά κοίταξε προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα άλλα κόμματα μιλάνε για αυτονομικάθοδο. Άρα, ζήτημα συνεργασιών όπως βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι να μην υπάρχει από κανέναν.
1: Προλάβατε. Άρα, εσείς σχεδόν προλάβατε το ερώτημα με αυτήν την απάντηση που δώσατε. Θα το βάλω όμως και εγώ. Αν καταλαβαίνω καλά, εγώ που δεν παρακολουθώ τόσο στενά όσο ο Βασίλης το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές. και όποιος θέλει την ακολουθεί. Με τις προϋποθέσεις ότι προφανώς δεν θα είναι βουλευτής άλλου κόμματος και αν είναι θα έχει παρατηθεί, θα έχει γίνει μέλος και όποιος θέλει ως απλό μέλος μπορεί να ακολουθήσει. Δεν συζητάει για συνεργασίες προεκλογικά με κανέναν. Το καταλαβαίνω σωστά.
3: Εμείς, για να το πω ακόμα πιο καθαρά από ό,τι λέτε, είμαστε υπέρ

0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές και όποιος θέλει την ακολουθεί. Με τις προϋποθέσεις ότι προφανώς δεν θα είναι βουλευτής άλλου κόμματος και αν είναι θα έχει παραιτηθεί, θα έχει γίνει μέλος και όποιος θέλει ως απλό μέλος μπορεί να ακολουθήσει. Δεν συζητάει για συνεργασίες προεκλογικά με κανέναν. Το καταλαβαίνω σωστά.
1: Εμείς, για να το πω ακόμα πιο καθαρά από ό,τι το λέτε, είμαστε υπέρ μιας νέας πολιτικής ενότητας στην κάλπη. Τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη όλων των αριστερών και προοδευτικών πολιτών.
0: Αυτά αλλά και πολίτε όμω.
1: Οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική επιλογή.
0: Ωραία.
1: Ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη σε προηγούμενε εκλογέ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκλογές.
0: Το λέτε πολύ καθαρά. Αυτό αφορά του πολίτε. Με κόμματα, πώ το λένε, φορεί, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Προεκλογικά.
0: Δεν συζητάτε για συνεργασίε. Με του πολίτε μιλάτε μόνο. Αυτό λέτε. Τελείωσε.
1: Να το κάνω επίση πιο καθαρό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι εκείνο που εμπόδισε τα τρία προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε άπλετος χρόνος και για προγραμματική συζήτηση, αλλά και για έτοιμες συμφωνίες πάνω από το τραπέζι να συμβεί, δεν συνέβη αυτό και θα συμβεί τώρα παραμονές των εκλογών, όταν δεν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις. Νομίζω είμαι σαφής.
0: Σαφέστατος.
2: Τώρα και κάτι ακόμα, ήθελα να σας ρωτήσω, το κύριος Ανδρουλάκης λέει ίδιοι, δημέτωπος. Ήθελα να το σχολιώσεις από αυτού. Ήδη εννοώ Τσίπρα και Μητσοτάκη.
0: Και όλα τα στελέχη του Πασόκ. Έτσι, αλλά ο αρχηγό δίνει το.
2: Αυτό είναι η γραμμή του κόμματο.
0: Ναι. Εκτό από. Κρίνω το καθένα.
1: Εμεί έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι κυρίω στι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, όμω, αν μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, και επειδή ακούσαμε όλοι τι δηλώσει του υποψήφιου βουλευτή στην Α Αθήνα, από ό,τι φαίνεται του κυρίου Σγουρού, καλό είναι να αποσαφηνίσει ο ίδιο αν θα συνεργαστεί ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Δημέτωπο. Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, με αστερίσκο όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη για συνεργασία την επόμενη μέρα των εκλογών, επιτρέψτε μου να πω ότι κάπου μπάζει, κάπου πάσχει.
2: Κάπου μπάζει, λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την επόμενη μέρα. Είστε καλά. Καλημέρα. Πάρα πολύ καθαρό ο κύριο Τεμπονέρα. Καθαρό δεν γίνεται δηλαδή. Αφού μου λέει να το πω εγώ πιο απλά που το λέτε εσεί δύο φορέ. Αυτό που λέει είναι αλήθεια ότι. Τα στελέχη του, ο αρχηγός Πασόκ, στελέχη του, το είπα, δεν ακούστηκε ίσως, εξαιρώ τον κύριο Δούκα από τη συζήτηση αυτή, ο οποίος έχει δείξει μια κατεύθυνση συνεργασίας, μετεκλογικής βέβαια, έτσι, όχι προεκλογικής.
2: Το έχει πει δημοσίως τον άνθρωπο.
0: Ναι, και το έχει πει δημοσίως.
2: Στα
0: ναι.
2: Λαγκαντώνα και το Σωμόπουλο στο
0: μέλλον. Ναι, αυτό θέλω να πω. Κατά τα λοιπά, λέει, εμείς θα πάμε στις εκλογές και καλούμε πια τους πολίτες. Εκεί να γίνει η συνεργασία στην κάλπη. Σαν να λέει στους προφόρους άλλων κομμάτων τώρα, παιδιά. Εγώ δεν συνεργαζόμουν προεκλογικά με κανέναν. Ελάτε να μας ψηφίσετε.
2: Το έχει πει πολλές φορές.
0: Είναι σαφές.
2: Το έχει πει πολλές φορές και ο κύριος Τσίπρας. Και απορώ γιατί ο κύριος Φάμελος πιστεύει ότι θα γίνει συνεργασία. Και το
0: 23, ένας από τους βασικούς λόγους, κατά την άποψή μου, καλά, έχει χίλιους λόγους που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συνέβη, ήταν και ότι επέμενε. Κάνα χρόνο θυμάμαι εγώ στα πάνελ, γιατί κάναμε πάνελ κάθε βράδυ τότε στο Blue Sky ήμουνα, στον προεκλογικών συνεργασιών. Και έτρωγε φάπες από παντού ότι όχι. Και εκεί επέμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή να πάμε στη συνεργασία. Το οποίο δεν του δούλεψε καθόλου τότε αυτό.
2: Με πρωταγωνιστικό ρόλο και εδώ του Πασόκ, το οποίο έλεγε δεν παίρνουν μέρος σε καμία κυβέρνηση συνεργασία. Δεν έρχομαι.
0: Και βγήκε τρίτο κόμμα, έτσι. Και βγήκε τρίτο κόμμα και τώρα είναι εξωματική αντιπολίτευση επειδή η συγκυρία το έφερε, έτσι το θυμίζουμε. Όχι επειδή το έφερε το εκλογικό σώμα.
2: Δεν ήταν συγκυρία, ήταν η διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή
2: ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν του 10, του 37, 42 όπω βουλευτέ είχε μικρού νέου. Έβγε πρώτο ένα μετά ο άλλο.
0: Φίλε Ρόμπιν, θέλω να σου συστήσω ένα καλό ψυχίατρο, ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Νομίζω ότι μπορείς να πας και να απευθυνθείς σε αυτόν. Θα σε βοηθήσει, νομίζω, στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Καλημέρα.
2: Τον άλλο να έχει βγάλει συμπάθεια.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα, του είπα ένα καλό ψυχίατρο. Δεν του λέω ούτε ρήματα που χρησιμοποιεί αυτός, ούτε τα υπόλοιπα. Του λέω ένα καλό ψυχίατρο, πάντα βοηθάει. Γιατί καλοκαίρι έχει ζέστη τώρα και καλό είναι. Να το δεις λιγάκι επιστημονικό στο θέμα σου. Λοιπόν, χαίρομαι που μας ακούς όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κάθε άνθρωπος που μας ακούει, πώς το λένε, πώς έλεγε ο Γιώργος, ποιος τώρα έλεγε ότι ψήφος δεν έχει οσμή, ούτε χρώμα, ούτε αυτό. Ο Γιώργος Παπανδρέα το έχει πει. Τα επανέλαβε και από τη στιγμή ο κύριος Βούτσης. Λοιπόν, αλλά ισχύει αυτό. Ψήφος δεν έχει μυρωδιά, η ίδια ψήφος είναι και του ενός και του άλλου κλπ. Αφού ακούτε, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι τώρα. Και αμέσως μετά τι θα έχουμε. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ όσους μένουν σε πολυκατοικίες. Δηλαδή 9 στους 10 κατοίκους του λεκανοπεδίου.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
11: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
10: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
15: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
17: Σταθερός, δεν σπάει η φωνή σας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο περιβάλλον αυτό των πολιτικών, του ΝΑΤΟ, του αυτό και λοιπά, υπάρχουν και τα θέματα της καθημερινότητας σοβαρά. Όπως διαβάζω εδώ, είναι σπασμένος θερμοσύμφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια. Και ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται, τι μπορεί να κάνει ο νοικιαστής.
18: Ποιος τα πληρώνει αυτά?
17: Ναι, για πέστε μας.
19: Το,
9: τα θέματα.
18: Δηλαδή υπάρχει κανόνας ή είναι μόνο συνεννόηση? Υπάρχουν νόμοι?
9: Υπάρχουν νόμοι, διότι λέει ο νόμος ότι είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να παραδίδει το ακίνητο με ασφαλή τρόπο, ναι, να είναι κατοικίσιμο, διότι το γεγονός ότι μπορεί να έχει μούχλα δεν εξυπηρετεί τον κόσμο, διότι μπορεί να τον αρρωστήσει. Άρα θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Θα πρέπει να έχει καλή λειτουργία του σπιτιού σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Ξεχνάμε ότι η μίσθωση σε ένα σπίτι δεν είναι παρά ένα εργαλείο, ναι, για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να αποκαθιστά τις βλάβες που δεν προκύπτουν.
18: Λίγο πριν πάμε σε αυτό, δεν λες να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο ιδιοκτήτης? Τι θα κάνει? Εγώ, για παράδειγμα, όντως είμαι νοικιαστής, νοικιάζω, μένω σε νίκη. Τι θα έρχεται ο ιδιοκτήτης μέσα να μου λέει αν είναι το σπίτι σε καλή κατάσταση?
9: Όχι, αλλά εάν οι σωλήνες, οτιδήποτε ζημιά υπάρχει πέραν της καλής λειτουργίας του σπιτιού, εάν σπάσει ένα σωλήνας μέσα στον τοίχο, είναι πρόβλημα του ιδιοκτήτη, δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Ναι. Εάν χαλάσει η αποχέτευση στο μπάνιο και τρέχει τον από κάτω, είναι πρόβλημα του ιδιοκτήτη, δεν είναι πρόβλημα χρήσης.
18: Ναι.
9: Αυτό λοιπόν πρέπει να το κατανοήσουμε.
18: Αυτό είναι προβλέψιμο, έτσι, από τους νόμους.
9: Είναι προβλέπεται ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Και το να μπερδευτείς και να τρέχεις στα δικαστήρια ή στους δικηγόρους, τα ίδια πράγματα θα σας πούνε ακριβώς. Δηλαδή το θέμα ξεχωρίζει, ναι, τη χρήση από την ιδιοκτησία.
17: Εδώ βλέπω σε κάποιο έντυπο στο οποίο προχωρήσουν οδηγίες αυτές. Υπάρχει μια οδηγία που λέει μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία, μπορεί να μην αναγνωριστεί δαπάνη. Αυτό όμως είναι θεωρητικό, γιατί αν υπάρχει μια βλάβη η οποία δεν μπορεί να την αφήνεις να υπάρχει σε ένα σπίτι, δηλαδή να τρέχει το νερό για παράδειγμα, πρέπει να τη φτιάξεις εσύ άμεσα. Δηλαδή και ο ιδιοκτήτης για παράδειγμα, είτε δεν τον βρίσκεις, είτε αρνείται, γιατί δεν θεωρείται αυτό. Δεν μπορείς εσύ να ζεις σε ένα σπίτι το οποίο, ας πούμε, τρέχει νερά, γιατί αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Σας το λέω γιατί υπήρξα κι εγώ ενοικιαστής στο παρελθόν, τώρα δεν είμαι, αλλά δεν έχει σημασία, το έχω ζήσει κι εγώ.
9: Ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι πέραν το ότι αυτά είναι θέματα που προβλέπονται από την σύμβαση του ενοικίου, γιατί μία σύμβαση ενοικίου δεν πάει να είναι μία τυπική σύμβαση.
17: Σωστά.
9: Που είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε ότι ισχύει με αυτόν τον τρόπο.
17: Ναι. Άρα, δηλαδή λοιπόν, τι, να το κάνει και να το κρατήσει, να μην το πληρώσει το ενοικίο, ας πούμε?
9: Τώρα, εδώ, γι' αυτό και περιγράφουμε ότι θα πρέπει να τον ειδοποιήσει καταρχήν, να ξέρει ότι υπάρχει αυτό, διότι εάν δεν τον ειδοποιήσει και συνεχίσει να υπάρχει αυτό το θέμα, ναι, έχεις και εσύ μερίδιο της ευθύνης για τη μη ενημέρωση.
17: Τον ειδοποιείς λοιπόν, του λες ότι θες να το ότι πρέπει να το φτιάξεις και εφόσον δεν αποκλίνεται...
9: Καλό είναι να το στείλετε εγγράφος για να υπάρχει απόδειξη.
17: Ένα
9: για
17: email,
9: να...
17: ναι, κάτι. Ναι,
9: με
17: ναι,
9: το email, με το... με γράμμα, με εξώδικο, το εξώδικο για να καταλάβετε, για να καταλαβαίνουμε, το εξώδικο στην Αθήνα κάνει 54 ευρώ για να μοιραστεί, έτσι. Υποτίθεται ότι θα κάνει ο φίλος μου.
17: Ναι.
9: Για να μοιραστεί το εξώδικο θέλει 54 ευρώ.
17: Γι' αυτό λέω ένα email, τουλάχιστον για να φαίνεται
9: το email, ναι, ναι, ή γράμμα ή οτιδήποτε πρέπει να φτάσει στον άνθρωπο πολύ γρήγορα. Συνήθως ένα τηλέφωνο αρκεί. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες περνάνε κάθε μήνα και εισπράττουν το ενίκιο. Έχουμε και τους παλιούς ανθρώπους που ασχολούνται με τον πραγματικό έλεγχο του ακινήτου.
17: Ναι, ναι, κατάλαβα.
9: Εάν, λοιπόν, επίσης ένα άλλο κρυφό θέμα που πέρα του νερού, ναι, είναι τα θέματα τα ηλεκτρικά.
17: Ναι.
9: Σε πάρα πολλά σπίτια που έχουν παλαιούς πίνακες ηλεκτρικούς, μπορεί να υπάρχουν βραχυκυκλώματα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που ξεπερνάνε τον ιδιοκτήτη, δεν, ναι, τον ενοικιαστή. Δεν έχει να κάνει με τον ενοικιαστή αυτό. Ο, ναι, πίνακας δηλαδή, η ασφάλεια, ναι, του πίνακα του σπιτιού δεν αφορά τον ενοικιαστή, αφορά τον ιδιοκτήτη.
17: Ναι, μάλιστα.
9: Άρα, πέρα από την ενημέρωση λοιπόν, θα πρέπει να του δώσετε ένα χρονικό περιθώριο να βρει τους μαστόρους. Δεν μπορεί να του πει έφερε αύριο το να μου το φτιάξεις. Θα φέρει κάποιον μάστορα δικό του, ή αν έχετε δικό σας και το συμφωνείτε, ώστε να λύθει η βλάβη που υπάρχει.
17: Εσείς που έχετε μια εικόνα, τώρα δεν μπορεί να έχετε νούμερα ακριβή, αλλά σε τι ποσοστό αυτά συμβαίνουν πια σε πολυκατοικίες κλπ? Είναι ξέρω, το 20, 30, 40, 50?
9: Κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο που το έχουμε και θα σας το λένε αυτό και από μια άλλη πλευρά, από το γεγονός ότι λείπουν σπίτια. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μια ελαστικότητα λόγω της έλλειψης των σπιτιών που κάποιος λέει δεν πειράζει τώρα αφού το βρήκα, ας να ξεμπερδεύουμε. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς επειδή τα περισσότερα σπίτια στην Αττική είναι χτισμένα πριν από το 80, που mm-hmm. σημαίνει ότι είναι ήδη 46 ετών, mm-hmm. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά πράγματα που έχουμε φτιάξει στις πολυκατοικίες μας mm-hmm. έχουν διάρκεια ζωής, όπως είναι οι σωλήνες αποχέτευσης, που δεν ξεπερνάνε τα 30 με τα 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν, οι παλιές μολυβδοσωλήνες ή οι άλλες σωλήνες στήρονται. Mm-hmm. Δεν υπήρχε, λόγω της καταπληκτικής ανοικοδόμησης που κάναμε με την αντιπαροχή, δεν υπήρξε ουσιαστική πρόβλεψη όπως υπάρχει στις καινούργιες κατοικίες, ειδικά στα νότια προάστια, που όλα αυτά τα πράγματα είναι εμφανή και μπορούν να αλλάχτούν χωρίς να καταστρέψεις το πάτωμα, να διαλύσεις τα μάρμαρα και να πρέπει να ξαναβάλεις πίσω από την αρχή καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες ισχύει αυτό, έτσι. Mm-hmm. Να θυμάστε μια λεπτομέρεια. Καταργήσαμε για λόγους μοντερνισμού τους φωταγωγούς. Η φωταγωγή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα εύκολο σύστημα συγκεντροποιημένης αποχέτευσης.
18: Αυτό το ήξερα. Έτσι μαθαίνω.
17: Η αλήθεια είναι πως φωταγωγό έχω να δω και εγώ χρόνια σε πολυκατοικία. Μόνο στις παλιές πολυκατοικίες. Παλιές έχουν.
9: Οι παλιές πολυκατοικίες όμως είχαν. Η ζημιά που θα γινόταν εάν έτρεχε κάποιο στο μπάνιο ήταν ελάχιστη.
17: Ναι,
9: μέσα από τους φωταγωγούς.
17: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, δεν υπάρχουν.
9: Θα μπορούσε να επισκευαστεί πάρα πολύ εύκολα χωρίς πολλά φρουσφρού και αρώματα.
17: Είχε κάτι πρόσβαση από κάτω, ναι, ο φωταγωγός.
9: Ναι, ναι, ναι, κάτι υπόγειο, που ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη.
17: Γιατί τους καταργήσαμε τους φωταγωγούς, άσχετη ερώτηση, αλλά γιατί καταργήθηκε, για να κερδίσουν χώρο.
9: Τίποτα, είναι θέμα μοντερνισμού. Κερδίζουν χώρο, δεν υπάρχει θέμα. Πέραν των πολεοδομικών.
17: Σας άθελα τηλεφωνικό θάλαμο, ήταν περίπου λίγο πιο μεγάλος ο φωταγωγός.
9: Ναι, ναι, ήταν στην ουσία, ήταν 80x80.
17: Μια τζαμαρία πάνω στο σταράτσα.
9: Ναι,
17: μια τζαμαρία σταράτσα πάνω για να μην σκοτωθεί κανείς και να πέσει μέσα. Αυτό.
9: Εάν υπήρχε.
17: Και κατέληγαν οι υποδοχές της αποχέτευσης. Και το θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ γιατί μεγάλωσα μια τέτοια πολυκατοικία. Σε τέτοιες πολυκατοικίες μεγαλώσαμε όσοι μεγαλώσαμε στην Αθήνα.
9: Είναι όλες οι πολυκατοικίες τώρα, για να σα το πω, στην Αχαρνών, στα Πατήσια.
17: Πριν το 80 είναι αυτές. Πριν το 80 βασικά. Πριν το 80 βασικά είναι, έτσι δεν είναι αυτές. Πριν το 80.
9: Ναι, όλες οι. Άμα θα ακούσετε και τους διαφόρους συνεργάτες που καλείτε για τα ακίνητα, θα δείτε ότι σας λένε ότι πάνω από το 50% των ακινήτων στην Αττική είναι πριν το 80.
17: Που
9: σημαίνει ότι είναι μεταξύ Χούντα, δηλαδή μεταξύ 70-80.
17: Μάλιστα. Τότε που.
9: Είναι θέματα. Όλο το πρόβλημα είναι οι καλές σχέσεις, διότι οι εντάσεις που δημιουργούνται είναι από την άγνοια και των μεν και των δε. Και των ενοικιαστών και των.
17: Εντάξει, πάντως στις μεγάλες πολυκατοικίες ειδικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί που είναι 2-3
18: συνδυασμοί. Σε αυτό που λέτε, σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο.
9: Ναι,
18: με το διοκτήτη. Πού να φύγει όλος, δεν υπάρχει σπίτι να μείνει.
9: Δεν φεύγει. Απλώς. Σταματάς και εδώ θα κερδίσεις εάν ο συγκεκριμένος δεν το φτιάχνει, διότι ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και είναι πολύ φτηνότερο το να το φτιάξεις και να τα εισπράξεις από τα ενίκια παρά να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Διότι πρέπει να σκεφτούμε το κομμάτι της συμβάσης. Οι συμβάσεις είναι πολύ σοβαρό θέμα.
17: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλόφωνε.
9: Εύκολα τις αγοράζεις από το περίπτερο, αλλά δυστυχώς. Πρέπει να βάζεις και τέτοιους όρους που συμπεριλαμβάνονται μέσα και πολλοί τους περνάνε αβρόχης ποσίν, ώστε να μπορεί να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα και στον ενοικιαστή και στον.
17: Πάντως, οι συμβάσεις αυτές είναι κλασικές, δηλαδή. Με ένα πράγμα.
18: Είναι πράγμα,
17: είναι όλες. Το οποίο το υπογράφεις και τελείως.
9: Είναι τυποποιημένες.
17: Ναι,
18: πράγμα.
9: Αλλά μέσα τα γράφουν αυτά. Ότι αν χαλάσει ο θερμοσύφωνας, αν χαλάσει ο ηλιακός, αυτά είναι του ιδιοκτήτη. Δεν είναι.
17: Είναι σαν τότε που παίρναμε δάνεια. Θυμάστε τη δεκαετία του 2000, όσοι παίρναμε από εκεί πιστωτικές κάρτες που δεν διαβάζαμε τους όρους.
18: Πάει τυποποιημένα ήταν, αυτό θα γινόταν.
9: Είμαστε καταπληκτικός λαός, γιατί αν θυμάστε, περιγράφουμε αυτού του τύπου τον. Τους όρους των συμβάσεων σαν ψηλά γράμματα. Και παραβλέπουμε το γεγονός ότι πρέπει να τα μελετάμε και να καταλαβαίνουμε τι λένε.
17: Έχετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε. Όποιο έχει πρόβλημα, οι πληροφορίες δωρεάν στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 2-10-88-17-730.
18: Είναι εκεί που είναι τον έχει διάσημο, ο κύριος Ραυτόπουλος μας ξαναλέτε το τηλέφωνο.
9: Ο κύριος Ραυτόπουλος, το πρόβλημα που υπάρχει είναι πώς μία μικρή οργάνωση μπορεί και παρακολουθεί τις τιμές ιστορικά.
18: Σωστό
9: και αυτό το ευλογημένο κράτος που το ακριβοπληρώνουμε δεν μπορεί να τις παρακολουθεί.
18: Μην άλλες πηγές τώρα,
17: πείσαμε. Τις παρακολουθεί μια μικρή οργάνωση. Τις παρακολουθεί μια μικρή οργάνωση. Αλλά δεν μπορεί το κράτος.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Γεια σας.
9: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
17: Το ερώτημα είναι καλό. Αν οι τακτικοί πελάτες του μάρκετινγκ μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές έστω και στο 30%, ο κράτος θα μπορούσε να έχει ένα μηχανισμό να τις παρακολουθεί όλες. Τι κάναμε. Τι έχουμε.
18: Δεν τον έχουμε τον Λαβέρντα ακόμα. Ναι. Τον έχουμε για να τον ακούσουμε.
17: Είμαι υπουργός
18: εξωτερικών. Στο άξιο 24.
19: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
20: Το έκανε.
19: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ γιατί δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
17: Άρα είπε το Γεωργιάδη ανεύθυνο.
18: Και λάθος πολιτικό.
17: Καλά στο λάθος πολιτικό. Τον είπα ανεύθυνο. Ακόμα χειρότερο. Ναι, το λάθος πολιτικό το είπα. Λέω και το λάθος και τον είπα ανεύθυνο. Εγώ δεν είμαι ανεύθυνος σε καταγγέλλω χωρίς στοιχεία, λέει ανθρώπους.
18: Και τώρα εδώ που κοιτάζω.
17: Σταυρώνουν μεταξύ τους.
18: Ναι. Και στο Μέγκα η κυρία Βολουδάκη. Ναι. Εγώ δεν θα μίλαγα έτσι. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κύριο.
19: Μα σε ρώταγα χθες. Θυμάσαι ψηλότερα το πρωί. Γιατί πώς έτσι αυτό. Γιατί και εμένα μου έκανε μια εντύπωση. Δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι αποφάσισε η κεντρική κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Άλλο η επίθεση πολιτική και άλλο αυτού του είδους η επίθεση. Έχει διαφορά.
18: Δεν ήταν το ίδιο εξής και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως στην ίδια γραμμή περίπου ήταν.
19: Ναι, αλλά δεν είναι
18: στην ίδια γραμμή.
19: Ναι. Έχει σημασία η οξύτητα με οξύτητα γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σκληρά, αλλά απάντησε χωρίς να.
18: Πάλι δεν πειράζει, τι να κάνω.
19: Θα το μάθω. Η Ελλάδα απάντησε σκληρά, αλλά απάντησε χωρίς να φτάσει σε ακραίες φράσεις ή ακραίες. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
18: Αυτό να πάμε. Και έμεινα μονάχος που λέμε. Λοιπόν, Βασίλης Ντέζικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά
17: Νίκη Λιμπεράκη και αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα και Θανάση Φουσκίδης, μετά Ελληνοφρένεια και μετά πάει λέγοντας.
18: Μαγκαζίνο.
17: Μαγκαζίνο.
18: Με την Νέρη Πανάγου.
17: Με την Νέρη Πανάγου, την Νέρη μας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των S-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη θέση της Ελλάδος ως ενός από τις πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η χώρα τηρούσε τη δεσμεύση της για τις αμυντικές δαπάνες ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Σε ερώτηση αν ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευση, απάντησε πως οι ποινικοί κώδικες ήταν ένα σκάνδαλο από μόνο του και πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι μπορεί για να πει στο λαό ότι έχει αλλάξει. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Απέδωσε τον Υπουργό ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών και ρίχνει λάσπη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, τόνισε πως δεν προχώρησε για λόγους που αφορούν τα άλλα κόμματα, ενώ είπε πως συνεργασίες όπως τις θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκύπτει. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, επλήγησαν περισσότερες από 80 εκατοστάσεις των Ιρανών και στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα θεληθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ιρλανδική Κατοβουλή ενέκρινε σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε εισαγωγή προϊόντων παραγόμενων σε Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Στα αθλητικά, σε προχωρημένες επαφές με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί βρίσκεται ο Πανετολικός. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σέντερ Κρίς Σίλβα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Σόλο Μίο».
7: Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας για σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Συνέχεια με ενοχλεί ο Δημήτρης Οκολόκας εδώ, συνάδελφος και ιδιοκτήτης του σταθμού. Ρε, κάτσε στα αυγά σου, κάτσε να κάνεις διακοπές. Εγώ επιμένω, όχι, πρέπει να έρθω μερικές μέρες να πω αυτά που πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, και να ακουστούν βέβαια και διάφορα ζητήματα τα οποία δεν ακούγονται ή δεν έχουν την ίδια δυναμική στα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να πάμε σε αυτά τώρα, να σας πω ότι μήνυμα στο ΝΑΤΟ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μετά από την εγκάρδια συνάντηση που είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν και τις δηλώσεις του σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35, αλλά τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως όλες οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στο κάτω-κάτω είμαστε μια αμυντική συμμαχία και αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν στο πνεύμα της καλής γειτονίας και της καλής συνεργασίας. Κλείνοντας τις δηλώσεις, το ανέφερε ότι είναι πάντα χαρά μου να επισκέπτουμε την Άγκυρα και πάντα ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Είναι οι τελευταίες πληροφορίες για τη σύνοδο που γίνεται και στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις που έκανε ο Μητσοτάκης. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Οι Τούρκοι κανονικά θα πάρουν τα F-35 όπως όλα δείχνουν και εμείς είμαστε στην αντίθετη πλευρά με ευχολόγια. Και τα αλλιευτικά των Τούρκων στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, αλωνίζουν κανονικά. Οι αναχαιτήσεις των αεροσκαφών της Τουρκίας συνεχίζονται και η αμφισβήτηση ακόμα και της πόντισης ενός απλού καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε νησιά δικά μας στο Αιγαίο εξακολουθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα να υπάρχει πρόβλημα και η απειλή από πλοία των Τούρκων. Μία απέραντη κοροϊδία από την πλευρά του Μητσοτάκη, ο οποίος μέσω της μυστικής διπλωματίας προφανώς έχει δώσει το δικαίωμα στους απέναντι να χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, μία φοβερή εικόνα, μάλλον ένα βίντεο φοβερό. Εμένα μου σφίχτηκε το στομάχι όταν το είδα αυτό το βίντεο πριν από μία-δύο εβδομάδες, όπου κάποιοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη πήγαν και τίναξαν στον αέρα κάποιες λιγνητικές εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμοί, υλικά, τυνάχτηκαν όλα στον αέρα και όλοι αναρωτήθηκαν γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Μάλιστα κάποιοι έφτασαν σε σημείο της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για εθνική προδοσία. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση στο ζήτημα της ενέργειας, σε αυτά στις λιγνητικές μονάδες την ώρα που υπάρχει κρίση στο ζήτημα της ενέργειας. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ σήκωσαν το γάντι και να μάθουν κάθε μελέτη, έκθεση, εισήγηση, γνωμοδότηση ή τεχνικό υπόμνημα που αφορά στην καταδάφιση, αποξύλωση ή καταστροφή λιγνητικών εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού και υλικού κάθε μονάδας λιγνητικής παραγωγής. Ζητούν ανάμεσα στα άλλα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδας με εξώδικο που έστειλε πριν από μερικές ημέρες. Αφορμή για αυτή την εξέλιξη ήταν η εκκίνηση των διαδικασιών που αποσκοπούν σε καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού που υπάρχει στις λιγνητικές μονάδες. Για την αναγκαιότητα ενός νέου πλουραλιστικού ενεργειακού μείγματος σε καιρούς πολλαπλής κρίσης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Πράπας. Πέρα από αυτό αναφέρθηκε στο έλλειμμα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Όπως είπε στο ντοκουμέντο news.gr που αναδεικνύει το θέμα, όταν υπάρχει ήλιος υπάρχει ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν όμως δεν υπάρχει, δεν έχουμε βρει αυτές τις μπαταρίες που να τις αποθηκεύουν. Εδώ λοιπόν είναι που μπαίνει το ζήτημα. Εντάξει, να προχωρήσουμε στην μετάβαση. Τα εργοστάσια όμως του λιγνίτη θα πρέπει να τα καταστρέψουμε, ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε ως εφεδρεία για ώρα ανάγκης. Πρόκειται για εθνικό έγκλημα. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της ΟΣΔΕ, Νέστορας Πασχάλης, θύμισε ότι παλιότερα επί Κώστα Καραμανλή είχε προταθεί να υπάρχουν δύο λιγνητικές μονάδες, δύο μονάδες φυσικού αερίου και δύο άνθρακα για την ισορροπία του δικτύου. Εμείς όμως τα κλείσαμε όλα. Πάντως, ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ότι η εγκαταστημένη ισχύ συστημάτων αποθήκευσης θα προσεγγίσει το 1 γιγαβάτ, ενώ στο τέλος του 2026, ενώ μέσα στο 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού στη Βουλή, η χώρα θα διαθέτει μεγάλη ισχύ. Πολλαπλάσια ισχύ. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική στο κυβερνητικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ο τομεάρχης ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υποστήριξε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εκτός λογικής. Ο κύριος Τσάφος υπερασπίστηκε την στρατηγική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε αλόγιστα τις μπαταρίες, θα είχαμε το ίδιο φαινόμενο που είχαμε στα φωτοβολταϊκά πριν από 15 χρόνια. Θα τα είχαμε χρυσοπληρώσει. Και έκανε λόγο για επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά. Πώς είναι δυνατόν εγκαταστάσεις που τις έχεις χρυσοπληρώσει, έχεις χαλάσει δισεκατομμύρια ευρώ, να πηγαίνεις να τις καταστρέφεις και δεν τις έχεις σαν εφεδρεία, όπως λένε οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το οποίο βέβαια δεν έχει απαντήσει, ούτε θα απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Είναι από μένα, πίστεψε με.
10: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα?
11: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
0: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή στο ΕΠΑΛ Λεχενών, τον κύριο Θεόδωρο Χατζηγιάννη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη.
10: Καλημέρα κύριε Νοδάρο, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
4: Λοιπόν, σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, βέβαια τα οποία θα ήθελα να σας ρωτήσουν αρκετοί γονείς και παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ. Υπάρχει τελευταία μία στροφή έτσι, στους μαθητές προς τα ΕΠΑΛ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ατραβίδας Χιλίνης. Το ΕΠΑΛ είναι το ΕΠΑΛ των Λεχενών. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα γιατί υπάρχει αυτή η στροφή, δηλαδή γιατί θεωρούν τα παιδιά ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες φοιτώντας σε ένα ΕΠΑΛ? Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι πώς πηγαίνουν οι εγγραφές. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται από άλλες περιοχές για να γραφτούν στο δικό σας το ΕΠΑΛ, και αν υπάρχει και ένα πλαφόν στους μαθητές, γιατί δεν μπορεί το υποθέτω σχολείο να δεχτεί πάρα πολλά παιδιά, υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός. Θα ήθελα να τα ακούσω από αυτά, όλα αυτά από εσάς, γιατί είστε και ο πλέον αρμόδιος ως διευθύντης.
10: Θα έλεγα ότι είναι κέρια τα ερωτήματα που θέτετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή γενικότερα της πολιτείας στο εκπαιδευτικό σύστημα σε ό,τι αφορά την τεχνική παλιά και πλέον επαγγελματική εκπαίδευση. Ακολουθούμε, αν θέλετε, τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, όπου παλαιότερα στην Ελλάδα είχαμε ένα 70% γενικής παιδείας και ένα 30% τεχνικής, ενώ στην Ευρώπη ήταν ακριβώς το αντίθετο.
4: Ναι.
10: Στην Ευρώπη βέβαια υπάρχουν οι μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχει η απορρόφηση, κάτι το οποίο λόγω του κορεσμού των πτυχίων και των μεταπτυχιακών από τα πανεπιστήμια, ναι, αρχίζει να δίνεται βάση και στην Ελλάδα.
4: Ναι.
10: Άρα τα παιδιά έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
4: Ναι, ναι.
10: Το δικό μας σχολείο έχει καταφέρει να δίνει, πέρα από το πτυχίο στην ειδικότητα και το απολυτήριο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με ενός γενικού λυκείου, έχει καταφέρει κάτι ακόμα, το μεταλλυκιακό έτος τάξης μαθητείας, όπου το ίδιο το σχολείο βρίσκει θέσεις εργασίας στους αποφύτους του, σε όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
4: ναι, ναι,
10: και την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια.
4: Δηλαδή υπάρχει μια ειδικότητα, συγγνώμη που σας διακόπτω, το παίρνει την ειδικότητά, ναι, του το παιδί, έτσι βγάζει το ΕΠΑΛ και εσείς έχετε κάποιο, μέσα από κάποιο πρόγραμμα, προφανώς, του βρίσκεται εργασία. Μέχρι που να πάει στρατιώτης, ξέρω εγώ αν είναι αγόρι.
10: Είναι για 9 μήνες αυτό το πρόγραμμα.
4: Για 9 μήνες. Και παίρνει και σχετική πιστοποίηση, κύριε Χατζηγιάννη.
10: Ακριβώς, στο τέλος των 9 μήνες.
4: Δεν χρειάζεται δηλαδή να δώσει περαιτέρω εξετάσεις για την πιστοποίηση, όπως δίνουν κάποιοι από τα ΚΕΚ. Ξέρω εγώ, ο γιος μου, εμένα, για παράδειγμα, πηγαίνει στο δημόσιο ΚΕΚ του πύργου. Εκεί χρειάζεται, ναι, πιστοποίηση όταν το βγάλει.
10: Σωστά.
4: Από το ΕΠΑΛ δεν χρειάζεται πιστοποίηση μετά την μάθηση.
10: Χρειάζεται. Απλά η διαφορά είναι ότι σε ένα ΙΕΚ δημόσιο ή ιδιωτικό, στο οποίο θα πληρώσεις,
4: ναι,
10: θα έχεις πιστοποίηση μετά από 2-2,5 χρόνια,
4: ναι,
10: ενώ από το σχολείο το δικό μας μετά από 9 μήνες.
4: Μετά από 9 μήνες, ναι, είναι μεγάλο
10: δηλαδή,
4: πράγμα αυτό.
10: Και
4: ναι,
10: παίρνεις ακριβώς το ίδιο πτυχίο επίπεδου 4,
4: ναι,
10: που δίνουν και τα ΙΕΚ.
4: Μάλιστα.
10: Σύνοτι τους 9 μήνες πληρώνεσαι. Mm-hmm. Για 4 ημέρες την εβδομάδα που εκπαιδεύεσαι και μία μέρα που έρχεσαι στο σχολείο.
4: Mm-hmm.
10: Άρα ο μαθητής έχει πολλαπλά
4: ωφέλη. Ναι. Και οι γονείς κατ' επέκταση. Ναι.
10: Και βέβαια. Από εκεί πέρα όμως είναι και πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία ανάλογα με τον τομέα που θα επιλέξει ο μαθητής, μπορεί να έχει πρόσβαση στις, ναι, αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές που έχει και ένα γενικό λύκειο.
4: Μάλιστα. Πάντως όλοι λένε ότι το δικό σας το σχολείο, και δεν το λέω επειδή είμαστε συμπατριώτες, ότι είναι ένα από τα καλύτερα, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, ότι λειτουργεί άψογα και γι' αυτό είναι και η πρώτη προτίμηση για τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει κάποιο πλαφόν στους μαθητές, κύριε Χατζηγιάννη, δηλαδή στις αιτήσεις που κάνουν?
10: Ναι.
4: Νομίζω αυτή τη χρονική περίοδο γίνονται οι αιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, δεν ξέρω εσείς να μας τα πείτε.
10: Είναι η τελευταία μέρα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νοδάρα. Απόψε είναι η τελευταία ημέρα με τις 12 η ώρα το βράδυ που γίνονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές. Όντως το σχολείο, έτσι λέει η κοινωνία, η ευρύτερη, ότι έχει αποκτήσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, το οποίο το ακολουθούν και το εμπιστεύονται οι γονείς. Θεωρώ ότι αυτό στηρίζεται στο ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σταθερό, είναι περίπου 20 εκπαιδευτικοί που είναι σταθεροί και ενδιαφέρονται ο καθένας προσωπικά με το ρόλο του, mm-hmm, στο σχολείο και προσφέρει. Και αυτό γυρίζει και στα παιδιά και στην κοινωνία. Να σας πω απλά ότι έρχονται μαθητές από το νομό Αχαΐας.
4: Μάλιστα.
10: Εν γνώση τους, μάλιστα, επιλέγουν για αυτούς τους λόγους που αναφέρατε,
4: ναι,
10: το σχολείο μας.
4: Mm-hmm.
10: Σε ό,τι αφορά το πλαφόν που λέτε, όντως υπάρχει ένα θέμα κτηριακό σε εμάς. Είμαστε μικρό επαρχιακό κτηριακό σχολείο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε παραπάνω μαθητές από αυτούς που μας ζητάνε.
4: Τι θα γίνει, υπάρχει περίπτωση με την συνδρομή της Δημοτικής Αρχής να βρείτε κάποιες αίθουσες και εκτός, δηλαδή, του χώρου που βρίσκεται το ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή? Τι σκέφτεστε?
10: Έχει γίνει συνεργασία με το Δήμο και κυρίως με την Αντιδήμαρχο του Παιδείας Πολιτισμού, την κυρία Κακαλέτρη, η οποία,
4: ναι,
10: μας στηρίζει, στο να μπορέσουμε πλέον προκάτ αίθουσες μέσα στον ίδιο χώρο, γιατί είμαστε λιγάκι απομονωμένο και δεν μπορούμε να νοικιάσουμε,
4: μάλιστα,
10: εύκολα,
4: μάλιστα,
10: καινούριους χώρους.
4: Θα είναι και πιο καλά, έτσι, στον ίδιο,
10: ναι,
4: χώρο, δηλαδή, ναι. Θα είναι
10: υπάρχει και καλύτερη ασφάλεια για τους ίδιους τους μαθητές.
4: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικά. Θα σας καλέσω και εδώ στο στούντιο του Ionion FM, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Γιατί, το ξαναλέω, υπάρχει μια κινητικότητα προς το επάλεχενό. Δηλαδή, αν ακούσεις πάντα καλά λόγια, όχι, θα πάμε εκεί, θα στείλουμε εκεί το παιδί μας, γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες. Θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για την επαγγελματική του αποκατάσταση.
10: Και είναι κάτι, εμείς θέλουμε να ενημερώνονται οι γονείς και να επιλέγει ο καθένας ό,τι ταιριάζει καλύτερα στο παιδί του. Επιπλέον, να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία τρέχουμε και τη μαθητεία και όλα το συναβεί, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει ήδη στην Ευρώπη, διότι το σχολείο έχει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό από το 2012, όπου κάθε χρόνο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους.
4: Ναι, το γνωρίζω.
10: Και καταφέρνει κάθε χρόνο να στέλνει μαθητές στο εξωτερικό, περίπου στους 30 με 40 κάθε χρόνο, για μια εβδομάδα ή 15 μέρες ανάλογα το πρόγραμμα. Και αυτά είναι σημαντικότατες εμπειρίες για τους ίδιους τους μαθητές.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
10: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
10: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
11: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.
1: Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Παραμένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μετά το ΕΠΑΛ Λεχενών και τον διευθυντή, τον κύριο Θόδωρο Χατζηγιάννη. Πάμε σε ένα ακόμη θέμα το οποίο εννοείται ότι πρέπει να απασχολεί την κοινή γνώμη και όλους τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τόπο, είτε αυτοί είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, είτε είναι βουλευτές. Αναφέρομαι στα έργα της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου, κυρίες και κύριοι. Εκεί στο λιμάνι του Κατακόλου έχουμε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, έτσι κρουαζιερόπλια κλπ. Και θα πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα έργα με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας κλπ. Θα πρέπει να γίνει μία ανάπλαση. Ξαφνικά μαθαίνουμε πριν από μερικές μέρες ότι το ελεγκτικό συμβούλιο απέρριψε έβαλε μπλόκο τέλος πάντων σε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα φάνηκε από την αρχή ότι ήταν πολύπλοκο. Άρχισαν να γράφουν στο διαδίκτυο ο καθένας τη δική του την άποψη. Ορισμένοι έγραφαν και ανακρίβειες. Τα έβαλαν με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Νεκτάριο Φαρμάκη και τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης υποδομών και έργων. Άλλοι τα έβαλαν με τη Δημοτική Αρχή του Πύργου αυτή, την προηγούμενη. Χθες προς τιμή του ο κύριος Γιαννόπουλος βγήκε όμως στο διαδίκτυο και έδωσε μία απάντηση και μάλιστα αναλυτικότατη απάντηση γύρω από αυτά τα οποία συμβαίνουν πάνω στο έργο της χερσαίας ζώνης κατακόλου. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν σωστό να τον φιλοξενήσω σήμερα για όση ώρα χρειαστεί στην εκπομπή μου τηλεφωνικά για να μας αναλύσει ο ίδιος τι ακριβώς έχει συμβεί με την χερσαία ζώνη κατακόλου και τα έργα τα οποία σταμάτησε η απόφαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή την προσπάθεια σταμάτησε έτσι, το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Καλημέρα σας κύριε Γιαννόπουλε.
11: Καλημέρα κύριε Νοδάρο, καλημέρα σας.
10: Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβει ο ακροατής, ο απλός πολίτης που χωρίς τεχνικές γνώσεις, που δεν έχει τεχνικές γνώσεις, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Ποια είναι η δική σας η στάση και η θέση και ποια είναι γενικότερα η στάση και η θέση της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας.
11: Κύριε Νοδάρο, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα στην εκπομπή σας και να τοποθετηθώ για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, γιατί πραγματικά χθες εγώ προέβησα μία παρέμβαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί το θεώρησα σκόπιμο να παρέχω την ενημέρωση προς τους πολίτες της Ηλίας και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι πραγματικά έχει συμβεί για το συγκεκριμένο έργο. Ο λόγος που δεν το έκανα νωρίτερα ήταν γιατί ναι μεν μας είχε γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του Ελεγκτικού Συναδρίου της απόφασης, όμως δεν είχαμε λάβει την απόφαση αυτή τη κυρία μας. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ήθελα να την μελετήσω προσεκτικά. Φυσικά να έχω, γιατί είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα, να έχω και την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας προτού βγω και μιλήσω και τοποθετηθώ.
10: Μιλάμε λοιπόν για έργα, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιλάμε για έργα στη χερσαία ζώνη κατακόλου, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λοιπά να πραγματοποιηθούν για να δεχόμαστε επισκέπτες, τουρίστες από τα κρουαζερόπλια και λοιπά, για λόγους ασφάλειας και για όλα αυτά τα οποία προβλέπει έτσι το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό, το διεθνές.
11: Να παρέχω την ενημέρωση προς τους πολίτες της Ηλίας και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι πραγματικά έχει συμβεί για το συγκεκριμένο έργο. Ο λόγος που δεν το έκανα νωρίτερα ήταν γιατί ναι μεν μας είχε γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του Ελεγκτικού Συναδρίου της απόφασης, όμως δεν είχαμε λάβει την απόφαση αυτή τη κυρία μας. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Ήθελα να την μελετήσω προσεκτικά. Φυσικά να έχω, γιατί είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα, να έχω και την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας προτού βγω και μιλήσω και τοποθετηθώ.
10: Μιλάμε λοιπόν για έργα, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιλάμε για έργα στη χερσαία ζώνη κατακόλου, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λοιπά να πραγματοποιηθούν για να δεχόμαστε επισκέπτες, τουρίστες από τα κρουαζερόπλια και λοιπά, για λόγους ασφάλειας και για όλα αυτά τα οποία προβλέπει έτσι το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό.

0: Μιλάμε λοιπόν για έργα, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιλάμε για έργα στη χερσαία ζώνη κατακόλου, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κλπ. Να πραγματοποιηθούν για να δεχόμαστε επισκέπτες, τουρίστες από τα κρουαζερόπλια κλπ. Για λόγους ασφάλειας και για όλα αυτά τα οποία προβλέπει έτσι το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό, το διεθνές, θα έλεγα.
1: Είναι κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, ναι, κύριε Νοδάρο, που θέτει ο νόμος, που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Δηλαδή, πού θα, πού θα πάει ο επισκέπτης, από πού πρέπει να περάσει, τι έλεγχος πρέπει να γίνει, με ποιους. Τι πρέπει να του ζητήσουν,
1: και εδώ, κύριε Νοδάρο, υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα στην όλη διαδικασία. Ποιο ήταν αυτό? Η αρχική μελέτη για το έργο αυτό δεν είχε συμπεριλάβει, δεν είχε ενσωματώσει στο φυσικό αντικείμενο τον ευρωπαϊκό κανονισμό που ισχύει για τα κτίρια Σέγγεν στις χερσαίες ζώνες λιμένων.
0: Γιατί έγινε αυτό όμως, κύριε Γιαννόπουλε? Γιατί η αρχική μελέτη δεν το είχε συμπεριλάβει αυτό, ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα πράγματα εννοείται ότι ο μελετητής δεν θα πρέπει να τα ξέρει, ή το μελετητικό γραφείο, δεν ξέρω.
1: Κύριε Νοβάρο, θα σας πω το εξής. Το προφανές θεωρώ ότι είναι ότι προφανώς υπήρξε κάποια πλημέλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι και η εξής, ότι η μελέτη αυτή άρχισε να εκπονείται από το 2016. Έφτασε σε τελικό στάδιο.
0: Ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε.
1: 2018.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατά το χρόνο έναρξης εκπόνησης της μελέτης δεν ίσχυε αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός.
0: Ναι.
1: Ο οργανισμός αυτός ήρθε το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προφανώς ο μελετητής δεν τον έλαβε υπόψη του και συνακόλουθα και η τεχνική υπηρεσία που παρέλαβε τη μελέτη,
0: μάλιστα,
1: δεν τον είχε.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: μάλιστα.
1: Ο κανονισμός αυτός δεν κοινοποιήθηκε ποτέ. Για να λέμε για την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να ρίχνω ευθύνη,
0: ναι,
1: σε ανθρώπους που,
0: ναι,
1: δεν έχουν στις τεχνικές μας υπηρεσίες,
0: ναι,
1: που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζουμε, γιατί ήταν ένα εξειδικευμένο ζήτημα. Πώς προέκυψε αυτό και πώς το μάθαμε? Δημοπρατείται το έργο το 19, το Μάιο του 19, λίγες μέρες πριν τις περιφερειακές εκλογές. Συμβασιοποιείται το 20, υπάρχει,
0: ναι,
1: αυτό το κενό, γιατί να θυμίσω ότι μεσολάβησε εκεί η πανδημία και ένα πολύ αυστηρό lockdown που ανέστηλαν τη λειτουργία οι υπηρεσίες
0: μας. Όλες οι υπηρεσίες, βεβαίως.
1: Και τα συλλογικά μας όργανα, δεν είχαμε συνεδριάσει συλλογικών οργάνων. Φτάνουμε λοιπόν το 20, συμβασιοποιείται το έργο και πάμε και κάνουμε εγκατάσταση εργολάβου. Εκεί λοιπόν, όταν εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες του το 21, αρχές του 21, κάνει τις πρώτες προκαταρκτικές εργασίες, αδειάζει τα κτίρια που είχαν πέσει,
0: ναι,
1: παλιά,
0: ναι, ναι,
1: παλιά αντικείμενα, ακόμα και σκουπίδια, μπάζα, κάνει τις πρώτες καθαιρέσεις και εντωμεταξύ περίμενε τη σύμφωνη γνώμη, ακριβώς επειδή ήταν λιμενικό έργο, περιμέναμε τη σύμφωνη γνώμη από το λιμεναρχείο και συνακόλουθα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτή η σύμφωνη γνώμη καθυστερούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο έγινε παρέμβαση και από τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, αλλά και από εμένα τον ίδιο, προς την τότε ηγεσία του ΙΠΕΝ, στον κύριο Πλακιωτάκη τότε υπουργός,
0: ναι,
1: μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα έρθει η σύμφωνη γνώμη, θα έρθει, την περιμέναμε. Είχε κάνει μάλιστα τότε και συνεχείς παρεμβάσεις και ο τότε δήμαρχος, ο κύριος Αντωνακόπουλος, και κάποια στιγμή, μετά από μήνες, δεν μας έρχεται η σύμφωνη γνώμη, παρά μας έρχεται ένα, να το πω έτσι απλά, ένα μπουγιουρντί, ένα έγγραφο που μας λέει δεν μπορούμε, κολλιόμαστε να σας δώσουμε σύμφωνη γνώμη. Γιατί δεν έχει συμπεριλάβει, δεν έχει συμπεριληφθεί στο έργο η κοινοτική αυτή οδηγία για το κτίριο Σέγγεν και θα πρέπει να κάνετε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
0: Οπότε γυρίζετε πίσω τη μελέτη, ξανά μελέτη, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Εκεί κύριε Νοβάρο υπήρξε ένα τεράστιο θέμα, γιατί εκεί βρεθήκαμε σε ένα διέξοδο. Ή θα έπρεπε να
0: διαλύσει την εργολαβία,
1: τη σύμβαση. Και προσέξτε, αν διαλύαμε την εργολαβία, τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να πάμε σε δημοπράτηση νέας μελέτης και στη συνέχεια επαναδημοπράτηση του έργου.
0: Άρα, θα χανόταν χρόνος, 2-3 χρόνια.
1: Ναι. Εκεί τι είπε ο Περιφερειάρχης, γιατί τότε εγώ τότε, την περίοδο εκείνη, ήμουν αντιπεριφερειακή Ηλίας.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Είπε λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, όχι, πάμε να σώσουμε το έργο, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Πάμε να κάνουμε λοιπόν επικαιροποίηση μελέτης, γίνεται επικαιροποίηση μελέτης, ετοιμάζεται, εκπονείται και παραλαμβάνεται. Πλέον έχουμε αλλάξει περιφερειακή θητεία, εγώ έχω αναλάβει αντιπεριφερειάρχης έργων, μας έρχεται η επικαιροποίηση μελέτης, η οποία, κύριε Νοδάρο, αυτό πρέπει να το πούμε, το καταλάβει και ο κάθε πολίτης, η νέα μελέτη δείχνει 100.

0: 152 νέες εργασίες για να εναρμονιστούμε με τον κοινοτικό νόμο, με την οδηγία, την κοινοτική. Ναι. 152 εργασίες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Εκεί λοιπόν μετά ξεκίνησε από την υπηρεσία μας η κοστολόγηση αυτών των εργασιών. Και έτσι λοιπόν βγήκε η δαπάνη, ο προϋπολογισμός της συμπληρωματικής σύμβασης, ο οποίος ανήλθε στα 2.400.000, στα 2.400.000 περίπου.
1: Επιπλέον τα
0: 2.400.000. Επιπλέον. Ωραία. Λοιπόν, και εκεί ακριβώς έπρεπε να, λόγω και της ιδιαιτερότητας που υπήρχε στο συγκεκριμένο έργο, καθώς δεν είχε περάσει από έλεγχο νομιμότητας, έπρεπε να πάμε, αλλά και λόγω του ύψους της συμπληρωματικής σύμβασης, πήγαμε στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να κάνει τον προσωματικό έλεγχο και να μας δώσει το καλός έχει, ναι, ναι, και να προχωρήσουμε. Εκεί μετά από περίπου 1-1,5 μήνα εξεδόθη μια πρώτη απόφαση, μια πρώτη πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ναι, του 25, κύριε Νοδάρο, όπου το ελεγκτικό συνέδριο έθετε μια σειρά από ζητήματα, ζητούσε επιπλέον διευκρινήσεις και στοιχεία αναφορικά με το έργο, επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, εκτενείς πίνακες, αναλυτικό πίνακα εργασιών, κοστολόγηση, ανάλυση δαπάνης, αιτιολόγηση, όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καθώς επίσης έθετε και ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Μας καλούσε να του γνωστοποιήσουμε αν και κατά πόσον υφίσταται επικάλυψη του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του αντικειμένου του έργου, ναι, με τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Με λίγα λόγια, κύριε Νοδάρο, τι ζητούσε? Να απαντήσουμε εάν και κατά πόσον εμείς θα κάναμε ένα έργο το οποίο θα το έπαιρνε δώρο ο ιδιώτης. Να το, μάλιστα, πω έτσι απλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: η απάντησή μας και η τοποθέτηση για δικιά μου σε συλλογικά όργανα της περιφέρειας ήταν ξεκάθαρη. Κύριε Νοδάρο, εμείς ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αντικείμενο της παραχώρησης. Δεξιά-αριστερά έχουν διανυμηθεί δελτία τύπου, βλέπουμε ανακοινώσεις, κάποιους χάρτες από εδώ, από εκεί. Επίσημα και ξεκάθαρα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αντικείμενο της παραχώρησης. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε και ένα σαφές, δεν έχουμε στα χέρια μας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε και δεν μπορούσα να πάρω το ζήτημα αυτό πάνω μου. Γι' αυτό και η εισήγησή μας ήταν η εξής, ότι εμείς, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς προχωράμε το έργο. Ναι, οκ, okay, είναι στη διαδικασία το θέμα της παραχώρησης.
1: Της παραχώρησης, λέτε, του λιμανιού, έτσι.
0: Του λιμανιού.
1: Από την ΕΤΑ, η εταιρεία τουριστικών ακινήτων.
0: Αυτό είναι στο υπερταμείο.
1: Στο υπερταμείο, ναι, και λέω ΕΤΑ, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα επιχειρηματικών ομίλων, τέλος πάντων, στην περιοχή.
0: Τα έχουμε ακούσει και εμείς. Δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι στη διαδικασία το όλο θέμα. Εμείς λοιπόν, κύριε Νοδάρο, αποστείλαμε όλα τα στοιχεία που ζήτησε το ελεγκτικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας πήρε λίγο χρόνο, γιατί δεν ήταν κάτι απλό και έπρεπε να γίνουν συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και δικών μας, αλλά και του Δήμου Πύργου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τροποποίησης προγραμματικών συμβάσεων και 1000 άλλα, να μην σας κουράσουμε, ναι, αυτά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα στείλαμε και βγήκε στη συνέχεια η τελευταία απόφαση του ελεκτικού,
1: η οποία ήταν αρνητική, απορριπτική.
0: Η οποία ήταν αρνητική. Αναμφίβολα είναι αρνητική εξέλιξη, γιατί από πρώτη άποψη χάνεται ένα έργο. Όμως, κύριε Νοδάρο, επειδή θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή έχει κάποια κενά σημεία, πρόθεσή μας είναι να την προσβάλλουμε. Δηλαδή, ήδη η νομική υπηρεσία έχει λάβει εντολή από τον Περιφερειάρχη και από εμένα να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικής προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, προκειμένου να εξαντλήσουμε τα νομικά περιθώρια που έχουμε για το θέμα αυτό.
1: Κύριε Γιαννόπλε, γιατί... να σας ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική παρέμβαση στο θέμα αυτό. Δηλαδή, οι τρεις βουλευτές της Ηλίας και οι δύο της αντιπολίτευσης, οι πέντε βουλευτές, δεν μπορούν να πιέσουν, ας πούμε, προς την κατεύθυνση εξέβρεσης πολιτικής λύσης, αφού το θέμα είναι ξεκάθαρο. Εσείς κάνατε την επικαιροποίηση της μελέτης αρχικής, βάλατε τα καινούργια στοιχεία, μα είναι και άδικο αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα να γυρίζουμε πίσω, να κάνετε εσείς προσφυγή, πότε θα απαντήσουν για την προσφυγή και τι θα γίνει, και το έργο ουσιαστικά τώρα καθυστερεί και δεν ξέρω και αν θα υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί, να δοθεί λύση με κάποια μορφή πολιτικής πίεσης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι, σας λέω. Γιατί
0: καταλαβαίνω.
1: Όταν έχουμε, δεν είναι ένα ρουσφέτη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την ηλία, αφορά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση του νομού. Γιατί εκεί μπαίνουν δεκάδες χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα λεπτό, γιατί εδώ μιλάμε για την κρίση ενός ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει η παρέμβαση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ακόμα και από τους τοπικούς βουλευτές, άλλο να υπάρξει ένα ενδιαφέρον ή οτιδήποτε άλλο.
1: Να υπάρξει ένα ενδιαφέρον ώστε να πάρει το μήνυμα αυτός που θα βγάλει την απόφαση επί της προσφυγής, για παράδειγμα τώρα, να πάρει το μήνυμα ότι εκεί η τοπική κοινωνία, η κοινωνία γενικότερα, είναι υπέρ του έργου και ότι θα πρέπει να...
0: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να σκεφτούν και δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε θεωρώ ότι.
1: Να σταλεί ένα μήνυμα βασικά, όχι να κάνουν παρέμβαση να πάρουν τηλέφωνο το δικαστή. Να σταλεί ένα μήνυμα, δηλαδή μέσα από τα μέσα ενημέρωση ότι, ρε παιδιά, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, κύριε Νοδάρο. Επειδή οι δικαστές δεν είναι και αυτοί άνθρωποι και δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία και κατά καιρούς έχουν περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο συμπληρωματικές συμβάσεις αντίστοιχες ιδίων ποσών, ιδίων ποσοστών του 30, του 40, του 45 και του 49 και 50%.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει έργο το οποίο δεν το θέλει η κοινωνία. Όλα τα έργα τα θέλουν η κοινωνία, τα θέλουν οι πολίτες. Και πόσο μάλλον ένα τέτοιο έργο που αφορά έναν τουριστικό προορισμό, μιλάμε για την πύλη εισόδου των τουριστών, για το Κατάκολο αλλά και για την αρχαία Ολυμπία, και θεωρώ ότι οποιοδήποτε δικαστής αυτό μπορεί να το καταλάβει. Θεωρώ όμως ότι τέτοια ζητήματα πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, παρέλκουν από την κρίση ενός δικαστή και επιτρέψτε μου, επειδή είναι λεπτή και η θέση, δεν μπορώ να μπω σε ένα περαιτέρω σχολιασμό. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω και να καταθέσω ως άποψη, γιατί είμαι και νομικός, είναι το εξής, ότι εμένα μου δημιουργείται ένα κενό, ένας προβληματισμός, και είναι ο εξής: πώς είναι δυνατόν το ελεγκτικό να έρθει τελικά να κόψει, να το πω έτσι απλά, το έργο με την τελευταία του απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα για λόγο τυπικό, για λόγο τυπικό και όχι ουσίας, ενώ το Σεπτέμβριο στην προδικαστική που εξέδωσε ζητούσε ένα σωρό διευκρινήσεις και στοιχεία.
1: Ναι.
0: Που τα στοιχεία αυτά και οι διευκρινήσεις δεν αφορούν το λόγο αυτό το τυπικό που εν τέλει το έκοψε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο λόγος αυτός ήταν γνωστός ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θεωρώ ότι θα κουράσουμε και τους ακροατές σας και ενδεχομένως να τους μπερδέψουμε. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει.
1: Υπάρχει μια αντιφατικότητα δηλαδή στις δύο αποφάσεις. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια αντίφαση. Και αυτή ακριβώς την αντίφαση σκοπεύουμε να την επιλύσουμε και να την προσβάλλουμε με την προσφυγή που θα καταθέσουμε. Όμως, κύριε Νοδάρο, εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Το πιο σημαντικό για μένα στην όλη υπόθεση είναι ότι θα πρέπει στη φάση αυτή που βρισκόμαστε το υπερταμείο να γνωστοποιήσει τις προθέσεις του. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί εάν είναι να προχωρήσει ταχύτατα και άμεσα και γρήγορα η παραχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτη, θα πρέπει να μας το πούν. Γιατί πολύ απλά, έτσι δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε και εμείς. Να το πω πολύ απλά, κύριε Νοδάρο.
1: Γιατί είναι. Γιατί εσείς υποτίθεται ότι τα έργα αυτά τα φτιάχνετε για το καλό της κοινωνίας και για να δοθούν και να χρησιμοποιείτε το λιμάνι μέσα από τη διαδικασία, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιείτε τώρα. Εντάξει, μπορεί να την κάνουμε και καλύτερη. Δηλαδή να μην την πάρει ιδιώτης. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Να μην πάρει ιδιώτης έτοιμο. Σκοτωνόμαστε εμείς για τα έργα τα οποία θα τα πάρει ο ιδιώτης.
0: Ας
1: κάνει τις διαδικασίες. Όχι ιδιώτης,
0: να κάνουμε στην
1: έτσι.
0: Άκρη και να έρθει ο ιδιώτης να επενδύσει, να
1: σωστά.
0: Φτιάξει αυτό που θέλει να φτιάξει,
1: αυτό
0: όπως το θέλει και
1: σωστό.
0: Με τον τρόπο που θέλει και στο χρόνο που θέλει.
1: Έχετε στείλει σχετικό έγγραφο στο υπερταμείο και ζητάτε διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Έχει κάνει παρέμβαση ο
1: Περιφερειάρχης
0: και περιμένουμε, μάλιστα. Μας έχουν πει ότι άμεσα θα έχουμε εξελίξει το θέμα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πει ότι εμείς, παιδιά, θέλουμε να το δώσουμε εκεί, ωραία, παιδιά, πάρτε το, δώστε το στον τάδε ιδιώτη. Και κάντε τα έργα μόνοι σας. Εμείς γιατί να σκοτωνόμαστε και να τρέχουμε δεξιά και αριστερά? Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Βέβαια, σε όλα αυτά δεν είναι. Θα πρέπει να συμμετέχει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία γενικότερα. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, κύριε Γιαννόπουλε, βέβαια δεν ξέρω τι λέει η νομοθεσία. Εγώ είμαι κατά της παραχώρησης του λιμανιού με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε οικονομικούς παράγοντες. Θα έπρεπε να έχει το λόγο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω. Και ο νόμος Ηλίας κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νοτάρο, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η νομοθεσία δεν το απαγορεύει. Και αυτό έχει να κάνει δηλαδή από νομοθέτημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τη σύστασή του τότε τα ΙΠΕΔ το 2014, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, σαφώς και σε τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει, τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Ξέρω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή περίπου τα τελευταία 2 χρόνια, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση ανάμεσα στο Υπερταμείο και στο Δήμο Πύργου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν ήμουν παρόν, δεν ήμασταν παρόν ως περιφέρεια σε κάποια από αυτές τις συζητήσεις. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για μια αν τελικά τελεσφορήσει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Κακώς όμως δεν ήσασταν, συγγνώμη κύριε Γιαννόπουλε, θα πρέπει να το πω εγώ δημόσια, κακώς δεν είχε κληθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Για να είμαι ακριβής, εμείς κληθήκαμε εκ των υστέρων μόνο για να δώσουμε και κάναμε συνάντηση, πήγα προσωπικά ο ίδιος στο Υπερταμείο.
1: Εκ των υστέρων από την αρχή έπρεπε να γίνει.
0: Πριν από περίπου 6 μήνες νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί είχαν ζητήσει ενημέρωση για το έργο μας, για το τι αυτό προέβλεπε, τι περιελάμβανε και χρονοδιαγράμματα για αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν τελικά, για να το κλείσω, τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία της παραχώρησης, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια ιδιωτική επένδυση, θεωρώ ότι κάτι θα αλλάξει, ότι σίγουρα θα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό στο λιμάνι του Κατακόλου, αρκεί όμως ο ιδιώτης επενδυτής να σεβαστεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας. Εγώ δεν το βλέπω αρνητικά, κύριε Νοδάρο. Θεωρώ ότι ενδεχομένως θα αναμορφώσει και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον για γενικότερες επενδύσεις στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή
1: μου. Το θέμα είναι και ποιο είναι το όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί τώρα έχει ένα όφελος η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει κάτι παίρνει εκεί μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, θα πρέπει να έχει και αυτή συμμετοχή. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει, όπως λέτε, δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κατάλαβα, έτσι. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Και Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι, νομίζω το καλύψαμε.
1: Κατάλαβε και αυτός που δεν το είχε ακούσει ποτέ το θέμα, το κατάλαβε νομίζω έτσι όπως το περιγράψατε, τι ακριβώς έχει συμβεί με τα έργα στη χερσαία ζώνη Κατακόλου. Εγώ τώρα κλείνοντας, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, δεν μπορώ να κλείνω το στόμα μου και να μην κάνω ερωτήσεις έτσι περίεργες στο συνομιλητή μου. Ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο προέκυψε σήμερα, χθες. Στελέχη της κυβέρνησης έκαναν ένα τηλεφώνημα στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέζη, και του είπαν, αδερφέ, θα κατέβεις στις βουλευτικές εκλογές, σε θέλω υποψήφιο. Όπως γράφει ο τοπικός τύπος εδώ, και δεν το έχει διαψεύσει ο κύριος Κοροβέζης, αρνήθηκε, λέει, εγώ παιδιά όχι, θα ασχολούμαι με τις περιφέρειες, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Στο παρελθόν όμως είχε ακουστεί και το δικό σας το όνομα ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας. Ισχύει κάτι τέτοιο, έχει γίνει κάποια επαφή με εσάς από κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο Κυρανάκης, δεν ξέρω, νομίζω ο κύριος Κυρανάκης πήρε τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη, τον Γιώργο Κοροβέση, αν σας χτυπήσει ένα τηλέφωνο και σας πει θέλετε να είστε μέσα στο ψηφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας, τι θα το απαντήσετε? Υπάρχει ενδιαφέρον από τη δική σας την πλευρά ή το έχετε απορρίψει και το απορρίπτετε το θέμα αυτό?
0: Κύριε Νοτάρο, κοιτάξτε, δεν μου έχει γίνει κάποια σχετική κρούση και όπως έχω ξαναπεί και το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως, δεν θα με ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική, και ο λόγος είναι, δεν είναι ότι το απαξιώνω ή το προτιμώ, απέναντίας θεωρώ ότι θα ήταν πολύ τιμητικό για μένα μια τέτοια πρόταση, όμως πρωτίστως λόγοι οικογενειακοί, είμαι πατέρας 2 μικρών παιδιών, 1,5 και 3,5 ετών, δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου για να μπλέξω και να μπω σε μια διαδικασία με την κεντρική πολιτική σκηνή αφενός, και αφετέρου, κύριε Νοδάρο, έχω ένα θεσμικό ρόλο, είμαι αντιπεριφερειάρχης έργων και υποδομών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είμαστε στα μισά ακριβώς της θητείας. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε έργα σημαντικά που έχουν δρομολογηθεί. Κάποια από αυτά τρέχουν ήδη, άλλα έχουν δημοπρατηθεί, ενώ τα περισσότερα είναι να δημοπρατηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τιμώ το ρόλο μου, τιμώ την εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη και δεν μπαίνω σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Ωραία, είστε σαφείς. Κατάλαβαμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, και για την ανάλυση που κάνατε και για το ζήτημα της χερσαίας ζώνης κατά κόλλο, αλλά και για την είδηση που βγάλαμε, ότι δεν με ενδιαφέρει. Ουσιαστικά λέτε ότι σαν Γιαννόπουλος δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Τιμώ, βέβαια, αν μου γίνει αυτή την πρόταση. Τιμώ την πρόταση τους ανθρώπους που μου την κάνουν, αλλά σε καμία περίπτωση για αυτούς τους λόγους τους οποίους αναλύσατε δεν ενδιαφέρομαι για να είμαι υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση να σας κάνω.
0: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν χαρά μου που βρέθηκα στην εκπομπή σας και που συνομιλήσαμε για αυτό.
1: Ευχαριστώ και εγώ που δεχτήκατε εδώ να μιλήσουμε μέσα από την εκπομπή Αποκαλύψεις, και σας καλώ έτσι για μια ακόμα φορά να βρεθείτε εδώ στο στούντιο του Ιόνιον FM, να έρθετε ξανά για να αναλύσουμε και να μιλήσουμε και για τα άλλα τα ζητήματα, για τα άλλα έργα.
0: Έχει
1: που γίνονται σε άλλες περιοχές.
0: Αρκετός. Νομίζω ότι ήταν πέρυσι,
1: ναι,
0: η εποχή, ναι, Ιούλιο,
1: ναι,
0: ένας,
1: ναι,
0: στόχος,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να το προγραμματίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλά,
1: γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Αντιπεριφερειάρχης. Κλείσαμε, έτσι, παιδιά, κλείνουμε. Ωραία. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μας είπε αναλυτικά ο άνθρωπος τι ακριβώς έχει γίνει στη χερσαία ζώνη κατά κόλλου, το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και όλα αυτά τα περίεργα έτσι που συμβαίνουν από κάτω. Και μάλιστα ο άνθρωπος είπε ότι αν είναι ένα παιδιά να το πάρει ιδιώτης, πείτε μας ξεκάθαρα να μην σκοτωνόμαστε και τρέχουμε εμείς και χαλάμε τις καρδιές μας. Ας το πάρει ο ιδιώτης και ας φτιάξει ο ιδιώτης ό,τι θέλει εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και ερχόμαστε πίσω σε 1-2 λεπτό.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ιόνιον FM.
1: Να με διώξει, κυρίες και κύριοι, θέλει ο Δημήτρης ο Κολόκας, να πάω, λέει, στην ευχή του Θεού, μην τον εσυφοριάζω μέσα στο καλοκαίρι. Φοβάται ο άνθρωπος, λέει, τι θα πει στο ραδιόφωνο, και όταν εσύ έρχεσαι ορεξάτος εδώ, γύρευε τι θα γίνει. Όχι, εντάξει, κρατάω την ψυχραιμία μου, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Είμαι εδώ, δεν έχω φύγει ακόμα για διακοπές. Εννοείται ότι οι αποκαλύψεις θα βγαίνουν έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Διμεράκια, τριμεράκια, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Εννοείται ότι θα πάω διακοπές. Πάντως σήμερα, εντάξει, καλά πήγε η εκπομπή. Βγήκαν και οι σχετικές ειδήσεις και με τον κύριο Γιαννόπουλο και με τον κύριο Χατζηγιάννη. Λοιπόν, όλα καλά. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

ερωτήσεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους και όλους. 95,5 ενδείξεις αποδείξεις στο Ιόνιον, από το Ιόνιον FM κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αν και κάπου θα χαλαρώσουμε λίγο τώρα αυτή την περίοδο της εκπομπής. Λόγω καλοκαιριού δεν θα χαθούμε βέβαια. Το κάνουμε, ζηλέψαμε το Μάκη, τον Οδάρο που δεν κάνει εκπομπές όλες τις μέρες. Έτσι και εμείς κάπου θα έτσι να χαλαρώσουμε και λίγο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει σήμερα θα τα πούμε και την Παρασκευή θα τα πούμε. Έχουμε τηλέφωνο Χρήστο. Λοιπόν, να έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο της κοινότητας δόξας, είναι στη Γορτινία, ο κ. Βασίλης Καραμάνης. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το δρόμο που συνδέεται με τον πύργο. Οι άνθρωποι εκεί διαμαρτύρονται, δεν ξέρω τι ακριβώς. Να σας πω μόνο ότι έχουν συναλλαγές με τον πύργο οι άνθρωποι εκεί και έχουν πρόβλημα με το συγκεκριμένο δρόμο. Θα μας τα πει ο κ. Καραμάνης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε, μου λέει ο Χρήστος. Πάμε να τον ακούσουμε να μας πει τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει με το δρόμο εκεί. Επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι οι άνθρωποι έχουν συναλλαγές με τον πύργο και καταλαβαίνεστε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος να μπορούν να κάνουν αυτές τις συναλλαγές με ασφάλεια και με ταχύτητα όσο επιτρέπεται. Καλημέρα κύριε Καραμάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος κοινότητας δόξας, έτσι, στην ναι. περιοχή της Γορτινίας. Για πέστε μας, τι πρόβλημα έχετε με το δρόμο που συνδέεται με το πύργο, Τρίπολης πύργου δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Είμαστε μια περιοχή, όλη η Γορτινία, όρος ο Δήμος Γορτινίας, ο οποίος έχουμε απομονωθεί πλήρως από Τρίπολη, από πύργο. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με τις πόλεις αυτές. Στο θέση Βασιλάκη έγινε μια καθίζηση.
0: Μισό λεπτάκι, επιτρέψουμε κύριε Καραμάνη να πω στο τηλεφωνικό κέντρο, πάτε μου και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Συνεχίστε κύριε Καραμάνη, έχει γίνει, είπατε, μια κατολίσθηση που...
1: Έγινε μια καθίζηση.
0: Καθίζηση.
1: Στο χωριό Λιβαδάκη,
0: ναι.
1: Γορτινίας πάντα, από το οποίο επικοινωνούμε εμείς και πηγαίνουμε στον πύργο.
0: Μέσα.
1: Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα επαγγελματική με τον πύργο, γιατί είμαστε πιο κοντά με τον πύργο παρά με την Τρίπολη. Λοιπόν, είμαστε απομονωμένοι τελείως από γιατρούς από πλευράς Τρίπολης, με καθίδηση, με κατολισθήσεις που γίνονται στο κομμάτι Τρυπόλεως πύργου, στη θέση Λαγκάδια.
0: Μάλιστα. Αυτή
1: αποκοπή...
0: η περιοχή ανήκει όμως στην πλευρά από εκεί, της Γορτινίας, έτσι.
1: Η περιοχή που μιλάω πάντα ανήκει για... είναι στο νομό Αρκαδίας.
0: Νομό Αρκαδίας, ναι.
1: Όμως είμαστε όμορφοι δήμοι με την Ολυμπία. Υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν συναλλαγές εμπορικές πάρα πολλές. Και εδώ και από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα περνάμε από αγροτικούς δρόμους και από δρόμους που δεν περνάνε καν ούτε μουλάρια.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί σήμερα, στην εποχή που ζούμε, να μην έχουμε ένα δρόμο αξιοπρεπή, να έχουμε ασφάλεια, να πάνε τα παιδιά μας στα σχολεία, στα φροντιστήρια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε Τρίπολη, σε πύργο. Το κέντρο υγείας το οποίο ήθελε θέλει να στείλει το ασθενοφόρο τους στην Τρίπολη με οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να γίνει και κάνουν δρόμους επαρχιακούς με τεράστιες αποστάσεις, επικίνδυνες αποστάσεις, στενούς δρόμους, κλειστούς από κλαδιά, από πέτρες, από οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, έχετε επικοινωνήσει.
1: Ένα ακόμα που θέλω να πω, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε αποκοπή και από το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ πλέον έχει σταματήσει
0: τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια
1: από το πύργο και τον τελευταίο καιρό μας έδωσαν επιτέλους ένα δρομολόγιο προς Αθήνα, προς Τρίπολη.
0: Έχετε επικοινωνήσει με την περιφέρεια της
1: Αρκαδίας? Πήγαμε όλοι εκεί πάνω, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, έγινε κάποια φασαρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι μας βλέπουν κάπου. Η μόνη απάντηση που μας λένε είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Μιλάνε μόνο για το κομμάτι προς το παρόν, το κομμάτι των Λαγκαδίων. Και ο κύριος Περιφερειάρχης μας είπε και το τελευταίο ότι εγώ πέρσι, γιατί γίνει πάλι κατολίσθηση πέρι στα Λαγκάδια, έχει κλείσει ο δρόμος πάλι για 2 μήνες. Εγώ, λέει, πέρσι δεν σας υποσχέθηκα τίποτα. Οπότε μας έχουν, πώς να το πω...
0: Για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε τώρα, για πόσα χιλιόμετρα δρόμου μιλάμε, κύριε Καραμάνη?
1: Από τα... είναι σε 2 τμήματα. Ναι. Από τα Λαγκάδια, λοιπόν, μέχρι και τη Λιναριά, ο δρόμος είναι πλέον επαρχιακός. Είναι, πώς να το πω, είναι, ενώ θεωρείται σαν Ε074 εθνική οδός, λέει, Τρίπολης, Βυτίνας, Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, ο δρόμος αυτός από τα Λαγκάδια μέχρι, να το πω εγώ, μέχρι τη γέφυρα του Ερημάνθου είναι περίπου 30 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι μεγάλο.
1: Ίσως είναι παραπάνω. Εντάξει,
0: περίπου 30 χιλιόμετρα.
1: 40, γιατί αν υπολογίσουμε από τη Δόξα μέχρι την Ολυμπία είναι 40, μπορεί να είναι 40 χιλιόμετρα στο σύνολο του.
0: Μάλιστα, και σας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να φτιαχτεί ο δρόμος.
1: Δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς την Τετάρτη έχουμε, θα κινητοποιούμαστε και πάμε στο Υπουργείο Υποδομών στις 11 η ώρα το πρωί. Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Γίνονται κάποιες κινήσεις από το Δήμο, από τους συλλόγους της περιοχής, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό και πήρα πιο πολύ, για να γίνει λίγο πιο γνωστό, πιο γνωστή η κίνησή μας και όποιος μπορεί να παραβρεθεί, να φανούμε ότι είμαστε εκεί αρκετοί και να μην ακούσουμε αυτό που ακούσαμε τον κύριο Σκατζό, τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Τρίπολης, που μας είπε μαζευτήκαν και 30, λέει 40 γορτίνι και τι έγινε.
0: Να, έτσι είπε. Μάλιστα. Και να επικοινωνήσουμε και εμείς με τον κύριο Σκατζό, όπως είπατε, να δούμε τι θα μας πει και εμάς. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Καραμάνη. Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια Ηλίας Μήπως μπορεί να κάνει παρέμβαση στην περιφέρεια της Αρκαδίας από εκεί, γιατί συμφέρει και από εδώ να φτιαχτεί ο δρόμος, αφού υπάρχουν αυτές οι συναλλαγές και οι επαφές.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είμαστε 30 τουλάχιστον χωριά στην κάτω Γορδινία που έχουμε επικοινωνία με τον πύργο.
0: Ναι, και δεδομένου ότι έχουμε και εμείς πολλούς γορτίνιους εκεί στον πύργο που σίγουρα θα θέλουν έναν καλό δρόμο για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν στα χωριά τους και στις περιοχές τους. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Καραμάνη, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά τώρα από τους ανθρώπους. Μιλάμε τώρα για 40 χιλιόμετρα δρόμο και δεν μπορούν να φτιάξουν, δεν υπάρχουν λεφτά. Ας το έλεος του Θεού. 2009-2026 και ακόμα δρόμους. Δρόμοι δεν υπάρχουν και πάνε και λύνουν κάποια ζητήματα με την οδική, ρίχνοντας χαλίκι. Ξέρετε, έχουν βρει αυτό το εύκολο, όπου πέφτουν και πολύ χρήμα εκεί. Να ξέρετε, υπάρχουν πολλές συναλλαγές. Ρίχνουν χαλίκι, το οποίο χαλίκι, αν περάσουν 2-3 αυτοκίνητα, έχει φύγει. Αν βέβαια βρέξει, καλά, έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι πεταμένα λεφτά. Αντί να βάλουν ένα σχεδιασμό να ασφαλτοστρώσουν τους δρόμους όλους, έχουν βρει την εύκολη λύση στα το χαλίκι, φορτηγά με χαλίκι, πολλές χιλιάδες ευρώ, κάποια ευρώ από αυτά είναι σαν τα πουλάκια, ξέρετε, πετάνε δεξιά-αριστερά και πάνε και χώνονται σε κάτι τσέπες. Όλα αυτά, 15 λεπτά μετά τις 12, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
5: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
6: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
5: Την ανάγκη για βοήθεια.
6: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
5: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
6: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι περισσότερο αυξημένες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η περισταμένη της Αιμοδοσίας Αμαλιάδας, η οποία φωνάζει κατά καιρούς για να δίνει ο κόσμος αίμα προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα περιστατικά που υπάρχουν. Καλημέρα, κυρία Σταυροπούλου. Είναι η κυρία Γιάννα Σταυροπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, κύριε Φάκο, στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πρώτα να πω χρόνια πολλά που χθες κατά τα γενέθλιά σας, από ό,τι έμαθα. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι άλλο καλύτερο.
9: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, για την πρόσκληση, για την ευαισθησία σας σε θέματα που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε. Έχουμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές για το θέμα ότι το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται πάντα, έτσι.
9: Κοιτάξτε να δείτε, οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκείς, οι ανάγκες για αίμα και οι μεταγγίσεις δεν έχουν εποχές, απλά δυσκολευόμαστε λίγο περισσότερο ίσως το καλοκαίρι και κάποιες άλλες, έτσι, κάποια άλλα διαστήματα μέσα στον χρόνο, επειδή μειώνεται η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών.
0: Μέσα.
9: Είναι λογικό ότι το καλοκαίρι ο κόσμος παίρνει τις αδειές τους, είναι σε μια πιο έτσι χαλαρή κατάσταση, οπότε έρχονται λίγο πιο δύσκολα στην αιμοδοσία. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει?
9: Αυτό που λέω συνεχώς, ότι η αιμοδοσία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, ότι ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι να καλύπτονται όλες οι ανάγκες μας από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, έτσι ώστε αν πάει ένας άνθρωπος, ένας συγγενής ή ένας φίλος σε ένα νοσοκομείο ως επίγον περιστατικό, να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να πιέσουμε το συγγενικό περιβάλλον και κανέναν να αιμοδοτήσει, αλλά να είναι πάντα διαθέσιμες οι μονάδες για όλους τους ασθενείς που χρειάζονται αίμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό εδώ στη χώρα μας. Mm-hmm. Το προσπαθούμε. Πρέπει να μπει στην νοοτροπία του Έλληνα και στην κουλτούρα του η εθελοντική αιμοδοσία. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ αλλά και όλοι οι γιατροί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουμε πάρα πολύ συχνά κάθε χρόνο τα νέα παιδιά στα λύκεια συμμετέχουν σε εθελοντικές αιμοδοσίες με σκοπό να αλλάξουν, να αλλάξει αυτή η νέα γενιά τα δεδομένα.
0: Μες.
9: Και ελπίζω πολύ σε αυτά τα παιδιά και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν κάποιος ή κάποια θέλει να δώσει αίμα, μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, ποιες ώρες μπορεί?
9: Καθημερινά 9 με 1.
0: Υπάρχει
9: και τα απογεύματα 6 με 8 ωράριο. Καλό είναι όμως να επικοινωνούν πρώτα με την αιμοδοσία, εάν ενδιαφέρονται για απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να μαθαίνουν τις μέρες ακριβώς που εφημερεύω για να έχουν μια πολύ πιο γρήγορη, έτσι, να είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία και να μην χρειάζεται να περιμένουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
9: Ναι, κύριε Φάκο, ότι μπορεί να δίνει κάθε άνθρωπος υγιής ηλικίας 18 έως 65. Και θα το πω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία, δεν κοστίζει τίποτα σε εμάς ως αιμοδότες, αλλά απ' την άλλη σώζει ζωές.
0: Σωστό.
9: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας
9: μέρα.
0: Γεια
9: σας, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από ό,τι ό,τι αφορά την αιμοδοσία. Πάμε σε κάτι άλλο και δεν έχω καταλάβει γιατί τόση πρεμούρα έχει πιάσει κάποιους που ο Νίκος ο Κοροβέσης ξεκαθάρισε στον Κερανάκη ότι δεν κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής, κάτι που ο κ. Κοροβέσης το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, θέλει να παραμείνει στην περιφέρεια δίπλα στο Φαρμάκι. Και βλέπω σήμερα γράφουν, λένε διάφορα ότι είπε όχι. Μα ήταν γνωστό ότι ο Κοροβέσης θα έλεγε όχι, δεν καταλαβαίνω. Βέβαια, το όχι, ας το πούμε, το πιο επίσημο όχι που έδωσε τώρα ο Κοροβέσης, επανέφερε στη θέση τους τις καρδιές κάποιων που φοβόντουσαν ότι αν κατέβει ο Κοροβέσης θα ψάχναν να βρουν πολιτική καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κοροβέση.
10: Καλημέρα, κύριε Φάκου, σε εσάς και
0: στους ακροατές, και σας ακούω πάρα πολύ κουρασμένο, ή μου φαίνεται?
10: Όχι, είμαι σε μια καλή, εντάξει, περωδία, πάω σε χωριά και σήμερα της Ηλίας, αλλά δεν έχω καταλάβει, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί κάτι το οποίο το έχω δηλώσει θα πρέπει να γίνεται θέμα. Έτσι τόσο μεγάλο θέμα. Εγώ είχα πει από το Δεκέμβρη.
0: Εδώ το είχατε πει και εδώ στην εκπομπή μου.
10: Πολλές φορές στην εκπομπή σας και σε δημόσια δήλωση στην κοπή της Πίτας στην Ομαρχία ότι θα είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον Περιφερειάρχη. Και θέλω τα λόγια και τα έργα μου να σημαδίζουν. Έτσι και τώρα το είπα, το έκανα, είναι κάτι, μια φυσιολογική, για όποιον με ξέρει, είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό και το απόλυτο αληθές.
0: Λοιπόν, δεν θα μείνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν έχει δοθεί και ανάλογη δημοσιότητα. Πριν από 15 μέρες περίπου συζητήθηκε το θέμα των όχι. Έγινε μια σύσκεψη, ήταν ο Δήμαρχος Ποινιού, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, ο Περιφερειάρχης βεβαίως και εσείς και τα λοιπά. Θέλετε να μας πείτε με δυο κουβέντες τι είναι η όχι και τι αφορά.
10: Η όχι είναι ένα εργαλείο θα έλεγα. Είναι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της περιφέρειας όπου δίνει χρήματα στους δήμους για να υλοποιήσουν έργα. Έργα που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό, έργα που έχουν θα έλεγα συγκεκριμένη στοχοθεσία και στόχευση. Η συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στο Δήμο Ποινιού αφορούσε την όχι του παραλιακού μετόπου, που αφορά έργα που γίνονται στο Δήμο Ανδραβίδας, Κιλίνης και Ποινιού. Εμείς έχουμε τις όχι της Αρχαίας Ολυμπίας, τις όχι Αρχαίας Ολυμπίας Κρέστενα Ζακάρος, τις όχι Ακάτω Αχαΐας Δήμο Ανδραβίδας, Κιλίνης και Δήμο Ποινιού, του Πύργου Αμαλιάδος Αρχαίας Ολυμπίας, δηλαδή είναι πολλαπλά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν και έργα τα οποία πάνε προς ένα προσανατολισμό. Είτε λέγονται τουρισμού, είτε πολιτισμού, είτε διασύνδεσης, είτε ψηφιοποίησης. Είναι διάφορα έργα τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, πρώτη φορά οργανωμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό. Και μαζί με τα ΒΑΑ, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που πάλι δίνουμε τη δυνατότητα στους δήμους. Γιατί εμείς προσέξτε, βάζουμε τα χρήματα και το πλαίσιο, την προτεραιοποίηση, τις μελέτες, την ορίμανση των μελετών, τις δημοπρατήσεις των έργων, τις κάνουν οι Δήμοι. Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος, θα έλεγα, αυτό που υπηρετώ σήμερα και γι' αυτό μου αρέσει ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δίνουμε εμείς τις κατευθυντήριες γραμμές, οι Δήμοι ακολουθούν και όλοι μαζί, ο πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, υλοποιούν έργα, έργα ανάπτυξης και τελικά έργα που και που αλλάζουν την ηλία, αλλά και που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη.
0: Μάλιστα. Επομένως, τα χρήματα υπάρχουν για να φτιαχτούν αυτά τα έργα, έτσι. Είναι διασφαλισμένα, μάλιστα.
10: Και το άγχος μας πάντοτε είναι οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές να υλοποιήσουν γρήγορα. Δηλαδή, να οριμάσουν τη μελέτη, να δημοπρατήσουν και να ξεκινήσει τελικά το έργο με τον όποιο ανάλογο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο για το παράδοξο, ένα ακόμα παράδοξο που συμβαίνει στο νομό Ηλίας με το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών. Έγραψα σε άθρο μου πρόσφατα ότι τελικά έχουμε δύο ομάδες στο νομό Ηλίας, την ομάδα του Μητροπολίτη και την ομάδα του Αντιπεριφερειάρχη. Διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι δήμαρχοι είχαν συμφωνήσει όλοι ότι μπροστά θα μπει ο Κοροβέσης ως αντιπεριφερειάρχης και θα είναι όλοι δίπλα του, έτσι να έχουμε μία ενιαία φωνή, μία φωνή όλοι μαζί η ίδια, για να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Και τώρα βλέπω δύο ομάδες.
10: Ο Μητροπολίτης μας είναι ένας θεσμός, είναι μια κατηγορία.
0: Δεν κατηγορώ τον Μητροπολίτη προς Θεού, έτσι.
10: Καταλαβαίνω πως το λέτε, οφείλω να το πω και είναι δεκτή οποιαδήποτε πρωτοβουλία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και δεν μιλάμε τώρα για ομάδες, ούτε Κοροβέση, ούτε Δημάρχων.
0: Το ομάδες το είπα εντός εισαγωγικών, ενώ δύο...
10: Απλά εγώ πρέπει να το διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ.
0: Παρακαλώ.
10: Όλοι πάμε για το κοινό καλό. Ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται οργανωμένα, να γίνεται ομαδικά. Εμένα ξέρετε ποια είναι η άποψή μου και θα έλεγα να γίνεται πανηλιακά. Καλώς έκανε ο Μητροπολίτης μας, ο Αθανάσιος, την εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα μαζικότητα, θα ήθελα οργάνωση για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τελικά με μεγαλύτερη μαχητικότητα αυτό που η Λία δικαιούται. Εγώ θα επαναλάβω την πάγια δήλωσή μου ότι όλο αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε πανηλιακά, όλοι μαζί, και στα πλαίσια της συζήτησης που είχαμε με τους δημάρχους τότε και της συμφωνίας και τους βουλευτές, ότι θα ηγηθεί η Περιφερειακή Ενότητα σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί επί ίσης όρης να πηγαίνουμε, θα διεκδικούμε για τον νομό και για τον τόπο.
0: Μάλιστα. Προχθές ήσασταν στην Αθηνά. Είχατε μια συνάντηση σημαντική με την πολιτική προστασία.
10: Με τον Υπουργό, τον κ. Κατσαφάδο και υπηρεσιακούς παράγοντες στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας. Αν θέλετε, της προετοιμασίας που έχουμε κάνει, της ενημέρωσης δηλαδή, ενημέρωσα τον Υπουργό για αυτά που έχουμε κάνει, του έθεσα πάγια ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τους εξοπλισμούς και την αγαστή συνεργασία που έχουμε πάντοτε με το συγκεκριμένο Υπουργείο κατά τη διάρκεια μιας ενός φαινομένου, είτε είναι πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα. Και τον κάλεσα και ακόμα μια φορά στην Ηλία, ενημερώθηκα για την πορεία των χρηματοδοτήσεων και των χρημάτων που έρχονται προς τους Δήμους και προς την Περιφέρεια για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών.
0: Ναι, ναι.
10: Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Είχατε και μια σύσκεψη με εργολάβους πριν από μερικές μέρες.
10: Βεβαίως κάλεσα εν όψη της καλοκαιρινής
0: περίοδου,
10: της αντιπυρικής περίοδου, κάλεσε όλους τους εργολάβους για να επικοινωνήσουμε τη συνεργασία μας, να τους πω να είναι πάντοτε συνεργάσιμοι και σε γρήγορση, γιατί τα γρήγορα τα αντανακλαστικά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης μιας της πυρκαγιάς είναι το α και το ω. Και επικαιροποιήσαμε βέβαια και τη συνεργασία με όλους αυτούς τους συνεργάτες.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση. Πριν από λίγο επικοινώνησε μαζί μας ο κ. Βασίλης Καραμάνης, είναι πρόεδρος της κοινότητας Δόξας, είναι στην Τρίπολη, είναι μια περιοχή εκεί, όπου έβαλε ένα θέμα, κραυγή αγωνίας εξέφερε ο άνθρωπος για το δρόμο Τρίπολης Πύργου, ότι είναι σε άθλια κατάσταση και δεν μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές οι άνθρωποι με τον πύργο εύκολα. Δηλαδή, ενώ επαγγελματικά έχουν συναλλαγές πολλές με τον πύργο, λόγω κακής κατάστασης του δρόμου δεν μπορούν να τις κάνουν. Δεν έχουν θέμα με την περιφέρεια Ηλίας, δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι στην Τρίπολη. Σκεφτόμουν, μήπως μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την περιφέρεια Τρίπολης κι εσείς. Να δείτε...
10: Έχω κάνει ήδη, αν γνωρίζετε κύριε Φάκο, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα στην Δημητσάνα, όπου παρέστην,
0: ναι,
10: επικοινωνός του Γενικού Γραμματέα Ορεινών Όγκων, και ήταν εκεί και ο Δήμαρχος της περιοχής, φυσικά, και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες και ο αναπληρωτής αντιπεριφερειάρχης, όπου του βλέποντας τη διαδρομή και κάνοντας τη διαδρομή, διαπίστωσα κι εγώ τα προβλήματα του δρόμου που είναι προς τη μεριά, θα έλεγα, της Πελοποννήσου, και τους παρεκάλεσα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα, αλλά καλύτερα να μιλήσετε με κάποιον.
0: Καλά, βέβαια, με από εκεί. Αλλά με προλάβατε, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Και εξαπίνεις που λένε. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Κοδοβέση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλή επικοινωνία ακουστικά, ενώ ήταν στο δρόμο ο κύριος Κοδοβέσης. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ακούσατε αυτά τα οποία είπε και σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον. Ξεκάθαρο ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, είχε δημιουργήσει μια αναστάτωση σε κάποιους όταν είχε δηλώσει ότι αν μας δώσουν πανεπιστημιακή σχολή, τότε θα κατέβω βουλευτής. Είχε πει, αν θυμόσαστε. Αυτό βέβαια κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά και είχαν αυτή την τρομάρα. Τι θα κάνει ο Κοροβέσης, γιατί επειδή είναι ιδιαίτερα αγαπητός ο Νίκος, ο Κοροβέσης, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι θα έτριζε η καρέκλα του σε πολιτική αν κατέβαινε. Το ξεκαθάρισε όμως άλλη μια φορά ότι δεν κατεβαίνει στην κεντρική σκηνή στην παρούσα φάση, δεν το απέκλεισε για μελλοντικά, για τώρα όμως ό,τι είχε πει, δηλαδή εδώ στην εκπομπή πρώτη φορά, ότι εγώ θα κατέβω με το φαρμάκι γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, το ξεκαθάρισε, νομίζω το ξεκαθάρισε και ο Γιαννόπλος ότι θα κατέβει με την περιφέρεια στην εκπομπή του Μάκη του Νοδάδου, αν και δεν το πιάσα καλά, αλλά νομίζω ότι και ο κ. Γιαννόπλος πρέπει αυτό να είπε. Άλλωστε, μιλάμε για δύο. Και λογικό είναι τώρα, ο Φαρμάκης δεν θα αφήνει ποτέ τον Κοροβέση και τον Γιαννόπλο να του φύγουν. Μιλάμε για τα δύο δυνατά χαρτιά που έχει στην Ηλία, έτσι. Αν φεύγανε αυτοί προς άλλες κατευθύνσεις πολιτικές, Ο Φαδημάκης θα υπέστη μεγάλη τα συνήλια. Λοιπόν, οπότε λογικό ήταν να μην αφήσει ο Φαδημάκης να του φύγουν τα δυο δυνατά του στελέχη από τον ομό. Λοιπόν, αυτά 32 λεπτά είμαστε Χρήστο ή πάει πάλι... Ωραία, 32 λεπτά μετά τις 12 για αν θέλετε 28 πριν από τις 1 πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.
11: Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει.
8: Σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.

0: ο οποίος δήμαρχος, πέρα από το αν συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί του κτλ., είπε ότι δεν έχω θέμα με το Σύλλογο Φίλων Λίμνης Πηνιού. Οι διαφορές μας εντάξει υπάρχουν, αλλά ο σκοπός είναι κοινός και μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε το πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι. Ήταν μια, θα πω, γενναία δήλωση του Δημάρχου Ήλδας του Χριστοδουλόπουλου. Ότι εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν διαφορές, αλλά αφού έχουμε κοινό σκοπό, γιατί να πηγαίνουμε διασπασμένοι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Προσπαθεί βέβαια το τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνιού, τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπλο. Να, γιατί θέλω να ακούσω τώρα τι λέει και ο Σύλλογος Φίλων της Λίμνης Πηνιού, αν και έχουν και αυτή τη διάθεση να καθίσουν με τον Δήμαρχο να λύσουν ό,τι μικροδιαφορές, γιατί μικροδιαφορές εγώ πιστεύω είναι, και εν πάση περιπτώσει μπροστά στον κοινό σκοπό που είναι όχι μόνο η μη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εκεί πάνω, αλλά και η ανάδειξη όλης της περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να μην επιτρέψουμε να γίνουν φωτοβολταϊκά, κάποια στιγμή πρέπει να αναδειχθεί εκείνη η πανέμορφη περιοχή της Λίμνης Πηνιού, όπως κάποτε έκανε ο Κράλης. Για όσους στη δεκαετία του 90 θυμόσαστε, όταν ο Κράλης είχε βγει δήμαρχος, που γινόταν και αγώνες εκεί πάνω και πολλά πράγματα, τα οποία μετά έπεσε βόμβα, ερημιά. Λοιπόν, και καταστράφηκαν κιόλα εκεί πάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει. Γιατί και ο Σύλλογος Λίμνης, Φίλων Λίμνης Πηνιού, οι άνθρωποι κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Διάβαζα πρόσφατα, είχα κάνει και μια ανάρτηση ότι οι επιστημονικοί τους άνθρωποι, συνεργάτες, έχουν ξεκινήσει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να αναδειχθεί η περιοχή. Νομίζω ότι μπορούν να συνεννοηθούν με τον Δήμαρχο και να υπάρχει αυτή η κοινή επαφή. Έχει ενδιαφέρον, γιατί θέλω να πω κάτι. Είδα και κάποιους οι οποίοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι αντιδράτε, για ποιο πράγμα να μην υπάρχει συμφωνία, μια κοινή προσπάθεια της Λίμνης, του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνιού με τη Δημοτική Αρχή. Θέλετε δηλαδή να υπάρχουν έρηδες μεταξύ τους για να εμφανίζεστε κάποιοι ως τι τιμητές, για να εμφανίσετε εσείς ως τι? Εδώ δεν έχει σχέση ποιος θα πάει μπροστά και ποιος θα ακολουθήσει. Σημασία έχει εάν πραγματικά θέλετε όλοι σας να προστατευτεί αυτή η πανέμορφη περιοχή, να συνεργαστείτε και να συνεννοηθείτε. Το να είμαστε διασπασμένοι είναι πολύ εύκολο. Το να ενωθούμε φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Και αυτή η διάσπαση είναι που έχει καταστρέψει αυτόν τον νομό. Και οι κόντρες, Πύργο Αμαλιάδας, Κρέστενα Ζαχάρος, Λέχενόνα Δραβίδας, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Αυτό θέλετε, να βγαίνετε και να βρίζετε το Χριστοδουλόπουλο, και εγώ τον έχω βρίσει πάρα πολλές φορές το Χριστοδουλόπουλο, και όσοι με παρακολουθείτε, του έχω γράψει και όχι ούκ λίγα. Τον έχω βρίσει ενώ δημοσιογραφικά, έτσι, όχι, τον έχω προσωπικά με τον άνθρωπο. Αλλά αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι μπροστά στο γενικό καλό, επειδή μπορεί να έχει κάνει 15 λάθη, βάζουμε αυτά τα λάθη που έχει κάνει και παραμένουμε διασπασμένοι? Λοιπόν, για σοβαρευτείτε όλοι και καθίστε κάτω να χαράξετε μια κοινή γραμμή, ή αν πραγματικά ενδιαφέρεστε, όχι για την μπάτζη σας, αλλά για το γενικό καλό. Γιατί θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί, εάν δεν συνεννοηθείτε, μετά τις εκλογές θα μπουν φωτοβολταϊκά εκεί πάνω. Και τραβάτε να ρωτήσετε και να ψαχτείτε λίγο εκεί πάνω στην ποινία ποιοι έχουν παραχωρήσει εκτάσεις τους. Έτσι, ένας δρόμος υπάρχει να συνεννοηθείτε. Και μπορείτε να συνεννοηθείτε. Έκανε λοιπόν την πρόταση ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο κ. Χριστοδουλόπουλος. Να δούμε τι θα πει. Ελπίζω να το δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τον κύριο Παρασκευόπλο, να ακούσουμε, γιατί είναι ένας λογικός άνθρωπος ο κύριος Παρασκευόπλος και νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση να συμπορευτεί η Λίμνη με τη Δημοτική Αρχή σε ένα κοινό σκοπό που είπαμε είναι η μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η ανάδειξη όλης της περιοχής. Λοιπόν, ελπίζω να το δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τον κύριο Παρασκευόπλο, να ακούσουμε την άποψή του. Είπα, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας πολύ μεγάλος, και δεν νομίζω ότι θα έχει καμία αντίρρηση. στο να συνονοηθεί όχι μόνο με τον Χρυσοδούλο, αλλά και με όποιον άλλον επιθυμεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή της ανάδειξης της περιοχής της Λίμνης Πηνιού. Τώρα κάποιοι άλλοι εκεί γύρω-γύρω, για μαζευτείτε λίγο. Μαζευτείτε, μόνο αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο μου, και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionian FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε καθώς έχει πάει 12:40 και αναρωτιέμαι καμιά φορά με μερικούς ανθρώπους. Ενώ τους ενημερώνεις ότι θα βγούμε και να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, τώρα τους παίρνουμε τηλέφωνο και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Έχετε εντύπωση ότι σας παρακαλώ εγώ για να βγείτε? Λοιπόν, τέρμα. Δεν σηκώνετε τηλέφωνο, δεν ξαναβγαίνετε εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα. Θα θυμώσετε την πίστη στην προηγούμενη εκπομπή. Που μιλήσαμε το Δήμαρχο Ήλιδας, το Χριστοδουλόπουλο. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε ήταν και το θέμα της λίμνης ποινίου

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Πάμε να ακούσουμε, μάλλον πάμε σε επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, να ακούσουμε το συνάδελφο του Γιάννη τον Μποζίκα εκεί στη Μεσσηνία, να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω. Έχουμε και εδώ να μάθουμε νέα της Μεσσηνίας. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Χαίρεσαι καλά.
2: Όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βέβαια καταλαβαίνουμε και τα λοιπά ότι αρχίζει να έρχεται μετά τις 15 Ιουλίου. Θα έχουμε αυξημένη τουριστική περίοδο με κάποιες σημαντικές κρατήσεις να έχουμε στα ξενοδοχεία όλου του Κυπαρισιακού κόλπου. Όταν λέω Κυπαρισιακού δεν εννοώ από την πλευρά της Τριφυλίας αλλά και από την πλευρά της Νότιας Ηλίας. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Βέβαια αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, το μίνι ρεπορτάζ που κάναμε και τις επαφές με τους ξενοδόχους και ιδιοκτήτες καταλυμάτων, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες προσπαθούν μέσα από κοινωνικό τουρισμό και από το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους να κάνουν διακοπές για να γνωρίζουν τη χώρα τους και τον τόπο μας καλύτερα. Υπάρχει ένα ποσοστό 40% περίπου 45 ξένων Ευρωπαίων δηλαδή τουριστών που έρχονται στην περιοχή. Βέβαια οι ξενοδόχοι λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πρόσθετοι φόροι που έρχονται, όπως το τέλος διανυκτέρευσης, αν θυμάμαι καλά είναι 5 ευρώ, το οποίο επιβαρύνεται στους ίδιους τους πελάτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τόνωση των τουριστικών καταλυμάτων και με αφορμή και τις αυξήσεις που υπάρχουν. Yes. Είναι γεγονός πάντως, ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε λίγο περισσότερο τη χώρα μας, αλλά όπως είπαμε, οι περισσότεροι επιλέγουν παραλίες. Περισσότερο παραλίες. Να πάμε όμως στο θέμα του νοσοκομείου που ενδιαφέρει άμεσα και τους δύο νομούς και τουλάχιστον εδώ πάλι τον Κυπαρισιακό κόλπο. Πιάνω δηλαδή αυτή την ακτίνα, συνάδελφε, γιατί η υγεία δεν έχει χρώματα ούτε κόμματα. Αυτό υπόθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας μαζί και με δημούς αλλά και αντιπολίτευση πάνω στο θέμα της διοικητικής αυτονομίας και οικονομικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Πάγιο αίτημα της Τριφυλίας. Να σας πω ότι σε αυτό το αίτημα συνεπικουρείται πλέον εκτός από τους συλλόγους της περιοχής, τουριστικούς, εμπορικούς κτλ. Έχουμε ήδη δύο ομόφωνα ψηφίσματα από δύο δήμους. Ο πρώτος είναι ο δήμος Πύλου Νέστορος, η περιοχή της Πυλίας, που έχει το μεγάλο πρόβλημα με το ΕΚΑΒ. Ναι. Και το δεύτερο είναι μεγάλος συμπαραστάτης φυσικά και ο δήμος της Ζαχάρος στην Ηλία, ο Δήμος Ζαχάρος, ο οποίος πρωτοστατεί πολλές φορές και ιδίως και για το θέμα και του νοσοκομείου και λόγω των αποστάσεων, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και το δρόμο πύργου και παρουσίες που είναι και εκεί θανατηφορά ατυχήματα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αίτημα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τώρα δεν ξέρω, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, μόνο με πολιτικά μέσα πιέζουν οι φορείς. Πάντως είναι σύσσωμο το μέτωπο από την ευρύτερη περιοχή και από την Τριφυλία και από γειτονικές περιοχές για το θέμα του νοσοκομείου. Ζητάμε βέβαια στήριξη νοσοκομείων. Θυμίζω το καλοκαίρι αυξάνονται, διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται τα περιστατικά στο ΤΕΠ Κυπαρισίας, στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Βέβαια έχουμε και τη μεγάλη δωρεά ιδρύματος για το αξονικό τομογράφο, κάτι που δεν έκανε το Υπουργείο παρότι το είχαν υποσχεθεί οι βουλευτές, μόνο για τα δελτία τύπου όπως ήταν. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε αποκαλύψει και εμείς εδώ στις τοπικές σελίδες. Λοιπόν, και τελικά ευρέθηκε επιχειρηματίας, ο μεγάλος επιχειρηματίας που έκανε τη μεγάλη τουριστική επένδυση στη Δυτική Μεσσηνία και ο οποίος φυσικά λόγω της καλής συνεργασίας που υπάρχει θα κάνει δωρεά αξονικό τομογράφο. Ένα χρόνο πάλευε παδάναμε στην έκτη ΔΥΠΕ με έδρα την Πάτρα για να το φέρει σε πέρας, γιατί πρέπει να τηρηθούν και απαιτούμενες προδιαγραφές, οπότε θα έχουμε τον αξονικό τομογράφο. Στα υπόλοιπα θέματα, μεγάλο το πρόβλημα για το καρπούζι. Και εδώ στην Τριφυλία αλλά και στην Ιθυλία μαθαίνω ότι κλαίνει οι αγρότες, γιατί έχει κλείσει η περίοδος του καρπουζιού, παρότι πήγαμε καλά στην Κουμιδή, οι τιμές όμως είναι κάθετες. Είναι ο κάθετες κάτω από το κόστος.
1: Θα σου πω κάτι τι έχει γίνει. Παρακαλώ. Με το καρπούζι, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις. Το άκουγα χθες ή προχθές. Έλεγαν οι έμποροι, αυτοί που εμπορεύονται το καρπούζι στο εξωτερικό, ότι λόγω κρύων, ας πούμε, στην Ευρώπη, το καρπούζι δεν τραβιέται κτλ. Όταν η τιμή έπεσε στα 7-10 λεπτά το κιλό, τότε ερχόσαν τενταλίκες να το πάρουν. Τότε δεν υπήρχε κρύο στην Ευρώπη. Κατάλαβες, δηλαδή είναι τα παιχνίδια αυτά τα οποία συμβαίνουν και που βέβαια έχουν ως αντίκτυπο, έχουν τους παραγωγούς.
2: Ο μέσος όρος του καλλιεργητικού κόστους για το καρπούζι είναι περίπου στα 15-17 λεπτά. Θυμάμαι καλά, μου είπαν εδώ παραγωγή την περιοχή της Ευσεθίας, έγινε και η πρώτη γιορτή καρπουζιού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτω από το κόστος, είναι και σύμφορο. Και τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, συνάδελφε, δείχνουν ότι μειώνονται και οι αγροτικές καλλιέργειες στην Πελοπόννησο και εδώ στη Μεσσηνία, το βλέπουμε και στην Ηλία. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για το πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, Γιάννη μου. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που εμένα με προβληματίζει και το έχω θέσει παλιά. Εντάξει, το καρπούζι, κοίτα να δεις, μια χρονιά θα πάει καλά. Ναι. Όταν πάει καλά, βλέπεις την επόμενη χρονιά όλοι βάζουν καρπούζι, όλοι στον πάτο. 10, γιατί 5 χρονιές δεν θα πάει καλά. Το ίδιο γίνεται και με άλλα προϊόντα. Γιατί δεν ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους, άλλες καλλιέργειες. Δόξα τω Θεώ, καλά χώματα έχουμε εδώ, αλλά θέλει και λίγο να το ψάξουν.
2: Έχουμε καλλιέργεια, ναι, είναι γεγονός.
1: Τώρα, καρπούζι όλη η Ευρώπη βάζει.
2: Ναι, όπως είναι όλα. Υπάρχουν εδώ διαφορετικές, και η πατάτα λίγο είχε και ένα θεματάκι. Λέω, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τα προϊόντα. Δεν μιλάω για αυτά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε κοινή αγορά, το κατανοώ. Μιλάμε για τα προϊόντα και εκεί είναι διαμαρτυρίες των αγροτικών συλλόγων εδώ και στη Μεσσηνία κι αλλού, για τις αγωγές από τρίτες χώρες. Μιλάω από Λατινική Αμερική, προκειτική,
1: από Αίγυπτο,
2: και
1: από
2: την Τουρκία και από την Κίνα.
1: Βεβαίως.
2: Δεν είπα, οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να υπάρχουν μεταξύ χωρών οι διμερείς. Το θέμα είναι πως διασφαλίζονται τα τοπικά μας προϊόντα. Δεν διασφαλίζονται.
1: Να σου πω κάτι, και όταν το τοπικό προϊόν φεύγει από το χωράφι, ας πούμε, με 9 λεπτά και πάει 3 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, και έρχεται το Αιγυπτιακό με 1 ευρώ, ο άλλος λόγω της οικονομικής κρίσης θα πάει να πάρει το Αιγυπτιακό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και γιατί οι ίδιοι αγρότες φταίνουν, γιατί δεν φτιάχνουν και αυτοί ομάδες και συλλόγους τέτοιους για να μπορέσουν να πετύσουν το καλύτερο. Ομάδες παραγωγών που πρέπει να γίνουν. Και κοιτάει ο καθένας μόνος του να κάνει δουλειά. Έτσι δεν γίνεται.
2: Ναι, πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε συλλογικά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν τα δείχνουμε όλα μόνο στην κυβέρνηση, να βλέπουμε και εμείς τι κάνουμε.
2: Και είναι πρόβλημα, παρότι η περιοχή βέβαια εξάγει το καλύτερο καρπούζι, βέβαια τα καλά καρπούζια έφυγαν από την περιοχή της Τριφυλίας. Η Ηλία άρχισε λίγο πιο μετά, είχε και τα προβλήματα.
1: Είχε τις κακοκαιρίες, ναι.
2: Με την κακοκαιρία, γιατί είχε και από εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνο που βλέπω είναι ότι όσοι ασχολούνται νέοι αγρότες, πολλοί από αυτούς και τα νέα παιδιά έχουν και πτυχίο γεωπόνου.
1: Ναι.
2: Άρα γνωρίζουν πώς θα δουλέψουν τη γη. Αλλά το θέμα είναι όταν βλέπουν τη γραφειοκρατία, τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν μέσα από το απίστευτο αυτό γραφειοκρατικό κράτος, πολλές φορές ναι, παίρνουν την επιδότηση κάποια χρόνια αν πάει καλά, αλλιώς μετά τα εγκαταλείπουν. Η εγκατάλειψη πέθρου και λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι πρόβλημα που θα μας απασχολήσει και μετά το 2030. Το φοβόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Τώρα η παραγωγή τι να κάνουμε, δηλαδή είναι κοινό το πρόβλημα και στους δύο νομούς.
1: Βέβαια είναι κοινό.
2: Κοινό το πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Δεν έχει εξυγχρονιστεί πλήρως πάλι ο οργανισμός του ΕΛΓΑ.
1: Άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, βέβαια.
2: Ναι, γιατί όταν υπάρχουν αγρότες, και θα μας το πούν και ακροατές μας άμα θέλουν, όταν χρωστάνε στον ΕΛΓΑ, άμα δεν τα πληρώσουν, τους έρχεται στην αφορία. Δηλαδή πρέπει να το πληρώσουν μέσω του του φόρου. Καταλαβαίνουμε για τις αγροτικές. Και το άλλο, τέλος να κλείσω, ότι έχουμε έλλειμμα στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Είναι απόλυτες άδειες λαϊκών αγορών παραγωγών. Δεν πάνε, γιατί σου λέει τώρα να πάει να αγοράσει ο άλλος μισό ευρώ και ένα ευρώ ένα ματσάκι, κάτι να πάρει λίγο και να χτυπάει η ταμιακή μηχανή και όλα τα άλλα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει, αλλά σου λέει από το να παιδευτεί στη διαδικασία προτιμούν να μην νοικιάσουν. Γι' αυτό έχουμε, βλέπουμε και λιγότερες θέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρω, μεγάλο το πρόβλημα. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Προσοχή στους δρόμους, πάρα πολύ προσοχή, γιατί το καλοκαίρι τώρα έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει αυξημένη κίνηση.
2: Και στους δρόμους, ναι, Καλαμάτας.
1: Και κατεβαίνουν και Αθηναίοι που πάνε σαν τους τρελούς.
2: Είχαμε ένα διπλό θανατηφόρο στο Καλαμάτας, στο Τρίπολη Σπάρτη, αλλά χρειάζονται και οι υπόλοιποι δρόμοι. Και άκουσα νωρίτερα και οι δρόμοι, οι πιο επικίνδυνοι είναι αυτοί στην Κορτινή που ακούσαμε, γιατί έχουμε και ρίζες από εκεί. Η σύνδεσή του με τον πύργο, το έχουν θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει ενδοεπικίνδυνο με τον πύργο, με την Αρκαδί, με τις άλλες περιοχές. Δηλαδή τα χωριά τα έχουμε εγκαταλείψει. Όταν το κράτος σκέφτεται αθηνοκεντρικά και η πολιτική μας, μιλάω για κυβέρνηση και αντιπολίτευση αθηνοκεντρικά, δεν βγάζεις άκρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη που πλατιάσαμε. Καλές διακοπές στους ακροατές μας και θα τα πούμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσουμε στο τέλος, αλλά πριν σας χαιρετήσω, θα να πω κάτι. Γιατί δεν φταίνε καμιά φορά οι δημοτικές αρχές για τα χάλια μας. Φταίμε εμείς ίδιοι. Και βέβαια το καταγραφικό του αυτοκίνητου το έπιασε το κατάλληλο σημείο, ερχόμενο στο σταθμό, Μετά τη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομιού, πάει μπροστά με ένα αυτοκίνητο, ένα μπλε αυτοκίνητο, όπου ξαφνικά ανοίγει το παράθυρο η συνοδηγός και πετάει έξω ένα πλαστικό μπουκάλι από χυμό. Έτσι. Ούτε ότι ερχόταν άλλος από πίσω, ούτε ότι... Και προχώρησε. Ο Μπαγλαμάς που οδηγούσε, το πήγαινε κανονικά στο δρόμο του. Δεν τον ενδιέφερε. Η άλλη δίπλα, μην τη χαρακτηρίσω, άνοιξε το παράθυρο, πέταξε το πλαστικό μπουκάλι εκεί του χυμού. Λες και ήταν στο σπίτι της. Θέλω να πω ότι η γελιότητα χαρακτηρίζει όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο εμάς. Κατά άλλα, βγαίνουμε, φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε για απορρίμματα όταν εμείς οι ίδιοι τα δημιουργούμε. Δηλαδή, σαν κόπος να το κρατήσει, να πάει στο σπίτι, να το πετάξει ή να σταματήσει έναν κάδο και να το ρίξει μέσα. Αυτή είναι η παιδεία που έχουμε. Μην τα ρίχνουμε όλους τους κυβερνώντες, να δούμε για τα χάλια τα δικά μας. Αυτά δύο λεπτά πριν από τις μία, σας αφήνουμε, τα λέμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
5: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άνοδο πάνω από 6% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent κινείται κοντά στα $80 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $75. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τη στάση του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας. Γνωστοποίησε την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλου, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90. Ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, απέδωσε στον Υπουργό ότι ρίχνει λάσπη στην προσπάθεια του να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού όργου του δικαστηρίου. Όπως είπε, δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεση εκ μέρους της καταγγέλουσας. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο James Dalamangas που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα φυθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις γυναίκες νεκρές και αρκετοί τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά!
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Α, ρολάρετε με τον αυτιά, έτσι.
13: Ρολάρουμε, φιλερά, γιατί είναι δύναμη στα
12: χέρια. Από επιτυχία σε επιτυχία, δηλαδή το βλέπω εγώ, κομισάριο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί!
13: Το σάλιο δεν σκουριάζει ποτέ. Σκουριάζει τους άλλους. Φτύσε, φτύσε, γλύψε, γλύψε.
12: Α, κάνει δουλίτσα, λες.
13: Την ανακοίνωση.
12: Α, ναι, έχει την ανακοίνωση, το ξέχασα.
13: Ο λαός της Ικαρίας και ο Δήμος φιλοξενούν φέτος, το Σεπτέμβρη, τη Σύναξη Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου. Τι είναι η Σύναξη? Μια διαγενειακή συγκέντρωση λαϊκών μουσικών που έχουν σαν βάση τις τσαμπούνες και τα σουράβλια τους και θα γίνει στην Ικαρία, σε αυτό το μαγευτικό νησί, 25 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας καλούμε όλους να έρθετε να γλεντήσουμε και να απολαύσετε τη φάση.
12: Τι να κάνετε κι εσείς, ολόκληρο τι νησί έχετε και πάτε στο απέναντι για να περάσετε καλά.
13: Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν νησίδες.
12: Λογικό.
13: Υπάρχουν νησίδες κομμουνισμού, υπάρχουν νησίδες σωτηρίας παντού.
15: Γεια σας, κύριος Αποστολής.
12: Ναι, ναι, ο ίδιος.
15: Ανέλπιστο.
16: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
12: Αγάπη μου.
15: Εγώ ερεθίστηκα μόνο που σ' άκουσα.
12: Ω, θες να πάρεις λίγο, να σβήσεις τον ερεθισμό.
15: Να σας πω, ηρωνεύεσαι τον κύριο Μαρκόνη για τους εξωγήινους.
12: Όχι, τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε.
15: Τι ξέρετε, εδώ βγήκε.
12: Δεν ξέρουμε.
15: Βγήκε κοντζάμ Τραμπ και είπε ότι θα βγάλουμε όλα τα στοιχεία. Ένα έχω να πω, με φωνή δυνατή.
12: Επέστο.
15: Ο Μαρκόνης τώρα δικαιώνεται. Φιλάκια, καλή συνέχεια.
12: Αυτό ήτανε. Εντάξει.
15: Πόσα δε κι άλλο, ρε. Έχει άλλου ακροατέ. Μόνο με άλλο. Αν συνεχίσει και με βγάζει, θα σε κάνω διάσημο. Αυτό σου λέω μόνο.
12: Απλά ήταν λίγο ανέμπνευστο αυτό. Έτσι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε μια κριτική.
15: Παρακαλώ, αλίμονο κύριε. Πώ ναι. Εγώ μια τέτοια τιμή τη σα είμαι, αλίμονο.
17: Την Παρασκευή αφιερώσεις δύο αγγλόφωνες βέβαια. Με έχουν
12: Ήγκλης αφιερώσει.
17: Το UFO Chronicles επεισόδιο 341 είμαι εγώ τοποθετή. Με ανεβάζει.
12: Yes.
17: Αυτό είναι στον Google, είναι podcast.
12: Στον Google.
17: Από το TikTok. AI Future Gond.
12: AI Future, δηλαδή το μέλλον. Ή Hot Future που λέμε που κάνουν τα μαλλιά κουτούρ, αλλά Future δεν βαριέσαι.
17: Είναι καρποσπέντα στο Παρλαμέντο.
12: Παρλαμέντο.
17: Και λένε θέλουμε τέτοιου leader θέλουμε. Το λένε οι αγγλόφωνοι. Λοιπόν, λέτε να σα πω ένα τώρα που έμαθα. Αυτό που λέω να γίνει ουρανοξύστη στο Μενίδη έχει περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Μα θα κάνουμε τώρα ουρανοξύστη στο Μενίδη. Έχει ένα ουρανοξύστη. Λε που θα τον κάνω, α τον πετάξω στο Μενίδη. Δεν το κάνει τώρα, βρε αγάπη μου τώρα. Να έχουν μια λογική τα πράγματα. Δεν έχουν λογική, δεν τα κάνουμε. Γεια!
18: Αποστολή.
12: Έλα.
18: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
18: Ο Μετσοτάκης βγήκε προχθές και είπε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τι βλέπεις τώρα?
12: Πολύ καλά θα πάει αυτό.
19: Και θα είμαι γούρνης.
12: Εδώ είπε για το Final Four ότι υπολογίζει να είναι και δύο ομάδες στον τελικό. Δεν θα ξαναδούν τελικό για τα επόμενα πέντε χρόνια.
18: Πάντως δεν είσαι αισιόδοξος, ε.
12: Θα ήθελα. Δεν δύναμε. Ναι.
18: Δεν ξέρω εγώ, πάντως μέχρι να ζω στα φίδια.
12: Και καλά κάνουν αυτά τα φίδια και σε ζώνουν.
20: Ναι, γεια σας.
12: Γεια σας.
20: Να δώσω τις συγχαρητήρες στον Καλαμούκη σας παρακαλώ.
12: Είναι πάρα πολύ καλός. Τα συγχαρητήρια είναι λίγα.
20: Α, μπράβο. Είσαστε ο ίδιος, όχι?
12: Δεν είμαι ο ίδιος, είμαι ο άλλος, αλλά λίγα λέτε. Θα μπορούσατε να τα πάρα λέτε.
20: Τι σας άκουσα?
12: Είστε λίγο φιδωλοί στα συγχαρήκια.
20: Α, καθόλου φιδωλοί.
12: Κάτι κονσέρβες, αυτά τα φιδωλοί που έχει μέσα κάτι μπιμπικά και τέτοια αρακά.
20: Δεν ξέρω τη λέξη, φιδωλοί. Το εννοώ και να του δώσω συγχαρητήρια.
12: Ναι, αλλά άμα είναι να πούμε καμιά κακιά κουβέντα, μπορεί να μιλάμε 5 λεπτά. Το καλό ξεπέτα. Συγχαρητήρια, γεια σας.
20: Όχι κύριε Μπαρμπαγιάννη, τώρα σας κατάλαβα.
12: Από τη φωνή, ε?
20: Από τη φωνή, προφανώς.
12: Πες μου πως είμαι άτριχος.
20: Πως είμαι?
12: Τίποτα, εγώ κάτι δικά μου.
21: Σε κατάλαβα από τη φωνή. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
12: Πείτε μου λίγο.
20: Έλφος, ναι.
12: Ωστόσο, περνάτε καλά με τον κύριο Καλαμού. Είναι καλός ο μπαγάς σας.
20: Είναι πολύ καλός. Είναι άψογος.
12: Ναι, και εμείς εδώ σαν το τέμ του συμπεριφερόμαστε.
20: Το τέλειο ντουέτο είσαστε.
12: Καλοί είμαστε, μωρέ, δεν βαριέσαι.
20: Όχι καλοί.
12: Είμαστε σε άλλο στούντιο ο καθένας, γι' αυτό είμαστε καλοί. Ντουέτο.
20: Γιατί έχει χάσει την αξία της πλέον η λέξη.
12: Ντουέτο.
20: Αχ.
12: Από όταν έκανε η Βίσμιλη Γαρμπή. Γαμήθηκε μετά.
22: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε.
12: Μετά δε τα ντουέτα χαλάσαν. Ό,τι έγινε μετά από αυτό τέλος.
20: Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με κάνετε και γελάω.
23: Έλα, φιλός.
12: Έλα.
23: Ήτανες.
12: Καλά.
23: Τι έπιασε ρε ξαφνικά την κυβέρνηση και θέλει να βρει λύση για τα ονάσια σχολεία και να αναβαθμίσει τα σχολεία?
12: Δεν πάει το μυαλό σου πουθενά, ε.
23: Μετά από πέντε.
12: Έχει στο νου της την παιδεία των παιδιών, των επόμενων γενιών. Τι πιστεύεις, αυτό... τίποτα άλλο?
23: Αυτό θέλει να κάνει. Και το ονάσιο που θέλει να μπει μέσα.
12: Το ονάσιο, ναι, τι, ανιδιοτελώς.
23: Και οι δήμαρχοι εδώ που στηρίζουν όλα αυτά ή δεν ξέρουν τι τους.
12: Μόνο οι δήμαρχοι, δηλαδή θα γίνει σχολεία σε λίγο.
23: Μόνο. Λοιπόν, για να βγάζουμε έτσι ένα συμπέρασμα. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί με τα ονάσια σχολεία. Κανένα ζήτημα. πρόβλημα της ελευθερίας διαφάνειας. Κατηγοριοποιείται ακόμα περισσότερο το σχολείο. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Όλοι αυτοί που κάνουν ότι δεν ξέρουν.
12: Όχι, πόσο υποβαθμίζεται τα σχολεία που δεν θα είναι ονάσια, να δεις.
23: Πόσο υποβαθμίζεται και το μορφωτικό επίπεδο ακόμα και αυτών των παιδιών που θέλουν στο ονάσιο, που θα αποφασίζεται από το 9 μελές ΔΣ. Πόσο υποβαθμίζεται το επίπεδο όλων των άλλων παιδιών που θα μείνουν έξω από το σχολείο και θα έχουν σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων. Και ευθύνη γι' αυτό έχει και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα το λέμε και αυτό, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έσκυψαν το χαλί για ιδιώτες μέσα στα σχολεία. Για άλλη μια φορά πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Άμα δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, θα έχουμε σχολεία όπως στην Αγγλία, που θα πάνε τα σχολεία του λαού σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο σχολεία και οι πλούσιοι που θα τα θέλουν σε κάποια σχολεία ελληνικά. Γιατί υπάρχουν και πλούσιοι που δεν θέλουν να πάνε στα ιδιωτικά, να το ξέρουμε αυτό.
0: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
0: Ναυτικός είμαι πάλι. Ξέχασα να σου πω.
12: Τι.
0: Άλλος ένας πατρίς ρυχεία οικογένεια. Αυτοί που κακοποίησαν το παιδί κάτω στο Ηράκλειο σε εμάς. Έτσι.
12: Τι. Τέτοιος ήτανε.
0: Τέτοιος ήτανε.
12: Ποιος να το πίστευε.
0: Έλατε. Τι πιο σύνηθες θα λέγε κάποιος.
12: Τι πιο σύνηθες.
1: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Βέβαια, στη δική του περίπτωση κάποιος θα περίμενε ότι θα το έχει βιάσει κιόλας.
11: Έλα ρε κουνουμαλό.
12: Εγώ είμαι, ναι.
11: Λοιπόν, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
12: Έλα μίσα.
11: Σου τηλεφωνώ από το ωραίο Μιλάνο.
12: Τι κάνεις εκεί. Α, για ψώνια που είπαμε ότι θα πας εκεί πέρα να πας κάτι γκούτσι, κάτι τέτοια.
11: Αυτά
12: να
11: είναι.
12: Να εντυπωσιάσεις κατηγόμενες που θα σου κάτσουν για λίγο διάστημα, θα σε εκμεταλλευτούν και μετά θα σε πετάξουν.
11: Στιγάμε τους πάρω και γκούτσι. Ένα πέπκο και πολύ τους είμαι.
12: Καλέ, όχι τα γκούτσι αυτά που έχει το μαγαζί μέσα. Τα γκούτσι αυτά που είναι σε κάτι σεντόνια απλωμένα έξω στο πεζόδρομο.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά, μπράβο.
12: Αυτά τα γκούτσι που έχουμε και εδώ έξω τα μετρό.
11: Να σου πω, θα σε στείλω σε κάτι μαγαζιά για Βαρβάρα, μα θες να τραβήξει ένα το μενάκι, θα σου στείλω εγώ σε κάτι γνωστά που ξέρω.
12: Ναι.
11: Θα πάρεις μαϊμούδες special, έτσι.
12: Καλή μαϊμού με κόκκινο κόλλο.
11: Εννοείται, την καλύτερη. Με μένα μιλάς.
12: Δεν ήξερα με ποιον μιλάω, τώρα ξέρω.
11: Α, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω, εδώ πέρα σούπερ μάρκετ πιο φθηνό.
12: Ναι, δεν το ξέρω να πάω στο Μιλάνο. Το αεροπορικό δεν το βάζεις. Πώς είναι πιο φθηνό, αν έχω να πληρώσω και πτήση πέρα δόθε. Ε, τι έγινε, μάγκα μου, ησυχία. Κόπικη γραμμή, τάχα. Μάλιστα, έτσι ξέρω κι εγώ.
19: Αντί να ασχολούμαστε πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι.
12: Ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Πότε θα κάνει κόμμα και πώς θα το πει και τι δουλειά θα κάνει ο Φάμελος μετά.
24: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
19: Ασχολούμαστε με τα κόμπλεξ του Καλαμούκη. Γιατί άκουσα χθες που έλεγε για τον Αλιέντε. Ρε εσύ Καλαμούκη, άμα θέλετε να κάνετε επανάσταση με όπλα, με ό,τι κατά θέλετε τέλος πάντων και να ρίξετε το Μητσοτάκι, φιλαράκο μου, δεν σας εμποδίζει κάτι.
12: Τι μας εμποδίζει, φοβόμαστε τα όπλα. Τι να μας εμποδίζει, μας δουλεύει. Καλά τα λέμε. Κοντάμε, νομίζεις. Χεζόμαστε πάνω μας όταν έρθει η ώρα.
19: Πες εκεί στο μαλά. Τον ακροατή που αγόρασε μισή άδεια ότι αν ψηφίζει Μητσοτάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι για τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την άδεια που πήρε να τη βάλει στην τουαλέτα και να σκουβίζει τον κόλο του. Αυτό να προσέχει, πες. Ο Μητσοτάκης είναι για τους φραγκάτους, τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές.
12: Για αρχόντους, πες το κανονικά να καταλαβαινόμαστε. Ο Μητσοτάκης είναι για αρχόντους.
24: Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντους το υποδρομή.
12: Δεν είναι για σας την πλέμπα τώρα, έλα σε παρακαλώ.
19: Πρόσεξε, κάτσετε μαλά. Ο άλλος
12: Αποστόλη.
19: Να... Ναι, συγγνώμη κύριε Αποστόλη. Κάποιος παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι κάποιος είναι. Κατάλαβες. Παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι είναι αφεντικό.
12: Άσε με τώρα.
19: Άστο.
12: Άμα ήταν αφεντικό, δεν θα παίρνει ταξί, θα είχε δικό του να τον οδηγάνε. Σε παρακαλώ.
19: Επειδή προχθές πήγα στο Αγκίστρι, ξέρεις με τι.
12: Ξέρω γιατί, Αγκίστρι. Γιατί ξέρω.
19: Ξέρεις με τι πήγα στο Αγκίστρι.
12: Α, με το jet ski.
19: Με το κανό. Με
12: Nothing
19: το
12: κανό. Beat a jet to holiday, ξέρω.
19: Λοιπόν, είχε κάτι σκαφάρες εκεί πέρα 20 μέτρα, 25. Το μικρότερο ήταν 15.
12: Ντράπηκες, ε. Ένιωσε μονεκτικά. Μίλα. Πες το, μην τρέπεις.
19: Μητροτσούτσουνος, εγώ ξέρεις τώρα.
12: Ρεζίλης, πάντα ήσουν.
19: Ξεφτύλα, λοιπόν. Για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Όχι για μας. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σκουπίσεις τον κόλο σου με την άδεια.
25: Έλα, Ρωμάνα μου, μια ερώτηση να κάνω γιατί δεν πρόλαβα. Θα ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μας απαντήσουν, δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι να μην σ' ονομάσουν, αλλιώς να μην γίνω πουθέως. Γιατί εσύ κάθε φορά που κάνουν κάτι οι Ισραηλίτες, οι Αμερικάνοι, οποιοδήποτε, είναι επιχειρήσεις αυτά που κάνουν πολεμικές. Ποιος άλλος κάνει οτιδήποτε είναι εισβολή. Αυτό σαν ερώτηση τίποτα άλλο. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι καπιταλιστές ή οι σιωνιστές, ονόμαστε το όπως θέλεις, είναι επιχειρήσεις ενώ σφάζουν και καταγραμμάνε κόσμο και νέες ολόκληρες. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι είναι εισβολή. Καλά, ξέρουμε τι ρόλο βαράνε αυτά τα ιδιόπανα οι δημοσιογράφοι, αλλά μου κάνει παρόλα αυτά εντύπωση και περιέργεια.
26: Πάλι το σήκωσε στην πιο άκυρη στιγμή, ρε μωρό μου.
12: Μήπως εσύ πήρες τηλέφωνο την πιο άκυρη στιγμή.
26: Μα τώρα ξέρεις, έρχεται το λεωφορείο τώρα.
12: Και τι να κάνω εγώ, εσύ πήρες τηλέφωνο τώρα.
26: Λοιπόν, θα βρω αλλού δουλειά. Φεύγω και από το τους παρατάω.
12: Πάει γι' αυτό.
26: Ξέρεις κάτι, εκτός το ότι δουλεύαμε να κάνω 10 ώρα και 12 ώρα και δεν είδα καθόλου το παιδί μου στις γιορτές, 2 μέρες υπολοιπόμενη άδεια που έχω από τον προηγούμενο χρόνο θα μου τη δώσουν ξέμπαρκα. Όποτε θέλουμε, λέει, εμείς θα το πούμε. Λέω, κάτσε ρε παιδιά, δεν έχω ένα τριήμερο. μια φορά το δίμηνο. Ναι, λέω, μου τις δώσετε τότε. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύει η εταιρεία να τις παίρνεις μαζί τις άδειες. Λέω, μα είναι η άδειά μου. Όχι, λέει, έτσι είναι. Και το καλοκαίρι μας τις δίνουν όποτε θέλουν εκείνοι. Δεν μπορούμε να συνελαϊθούμε εμείς με τους δικούς μας. Για πες να κάτσω.
12: Μ' αρέσει πάντως, γιατί έχεις γυρίσει όλους τους χώρους εργασίας και είσαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
26: Ψάχνω να βρω το ιδανικό.
12: Αυτό λέω, και τους βρίσκεις όλους τους σάπιους.
26: Από σάπιο σε σάπιο. Τέλος πάντων, μπήκα στο λεωφορείο τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
12: Ναι, πρόσεξε, εντάξει, κράτα το μαρκούτσι επάνω.
2: Η σοκολάτα την πήρε η συντρόφισσα.
12: Την πήρε, ναι, και με ευχαρίστησε. Έχω μπλέξει, να ξέρεις.
2: Γιατί αυτή νόμιζε ότι την πήρε εσύ, δεν πειράζει.
12: Ναι, και σε ευχαριστώ και μου άφησε και τσίπουρο. Με τις δικές σου τις πλάτες, εγώ έχω ένα λίτρο τσίπουρο τώρα.
2: Δεν πειράζει, αγόρι μου, αφού ξέρεις ότι κατά βάθος σε αγαπάω. Να σου πω σαν να πάω. Άμα θες τίποτα, πες μου.
12: Τι θα κάνεις,
2: πάω να τις φέρω πίσω.
12: Παράτησες την οικογένεια στην Διψώ και έφυγες.
2: Όχι, ρε.
12: Μόνος σου είσαι και κάνεις ζωάρα τώρα.
2: Ρε πελάτη.
12: Α, πελάτη πήγες.
2: Ναι, ρε.
12: Α.
2: Και τώρα 18 του ξαναγυρίζει. Άμα θες τίποτα να σου πάω πάνω, τάπα ό,τι κουσάρι.
12: 18 να ξέρει. Έπρεπε να είσαι φεστιβάλ Κνέ Θεσσαλονίκη που παίζω. Παράσταση. Όχι, γιατί είμαι επιλεκτικός. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
27: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αποστόλη, καλησπέρα από την εξωτική χωριστή. Επιστρέψαμε.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε.
2: Γυρίσατε, ναι. Και τι έγινε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα ανθήρα. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδες?
2: Ναι.
1: Και ο κύριος Τασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθής εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρεις τον νόμο? Δεν απαντούσε. Ο καράβλακος. Ένας καράβλακος. Και μισός.
4: Από πού και ως πού, άνθρωπε μου? Από πού και ως πού? Ποιος νόμος? Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό?
1: Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα. Τίποτα άλλο.
5: Έλα, Αποστολή. Του έπιασε όλο ο πόνο για τη Γαλλία εκεί στην Αναγαμώτο. Ψέμα πάλι ο Άδωνη που είπε προχθέ.
2: Αποκλείεται. Μην το ξεκινά καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα.
5: Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στου δρόμου γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότηση.
6: Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνε γιατί έγινε το 60-62. Που αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
5: Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιο. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότεροι 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Σημαίνει 40 χρόνια εργασία.
2: Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνα που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγού στο δημόσιο.
6: Και α την έγινε με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ό,τι στο δημόσιο.
2: Full to full. Full to full.
5: Ρε, εσύ ξέρει κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με του γονεί του?
2: Οχού, τώρα τα ψηρίζετε επειδή είστε τεμπέληδε. Τώρα την πληρώσουμε εμείς.
5: Τι μαλακή θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα.
2: Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε.
5: Δηλαδή, όλες 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πώς θα ήταν 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε? Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στη Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει.
2: Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια εκεί παραπάνω, τι δεν το πιάνω?
5: Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνει εκπομπή μέχρι τα 70 σου.
2: Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζώρι τραβά.
5: Να γούσα, οκ. Okay.
7: Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα.
2: Την επόμενη φορά να πάρεις ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα.
7: Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία.
2: Ω, δώσε, δώσε.
7: Λοιπόν, γνωστή τράπεζα.
2: Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα?
7: Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, δύο και τρεις φορές τώρα, όχι μία για ένα τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα.
2: Ναι.
7: Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει 3-4 φορές στην τράπεζα.
2: Ωραία.
7: Και αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε για αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου, ρε παιδιά, έχω έρθει σε μια εβδομάδα 4 φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και του απαντάει, φίλε Αποστόλη, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
2: Ας μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά.
7: Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά, σε 70 χρόνων γυναίκα, καταλαβες.
2: Να το.
7: Α, μπράβο.
2: Και καλά τη είπε, μπράβο.
7: Όχι το μεγάλο στέλεχος, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
2: Αυτή είναι καλή, αυτή είναι ωραία η κερπαντελίδη σου.
7: Α, μπράβο, να γεια σου.
2: Πες σου να πάει στον Άδωνη να πάει το μεροκάμα του. Tips.
6: Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο!
7: Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Κούλα.
5: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
5: Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργο delivery.
2: Όχι, τι έγινε.
5: Πλακώθηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώθηκα με το αφεντικό. Πλακώθηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό, αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μα είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη 1 μέχρι τι 3 που έχουμε πολλή δουλειά, τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ 3 και 4 και παρακαλώ. Παίρνω τον καφέ, τον βλέπω αυτόν, είχε λίγο δουλειά. Του λέω εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, μετά. Πάω σε άλλες δύο παραγγελίες, λέω με τον καφέ μου θα γίνει. Μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προς το τέλος, μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω. Τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα? Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένος να μου κάνεις καφέ, θα μου τον κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω, θα βγούμε να τα πούμε. Έλα, εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάσαμε με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πήγαινα και ο πούσι δεν μου φτιάχνει καφέ. Ρίχνω κάτι μπουνιές εκεί πέρα, αν δεν γαμίσετε μου νόπανα, πάω την παραγγελία και σκόθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από όλο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να μην μας ταΐζει και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου λέγε μη τυχόν και το δει κανείς, μη τυχόν και δει ότι σου κάναμε καφέ, αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχεις τη συμφωνία να φας ή να πιεις και να μην σου κάνει ο εργάτης δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα?
2: Είναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή και την αποκτήνωση.
5: Ακριβώς ρε φίλε αυτό.
2: Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη,
5: ναι,
2: δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς της μοδός πάντα. Viral.
5: Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι εγώ και σ' όπου ξαναπεί και ξέρεις και που είμαι και δεν θα χρόνο μαχάριστο, γιατί και αρχή και κουκουέδε με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακέ που έχουν γίνει από του δικού μα συνδικαλιστέ. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μα έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σα δώσω βαρέα καθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Παρέχει που έχει οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά, γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μα δώσει τα βαρέα, τα ανθυγινά και τι περιορίε. Τα αίσθημα μα πάντηνε κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστέ μα και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ, θέλουμε βαρέα καθηγινά. Τώρα κανεί δεν σου δίνει βαρέα καθηγινά και μα κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα delivery είναι γύρω στα 20 ευρώ αν το υπολογίσει, Αποστολή. Αν υπολογίσει πόσο κάνει να πάρει το πιο πρόσφο, δύο σουβλάκια αναγεύμα. Τόσο βγαίνει. Ο καφέ, σου λέω για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και εμένα με στραβώνει ότι δούλεψα κανονικά με όλα νόμιμα σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι, σε παιδική απασχόληση και ερχόταν ο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και βάζε το γιο του να μαζέψει τα πράγματα για να με βοηθήσει. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί του ανηματέρ του σέβονται. Γιατί μία φορά είχα πάει σε ένα πάρτι και μου φέρθηκε άσχημα μία μάνα και πήρε τηλέφωνο η αφεντική να μου και την έβρισε. Και λέει δεν θα ξαναπάμε σε αυτή την καριόλα που σου μίλησε έτσι. Και είμαστε τώρα στο delivery και ό,τι λέμε εμεί για του πελάτε, α παιδιά μη λέτε τίποτα, πελάτη έχει πάντα δίκιο. Α παιδιά μη λέτε αυτό, α παιδιά μη λέτε εκείνο. Δυστυχώ είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουν εξευτιλήσει. Για να μην σε ζαλίζω, άμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγω να πω στα παραπολιτικά ή στο Μέγκα ή όπου θέλετε το τι γίνεται, θα φρικάρετε. Τηλιβεράδε τρώνε από το φαγητό των πελατών. Οι πελάτε μα φέρονται σαν σκυλιά, πληρώνουμε τα λάθη του. Λένε α σκότια και έφυγα, έλα να με βρει εκεί να μου δώσει την παραγγελία. Δεν μα πληρώνουν τίποτα. Δηλαδή σου λέω είναι τραγικό. Όσο μπορώ να κάνω πάρτι θα κάνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρω μια άλλη δουλειά να φύγω από αυτό. Αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι οι συνδικαλιστέ μα και οι ίδιοι τηλιβεράδε. Με το που έφυγα εγώ μου είπαν ότι λέγανε όλοι πόπο δίκιο έχει το παιδί. Αλλά τι να κάνουμε να φύγουμε. Εντάξει είμαι και εγώ λίγο κολλήτο γιατί δεν έχω οικογένεια και μπορώ να σκόρουμε να φεύγω. Οι άλλοι έχουν οικογένεια, κάθονται και τα ανέχονται αυτέ τι μαλακίε. Συγγνώμη από όλοι μα, αλήθεια, αλλά σου λέω πραγματικά ψάχνει το λίγο με του λιβεράδε. Γίνεται σπουτάκι σε αυτό το χώρο. Επειδή ο Καραμαλής παραπέμπτεται για πτέσμα, αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος στο ακροατήριο, μπορεί να μας πει τι είναι το πτέσμα.
2: Τι είναι το πτέσμα τώρα, τι έκανες τώρα, χαζομάρες. Άι, δεν πρόσεξες λίγο. Το χτυπάνε λίγο στην πλάτη και του λένε μην το ξανακάνεις. Τώρα μην είσαι, εντάξει, δεν είναι σωστό.
8: Θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Αυτό.
5: Επειδή έχω πάει σε δικαστήριο και ξέρω τι είναι το πτέσμα, λοιπόν, πέστε σε έναν δικηγόρο, κάποιος θα υπάρχει ασκούμενος κάποιος, να μας πει τι είναι το πτέσμα. Γιατί ο Καραμαλής πάει για πτέσμα. Με 57 από πίσω και πάει για πτέσμα.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
10: Χαίρομαι που σου ακούω, είσαι καλά.
2: Καλά.
10: Μπράβο, ρε εσύ. Δεν μου λες, γιατί παρουσιάζεται μονομερός τα στοιχεία για το έγκλημα των Ντεμπών.
2: Τι εννοείς, γιατί τα παρουσιάζουμε. Γιατί δεν τα παρουσιάζει κανείς άλλος.
10: Όχι, γιατί παρουσιάζεται ότι τάχο Φλωρίδη θέλει να καλύψει το γεγονός αυτό. Αφού έχουν πει, δεν το καλύπτουν.
2: Α, ναι, αυτό ναι.
11: Έχει καταρριφθεί απολύτως όλο αυτό το παραμύθι της συγκάλυψης.
10: Γιατί είστε συμμορία της μιζέρια. Καλά τα λέω, Άδωνη.
2: Είμαστε, ότι είμαστε μίζεροι. Τη συμμορία της μιζέρια το έχουμε.
10: Μα όσο το παραδέχεσαι δηλαδή.
2: Ναι.
11: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μίτσος Κυριακάκης.
2: Χαίρο πολύ, Κωστής Παλαμάς.
5: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εφόσον είμαστε με το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά, πώς γίνεται ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε το Ισραήλ που έχει χέσει πάνω στο διεθνές δίκαιο?
2: Ποιοι το υποστηρίζουμε? Α, οι υπουργοί εννοείς.
5: Εμείς. Όχι εμείς σαν άνθρωποι, εμείς σαν κρατική οντότητα.
2: Ναι. Εμείς δεν το θέλουμε, οι επιλογές μας το θέλουν. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Παΐσιος.
5: Ναι,
2: θα μοιάζει ότι δεν το θέλετε, αλλά θα το θέλετε.
5: Το θέμα μας ξέρεις ποιο είναι? Ότι αύριο μεθαύριο που θα το επικαλεστούμε, ενώ το έχουμε χεσμένο. Μας δώσει σημασία.
2: Εμάς, έτσι κι αλλιώς δεν μας έδινε κανείς, οπότε μην αγχώνεσαι.
5: Έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρεις, έτσι τύπιες να πούμε, να πεις ότι εντάξει, ρε, φίλε, τα έχω υποστηρίξει αυτά.
2: Καλά, το ότι το υποστηρίζουν τα καθάρματα που είναι όμοια στο σκεπτικό, δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζουμε κι εμείς.
5: Το ψήφισμα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ όλοι το καταδικάζουν εκτός από 10.
2: Τώρα τι είναι κραυγές, τώρα τη άκρα αριστερά είναι αυτά, τι να καταδικάσουμε.
12: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
12: Καλή σεζόν.
2: Επίσης.
12: Πήρα για πρώτη φορά να κάνω ένα μικρό παραπονάκι.
2: Να, για πες.
12: Όχι για σένα. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Το οποίο παίρνει από τη Νέα Ιωνία και αγωνιστής από ό,τι φαίνεται και με το οπαδικό κίνημα κτλ. Και είπε, επειδή εγώ ακούω κονσέρβα τις εκπομπές, ότι οι Εβραίοι είναι η χειρότερη φάρα όσον αφορά, ας πούμε, χρήματα, τον τουρισμό και το τι δίνουν κτλ. Εντάξει, πέρα από τη γενοκτονία που γίνεται φυσικά και όλα αυτά, ίσως καλό είναι να μην τζουβαλιάζονται όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και
2: καλά, όχι και πέρα από τη γενοκτονία, πολύ εύκολα την πέρα. στη γενοκτονία κι εσύ.
5: Όχι, όχι, γενοκτονία.
2: Δηλαδή σε ενόχλησε το τσουβάλιασμα, δεν σε ενόχλησε η γενοκτονία.
5: Με ενόχλησε η γενοκτονία.
2: Εντάξει. Προφανώς δεν εννοεί όλους τους Εβραίους και δεν εννοεί και την αριστερά του Ισραήλ που κάθεται και τα λέει και κάτι οι βουλευτές που τα λένε. Προφανώς.
5: Μακάρι να το εννοεί έτσι. Άμα το εννοεί έτσι δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά είπε ότι είναι η χειρότερη φάρα.
2: Εντάξει τώρα, η χειρότερη φάρα είναι αυτοί που κάνουν αυτά. Πολύ συγκεκριμένο είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα λαγιανά. Δεν μπορώ τώρα, μα σημαίνει τροφή.
5: Καλά, επειδή μίλησε για το
2: 2025, όχι, πήρε να κάνει παράπονα.
5: Κατάλαβε πώ το είπα, νομίζω, συνεννοηθήκαμε. Δεν νομίζω ότι πήγε να του πει όλου μαζί, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι αυτή τη ιδεολογική, α πούμε, κατεύθυνση του τσουβαλιάσματο και ο ίδιο. Είναι μια χαρά παιδί και φαντάζομαι ότι μπορεί και να το είπε και εν τη ρήμη του λόγου. Επειδή απλώ επειδή υπάρχει αυτό με του Εβραίου, ότι είναι υποτίθεται το στερεότυπο ότι είναι τζαμπατζίδε, δεν δίνουν και μίλησε για τον τουρισμό και ότι δεν πληρώσανε. Γι' αυτό το είπα ότι ίσω ήταν λίγο στερεότυπο που. Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό. Καλή συνέχεια και εγώ είμαι, μπορεί να μην με θυμάσαι, αλλά σε είχα ζητήσει κάποτε να έρθει στι Βρυξέλλε. Δυστυχώ δεν ήρθε ακόμα.
2: Ναι, καλό θα ήταν, θα το δούμε.
13: Έλα κύριε,
2: έλα.
13: Να σου πω, ένας δημοσιογράφος ρε φίλε δεν μπορεί να βγει και να της πει αυτήν που είναι υπουργός.
14: Το θέμα του 13άρου είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνετε.
15: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
13: Ότι άμα δουλεύει 13 ώρες ο άλλος, τρώει 5 ώρες να πούμε από κάποιον άλλο εργαζόμενο. Δεν μπορεί να της πει ότι θα μειώσει και την ανεργία.
2: Α, τώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους εργαζόμενους. Ωραία, δεν το ήξερα. Υπουργοί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ξεματιάστρες, ούτε παρηγορήτρες.
13: Έχεις δίκιο, γάμο το κερατό. Γιατί και εγώ είμαι ηλίθιος που πιστεύω ότι είμαστε σε μια χώρα σωστών ανθρώπων. Επίσης είναι και το άλλο, ο Κούλης. Τι λέει να πούμε, θα πάει στο διάλογο ή δεν θα πάει.
2: Δεν το αποφασίζει αυτός, εμείς το αποφασίζουμε, οπότε...
13: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
16: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
13: Καμίσου.
16: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
17: Αποστολή.
2: Έλα.
17: Προχθές σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα πως ο Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική. Πάτωσε. Ευτυχώς δεν βγήκε και χθες να πει πάλι καλή επιτυχία.
14: Εγώ δεν κατάλαβα ούτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί καντενιάς.
2: Η ζημιά είχε γίνει. Άστο.
17: Είχε γίνει, έστω.
2: Είχε γίνει και μετά τον μαζέψανε. Αλλά τι να το κάνω το μετά. Τελικό δεν πήγαμε.
17: Κατέμι να πω με τον Κατέμι.
18: Τελειώσατε.
17: Κουφάλες και οι δύο και εσύ και ο άλλος. Κάνετε δολοφονία χαρακτήρων. 3% πήρε ο άλλος, το ξέρεις.
2: Ποιος?
17: Για αρχηγός λέει μελλοντικός της Νέας Δημοκρατίας πήρε 3%. Ο Σπυρίδωνας.
2: Α!
17: Τον έχετε γαμίσει εσύ και ο άλλος.
2: Oh.
17: Τελικά κουφάλες κάνετε δουλίτσα. Μην ξαναπεί ακροατής να μην τον βάζετε.
2: Τα βλέπεις, ορίστε.
19: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
17: Φαντάζεσαι ότι τον πέρασε και ο Χατζηδάκης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ξέρεις, ο μουσικός συνθέτης.
2: Α, ναι, ναι, ο καλός.
17: Τα λέμε έτσι για να μας κάνει να μείνει. Τώρα τελευταία έχουν αγριέψει.
2: Ποιος βγήκε πρώτος?
17: Ο Καραφλός.
2: Και ο Χατζηδάκης, Καραφλός είναι. Εννοείς το Δένδια μάλλον.
17: Ο Δένδια.
19: Τι μιλάς εσύ, ρε Καραφλά.
17: Εντάξει.
2: Τον Άδωνη δεν τον νοιάζει να βγει αρχηγός. Τον Άδωνη τον νοιάζει να πάρει ένα ποσοστό για να πάει να κολοτριφτεί στον αρχηγό να του πει ότι τάχα τον βοήθησε.
19: Τώρα που σας βλέπω μου τρέχουν τα χάλια.
17: Εγώ πιστεύω ότι στο 3% φταίτε εσείς. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός. Απλά ακούει ελληνοφρένεια ο κόσμος. Πολλοί νεοδημοκράτες ακούνε ελληνοφρένεια. Μην το.
2: Σιγά γιατί δεν μας έχει για βιτσιόζο. Λαό.
17: Έτσι, όσο για την κυρία που λέει με το Μητσοτάκη τη γιαγιά, δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι.
20: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει ο άνθρωπος και αυτά που προσφέρει στον κόσμο.
17: Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, ο πατριωτάκι μου, τους είπε ότι αν δεν πολεμήσετε, θα σας σκοτώσω. Μη φανταστούν ότι οι Έλληνες θέλουν να πολεμήσουν. Εντάξει, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε 400 χρόνια σκλάβοι.
2: Εγώ σου είπα, είμαστε και Βιτσιόζοι και Μερακλείδες. Δεν με ακούτε.
17: Και Βιτσιόζοι και Μερακλείδες. Λοιπόν, Αλέξη, δεν περιμένουμε να έρθει και πάλι, αγόρι μου.
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Δεν πάτε κάπου αλλού να τον περιμένετε. Εδώ πρέπει να τον περιμένετε.
17: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαλακοπίτουρα, σοβαρά τώρα.
2: Να. Ο άνθρωπος που είπε Αλέξη, περιμένουμε, θέλει να μου πει κάτι σοβαρά. Ναι, για να ακούσω.
17: Για να ακούσει. Λοιπόν, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει 20%. Εγώ σου λέω θα πάρει και 20 και 25 να πάρει.
2: Για 60.
17: Όχι, ρε άσε τη μαλακία να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Εσύ ξεκίνησε πρώτο με τι μαλακίε.
17: Ωραία. Εγώ σου λέω του δίνω εγώ και ένα αβαντάζ να πάρει 25%.
2: Δώσε καλέ τσάμπα είναι, δώσε το παιδί.
17: Λοιπόν, ο Τσίφρας και με 25 να πάρει που δεν θα πάρει 25, θέλει βοήθεια, θέλει συγκυβέρνηση. Καταλαβαίνετε.
2: Έρχεται ο Πάνος ο Καμένος τον Νοέμβρη, το είπε ξανά, έρχεται.
22: Μοιάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
17: Ρε παιδί μου, εντάξει, η πρόταση η δική σα ποια είναι. Καθόμαστε στο σπίτι μας, παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση. Παίρνουμε την αποζημίωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα 8% που είναι στάνταρ, δεν μας κουνάει κανένα τίποτα. Εκεί το μαγαζάκι μας.
2: Εγώ λέω, γιατί τώρα θα παίξω και στο φεστιβάλ, θα κάνω πρόταση ότι παιδιά. Μην κοιτάτε την προηγούμενη φορά που ήταν σκάρτος. Αυτή τη φορά δεν θα μας κοροϊδέψει. Να πάμε μαζί, όλοι μαζί. Να ενωθεί η αριστερά πιο πολύ για να ρίξουμε τη δεξιά, ρε παιδί μου. Ενωμένοι σε κάτι, επιτέλους.
17: Να Ο Πάρκο Τρίτσι πότε θα πάει ο Κουτσούμπας. Προσωπική μου άποψη και μιλάω σοβαρά είναι ότι εφόσον το κάνει το φεστιβάλ 50 χρόνια δεν βγαίνει τίποτα για το λαό. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει ποσοστά τις μπύρες και από τα σουβλάκια.
2: Εγώ θα τον πιάσω το Σάββατο. Μίτσο, άσε τα ζεμπέκικα να του πω. Άσε το Ρόλεξ και πάμε στον Αλέξ, ένα καινούριο παιδί που έρχεται, αριστερός μοιάζει. Πάμε εκεί όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Γελάει ο κόσμος όλος.
17: Ρε φίλε, εγώ είμαι 62 χρονών. Έχω βάλει στη ζωή μου πάρα πολύ νερό στο κρασί μου και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχω πάει καλά.
0: Τόση ψυχεδέλεια.
2: Απλά έχεις και παιδιά και τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή εσύ καλά τα πήγες, αλλά δεν σκέφτηκες το μετά.
17: Λοιπόν, εφόσον έχετε μια τακτική, δεν περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκες, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
2: Ναι, να σου αρέσουν, τέλος πάντων.
0: Φυλάκια.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα,
3: να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
2: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
3: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτό που το έλεγε στον Κέρκα. Το σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο κρυφτήριο που τον σκότωσε.
2: Μεγάλο fail εκεί, δεν του έκατσε. Δεν του έκατσε η παραμύθα τη άκρα αριστερά. Αυτό.
3: Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένα στοχαστικό τρομοκράτη. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικό τρομοκράτη. Δεν είναι και κάποιο που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρού στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε.
0: Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί.
17: Περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκε, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
2: Ναι, να σου αρέσουν, τέλο πάντων.
0: Φυλάκια.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα,
3: να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
2: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
3: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτό που το έλεγε στον Κέρκα. Το σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο κρυφτήριο που τον σκότωσε.
2: Μεγάλο fail εκεί, δεν του έκατσε. Δεν του έκατσε η παραμύθα τη άκρα αριστερά. Αυτό.
3: Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένα στοχαστικό τρομοκράτη. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικό τρομοκράτη. Δεν είναι και κάποιο που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρού στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε.
0: Φύλαξη των σύνορων.

0: σκότωσαν και στην Αμερική. Με το άλλο είχαμε τον άλλο ακροδεξί που τον σκότωσε.
1: Μεγάλο fail εκεί, δεν του έκατσε. Δεν του έκατσε η παραμύθα τη άκρα αριστερά. Αυτό.
0: Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένα στοχαστικό τρομοκράτη. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικό τρομοκράτη. Δεν είναι και κάποιο που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρού στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε.
2: Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
0: Και όταν λέει ένας τέτοιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι που τον καλύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν στοχαστική τρομοκρατική οργάνωση.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Ξέρω εγώ, έτσι ρωτάω, ας πούμε, και βάζω πράγματα για σκέψη στο τραπέζι κτλ. Γιατί το έχω αναπτύξει, ας πούμε, κτλ.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Αυτός ο Φωσκίδης όταν τελειώνει εκπομπή λέει αύριο πρώτα ο Θεός. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Τι πώς το εξηγώ?
3: Πώς το εξηγείς?
1: Δεν αποφασίζει ο διευθυντής προγράμματος. Ο Θεός αποφασίζει το πρόγραμμα.
3: Α, έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Κατάλαβε, γιατί μου θυμίζει αυτούς που λένε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατάλαβες?
1: Έλα τώρα, είπε ένα πρώτα ο Θεός και αμέσως έλα, δεν μπορώ βλακίες.
3: Ναι, μα όλη η εκπομπή του είναι πώς να πει κάτι για τον Κουκουέ. Γενικά, ας πούμε, και μου τη δίνει σαν νεύρα, κατάλαβες? Και στο τέλος πρώτα ο Θεός.
4: Γεια σου Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
4: Παρακολουθώ με λύπη μεγάλη πρώην Πασόκους, οι οποίοι το παίζανε ένα φεγγάρι σοσιαλιστές για δεκαετίες, όχι φεγγάρι, να πηγαίνουν στο κόμμα της συμμορίας του Μητσοτάκη.
5: Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
4: Και σκέφτομαι και λέω, πού βρίσκουν τέτοιο θράσος να κάνουν τέτοια πράγματα πρώτον. Και δεύτερον, δεν φταίνε αυτοί οι Αποστόλοι, φταίνε όλα αυτά τα εκατομμύρια που τους έδιναν 80 και 85%, των οποίων το μόνο μέλημά τους ήταν το βόλεμα. Τίποτα άλλο.
6: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές σε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις θα πάρουνε. Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτωπτρο θα πάνε στη σελίδα 27.
1: Δεν προλαβαίνουν παιδί μου, έχουν τη νέα ύλη. Σε παρακαλώ, έλα για.
7: Αποστόλη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
7: Τι κάνεις?
1: Καλά.
7: Επειδή σε ακούει η κυβερνησάρα μας, θέλω να κάνω μια οικονομική πρόταση μέσω της εκπομπής σου.
1: Ναι, για πάμε να δω.
7: Αν μου δώσεις 2-3 λεπτά.
1: Πάρτα.
7: Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και παράλληλα να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές με κάρτα, αυτή είναι η πρόταση. Να επιστρέφεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο λογαριασμό του συναλλασσόμενου, του πολίτη δηλαδή, ο μισός ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο. Όλοι θα κάνουν αγορές με κάρτα. Πότε θα μειωθεί η φοροδιαφυγή?
1: Α, έχετε προτάσεις. Τι είστε, από το Ανδρουλάκη με παίρνετε?
7: Ανδρουλάκη, ρε. Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
7: Τέλος, Πασόκ.
8: Νίκη του Πασόκ σημαίνει νίκη για εσάς.
7: Σ' άρεσε?
1: Ναι, καλό.
7: Καλή πρόταση. Να επιστρέφετε όμως στα ΦΠΑ. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μια αγορά 100 ευρώ, έχεις 24 ευρώ ΦΠΑ. Να επιστρέφονται τα 12 στο λογαριασμό σου. Δεν θα μεσολαβεί καθόλου ο επιχειρηματίας.
1: Δεν θέλουν Πασόκ, αγάπη μου. Δεν θέλουν Πασόκ.
7: Θέλουν, ρε. Μόνο το Πασόκ μπορεί.
1: Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τέλος πάντων.
7: Σαν πρόταση, πώς την ακούς τώρα σοβαρά?
1: Εγώ μέσα. Και όλο το ΦΠΑ. Τι, μόνο το μισό?
7: Το μισό, ρε, ένα κίνητρο.
1: Ωραία, το μισό, άντε. Μέσα.
7: Ωραία, αφού είσαι μέσα εσύ, ακούστηκε μέσα τη εκπομπή σου.
1: Ναι. Όχι. Το είπε ο Ανδρουλάκης αυτό ή δεν το είπε?
7: Όχι, ρε, δεν είμαι μέλος, ένα απλό μέλος είμαι.
1: Ο Ανδρουλάκης αν το είπε, το είπε στην έκθεση?
7: Όχι.
1: Αυτές τις μαλακίες κάνει. Άμα τα είχε κάνει αυτά, θα ήταν τώρα στο 42%. Αλλά δεν τραβάει, δεν το βλέπετε, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Εντάξει,
1: το παλεύουν από εδώ από εκεί να τον κάνουν άνθρωποι εκεί.
7: Θέλουμε άλλον αρχηγό.
1: Δεν γίνεται. Δεν τραβάει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
7: Δεν μπορεί να πολεμήσει το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
1: Τώρα είναι και ισχυρό το άλλο άλογο.
6: Τρέχει η επικαιρότητα στην Αμερική να...
1: Και εμείς τρέχουμε, όλοι τρέχουμε, έχουμε τις δουλειές μας. Μόνο εσύ έχεις τον χρόνο να παίρνεις τηλέφωνα. Γεια.
9: Αποστολή!
1: Έλα!
9: Αγόρι μου, όμορφο λεβέντι μου!
1: Αχ, τι θες?
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή και μας φτιάχνετε τη μέρα και είσαστε και η φωνή μας. Αυτό το μουνό πανολοβέρδος, τι πάει να κάνει, μπορείς να μου πεις?
1: Τι να είναι, εξαργυρώσει ότι μπορεί τόσα χρόνια. Πάλευε από εδώ, πάλευε από εκεί. Είναι οι ηνωμένες αποτυχίες όλες μαζί. Δεν του βγήκε τίποτα, πήγε στην Δημοκρατία. Απόειδε, τι να κάνει, κάπως πρέπει να υπάρχει.
5: Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία. Μέσα μου!
10: Τελικανή μου εσύ! Να σε χτυπήσω στην πλατούλα να ρευτείς!
9: Ένας λυτρωτής κι αυτός, σαν τον Άδωνη!
1: Ναι.
9: Έχουμε πήξει από λυτρωτές.
1: Τώρα που βγήκε και για την Οβάρτης και είναι καθαρός με τη βούλα της δικαιοσύνης.
9: Έλατε.
1: Που υπουργός είναι ένας πρώην σύντροφός του, ο Φλωρίδης, αλλά τέλος πάντων.
11: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Τώρα που είναι καθαρός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία να είναι όλοι καθαροί μαζί.
9: Τελικά τι είναι, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλα τώρα, μην δίνει σημασία σε αυτά.
9: Να μην δίνουμε σημασία, έχει δίκιο. Τα αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά και έτσι δυνατά όλοι.
12: Λοιπόν, για αυτούς τους πασόκους που απορούν για το Λοβέρδο και τον κάθε πασόκο κομματικό ή σοσιαλιστή, αφού στο μαγαζί του Κούλη πλέον έχει μαζευτεί όλο το πασόκ και οικονομάει. Θες Γεραπετρίτης, θες Πιερακάκης.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
12: Βλέπουν.

0: πώς θα κάνουν χαίρι τώρα με δουλεύεις κι εσύ. Πήραν τους έμπειρους, αυτοί που ξέρουν να μασουλάνε.
1: Ναι, ρε, εννοείται, αυτοί είναι επαγγελματίες.
0: Και πάντα τους κιτζίδες είδανε μόνοι τους τόσα χρόνια, δεν τα καταφέρουν. Το Πασόκ έχει το know-how, πήρε τους Πασόκους για μακροημέρευση σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις και περιπτώσεις.
1: Οι δημοκράτες κάνουν δουλίτσες με ψηλικά τώρα, με τριψήφια, τετραψήφια. Οι Πασόκοι κάτω από εξαψήφιο δεν πέφτουν. Ξέρουν τη μάσα τη σωστή τώρα, όχι μαλακίες.
2: Τώρα μόνο τα λες, αφού τα ξέρουν.
1: Και μαζευτήκαν όλοι. Και έχουν και το άλλο το γουρλωμάτικο που έχει ταΐσει εκεί πέρα ό,τι λαμόγιο υπάρχει. Και μετά απορούν, ρε μαλάκα, γιατί βγαίνει και ξαναβγαίνει. Και θέλουν να κάνει τώρα, σε λίγο θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
0: Γιατί είναι επιστήμονες στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό.
1: Θα πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί να γίνει.
0: Καλά, δεν είναι και μακριά ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι μια διαδρομή που δεν έχει ξανακάνει.
3: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
4: Το τηλεφώνημά μου από το καλοκαίρι το έπαιξε. Αλλά ο φταράκου ο Παρπαθήνιο δεν το σχολίασε για τον Αλέξη που έρχεται. Έρχεται, του είδε, όχι τον άλλο τον πλαμμένο. Έρχεται και θα τα ενώσει όλα.
0: Ποιο είναι?
4: Ποιο είναι? Τώρα ποιο είναι τώρα, σου λέω αυτό, ένα μηδέν. Τι θα πει, ποιο είναι? Έρχεται ο Αλέξη, σου λέω.
0: Τι ώρα?
4: Δεν ξέρω τι ώρα, κοντά είναι.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Άντε με το καλό, θα πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία μαζί με το Λοβέρδο, ταιριαστό θα ήταν.
6: Έπεσε φω στι διαφορέ μα από τη δεξιά.
4: Δημοκρατία τελείω. Τώρα πήρε το Λοβέρνο, σιγά να πούμε, σιγά το Λοβέρνο. Το τέλος τι να πούμε, από τις μέρες προσπάθειες. Έρχεται ο Αλέξης, θα ενώσει όλοι.
0: Όχι και σιγά το Λοβέρδο, αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα. Μεταγραφή τώρα οποίου, αεροδρομίου.
4: Ο Αλέξη θα τα ενώσει όλα. Όλα.
0: Όλα.
4: Στο κούλι και τη συμμορία του. Θα πέσει το κούλι του Αλέξη. Πιο όριμο από ποτέ, πιο συνειδητοποιημένο από ποτέ. Και θα του ρίξει την Ελλάδα. Θα το δει. Θα τη φτιάξει την Ελλάδα πλέον.
0: Αχ, αυτό να δω. Το περιμένω πώ και πώ.
4: Για να ξυπνήσει
0: την τέτοια κομμωδία, πώ να μην την περιμένει. Έρχεται το τσίρκο στη γειτονιά μα πάλι.
4: Μην μιλά πάνω που σα παρακαλώ, που τα κάνετε αυτά. Ξυπνήσουν αυτή. Όσοι έχουν μείνει, να πάνε με τον Αλέξη να κυβερνήσουν τη χώρα. Τίμια, καθαρά και σωστά.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Και ο Μάρξ λέει μια πάρα πολύ ωραία φράση.
14: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
15: Και τώρα το Λοβέρτο, που είναι στη Νέα Δημοκρατία πια. Και να ξέρετε ότι θα σας νικήσουμε και το κουκουέ δεν γίνει ποτέ κυβέρνηση.
16: Α, ωραία. Μια χαρά.
17: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
18: Η κυβέρνηση του καρτέλ.
17: Τους υπηρετεί.
18: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
17: Αυτή την κερδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
14: Ήρθες να μαγαρίσεις τη φαμελιά μου. Φάουσα!

0: πηγή.
1: Επειδή όλοι κάνουμε λάθη, εκτός από τον Πάπα και τον Μητσοτάκη, διορθώνουμε την αφιέρωση της προηγούμενης βδομάδας. Βάζουμε σήμερα το τραγούδι των υπεραστικών, που από λάθος δεν μπήκε την προηγούμενη Παρασκευή.
2: Και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς, θα ξέρει.

0: αυγή.
1: Για ένα παιδί να μεγαλώσει στην Ελβετία, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπει φρίκι. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας.

0: Και επίσης έχεις ξεχάσει όταν έκανε περιοδείο ο Μητσοτάκης Βόρεια Ελλάδα τότε τον Ιούνιο, που ήταν αυτό φουλ του φουλ που βάζεται, ήταν και ένας που κάνει αμέ που μίλαγε έτσι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να παίξει αυτό με στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γεια σου, αρχηγέ.
3: Γεια σου, παιδιά, έλα εδώ, εδώ.
2: Έλα, πάμε
3: όλο το φρούτο.
2: Πάμε, πάμε.
4: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Πάμε!
1: Λοιπόν, πες του Θύμιου γιατί τα έχει βάλει και με τη Ρωμά που έγινε το θαύμα και περπάτησε.
2: Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς. Η γυναίκα με το κεφάλι γεμάτο επιδέσμους που μόλις είδατε να μας τυπάμε το πλακάτ πριν από λίγα λεπτά ήταν ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο.
3: Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, κυρία?
4: Ρε τράβα στο τώρα!
1: Όταν ο Ψάλτης στη δεκαετία του 80 είχε ολόκληρη βιοτεχνία τέτοια, δεν βγήκε να το καταγγείλει. Κατάλαβες?
5: Ναι, τι βιοτεχνία έχει?
1: Δεν είχε τη βιοτεχνία με τους τυφλούς και τους ζητιάνους. Δεν τη θυμάσαι ταινία?
5: Όχι.
1: Δεν τη θυμάσαι. Καλά, θα τη βρεις, γιατί άμα θες, βάζει μια παραγγελιά για πρώτη φορά την Παρασκευή με ένα τυφλό ή με ένα ζητιάνο εκεί πέρα που πήγε ο Ψάλτης και του λέει: ρε, γιατί τραγουδάς χαρούμενα κομμάτια, πώς περιμένεις να σου δώσουμε λεφτά? Άμα θες, φτιάχτο και παίχτο.
6: Το χρήμα το περίφρονο και δεν το λογαριαζώ.
7: Άλλαξε τραγούδι, βρε ηλίθιε.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Μη μιλάς έτσι καλά για τη δάσκαλε, όπως μίλαγες προηγουμένως.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Γιατί με αυτό το τραγούδι το χρήμα το περιφρονώ, ποιος θα περάσει ρε να σου δώσει λεφτά? Δεν μου λες πως έπιασες σήμερα?
8: Τίποτα.
7: Τίποτα δεν έπιασες? Γιατί δεν έπιασες τίποτα? Μου ξεφτύλισες το πόσο, ρε. Εμένα θα μου δίνεις τα ποσοστά μου, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις.
8: Δεν μπορώ, δάσκαλε.
7: Κοίταξε να δεις, εγώ θα το δώσω το πόσο αυτό σε κουφό.
8: Και πού θα πάω?
7: Στην οδό μαλακίας 31.
1: Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας.

0: θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω
1: χωρίς να σε αγγίζω.
0: Ακούνε και οι πελάτες τώρα, θα νομίζουν ότι τρελάθηκα.
2: Ενώ εσύ θα καλάσω, ας πούμε.
0: Ο επόμενος που θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο είναι ο Νότης.
2: Και τι θα τραγουδάει, το Έρικα.
1: Θέλω να σε ξαναδώ.
0: Άκουρε, λοιπόν, στο Spotify υπάρχει το έναρξη, γράφεται με αγγλικά όπως γράφεται στην ελληνοφρένεια και έχει μουσική του Νίκου του Καρβέλα. Βάλτε λίγο την Παρασκευή να ακούσει ο κόσμος. Να πω στον Καρβέλα και στο Νότι ότι παρακαλώ πολύ να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική, αλλά να μην δίνουν συνέντευξη. Έτσι, μόνο να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική. Συνέντευξη, αφήστε την, παιδιά.
3: Και αρχίζω και αντί να κατουρίσω, παίρνω το χαρτί και αρχίζω και γράφω. Λες γιατί το κάνω αυτό. Είμαι κάτι ιδιαίτερο. Λες όχι, ο εγκέφαλός μου μου λέει κάνε αυτό. Και σταματάω και το κατούρημα, μου κόβεται και ο ύπνος. Και κατουργέμαι πάνω μου.
4: Είναι καλέ να κατουρίσεις, θες.
3: Σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε.

0: Έλα ρε.
1: Έλα.
0: Μπαλουρδοχιονάτη, επιτέλους το σήκωσες.
1: Ναι, με.
0: Να σου πω τηλέφωνο, σηκώνεις μετά το διαφημιστικά μηνύματα ή από την αρχή της εκπομπής.
1: Μετά το δελτίο.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ένα πολύ ωραίο κομματάκι από λέγονται 2-0-2-0 και το τραγούδι λέγεται Αίμα, Φωτιά και Πετώ. Κατ' οφείλα.

0: να μας πάρουν τα σπίτια.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, μία λέξη θέλω να πω. Είναι φρίκι. Όλοι περιμένουν ότι θα τέτοιο, όλοι θα πεθάνουν. Πραγματικά δηλαδή δεν έχουν καμιά ελπίδα.
0: Με

0: ουρανό.
1: Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, εσένα.
1: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Το έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Η γη θα γίνει κόκκινη με τη Μάρια Δημητριάδη όμως, αν μπορείς. Έτσι κι αλλιώς.

0: Ελαφρυνός.
1: Εύλος.
0: Λοιπόν, για Παρασκευή θα βάλει σε έναν φουσέκι που έκανε φάση σε ένα υποβρύχιο και έλεγε 32 κάθετος, πήγα στο Sky τέτοιο και δεν καταλάβαινε κανένας. Ναι. Το Μαρκόνι να λέει με τα UHF πάλι κάτι δικά του και τον Άδη να λέει το καταλάβατε, είναι πολύ απλό κάτι τέτοιο. Πώς και να εξηγούν να τα πλέξει αυτά όλα.
2: Λίγο σκούκο συνέστημα με το K12, μιλάω από VHF 216 BR Tone.
3: Ο ΔΕΒΣ των επιδείξεων του αεροσκάφου.
2: Συνέστημα με το κέντρο, μιλάω από VHF.
3: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
2: Για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216.
3: Τα μετρικά μεγάλα σκάφη είναι φέλιο, φρίξο σε ήλι τα μικρά.
2: Θα κινηθείτε 2-17 μοίρες προ τα 12 ζώνη 15.
3: Ο ΔΕΒΣ πήγε να τρακάρει με το UFO.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
4: Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά.

0: Είναι 2. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
13: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
14: Ακούτε, Ionion FM.
15: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑΒ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρείων Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετραλωνά, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα χάρισε τη σοδιά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής έναντι της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι. Όλα τα ζευγάρια των πρέμι τελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει η ΚΑΗ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο οποίο το πιο σημαντικό είναι το κάζους μπέλη. Αφού πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί με το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περιόδους ασφυρής λιτότητας, τηρούσε πάντα την έδρασή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της ΝΑΤΟ, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Έχει ξεφέρει την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί. Και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος των εντάσσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τιμής του πετρελαίου. Και πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την Τουρκία. Και είπε ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία. Και το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτει με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο διεθνές φόρουμ όπως είναι η Σύνοδος Κορυφής, ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Πρωθυπουργός. Τη στιγμή λοιπόν είπε που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία. Σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγί Περντογάν. Είμαστε Πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι η άρση του Κάουζ Μπέλη, μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το Κάουζ Μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
17: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
15: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
18: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
15: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά λαύρος εναντίον όλων. Μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
19: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
15: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
20: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα τα F-35, ρίχνοντας βέβαια και...
15: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Άγκυρα.
20: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές.
15: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
19: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών, όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό, απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια, να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση. Δηλαδή, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη, αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο δε και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
15: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα. Ακριβώς. Πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα Ακριβώς. Η εκεχηρία είναι στον αέρα.
19: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with a pinch of salt, που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή, λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ, γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Χαλιχαμενεΐ, αλλά βέβαια ότι ούτε λέγονται πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης, Έρη, ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
15: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεύτερο αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγίπ Ερντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
19: Ναι, ναι. Ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το είχε θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτησης των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, ναι, υπουργός πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα, θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
15: Ναι.
19: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
15: Φαίνεται να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά. Νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
19: ότι φαίνεται να ναι, τα Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου και έχοντας το πλευρό του Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35. Είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία. Ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Και είπε ουσιαστικά ότι δεν μ' αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου. Αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου-Ερντογάν. Και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
15: Και σωστά αναφέρει τον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
19: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα, Έρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
15: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτησε τις αποστάσεις λοιπόν ο κύριος Γιλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, την υφυπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθεί, ακόμα και για ιδεχθεί εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος ενέχαν προκληθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση, λοιπόν, παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε μηνυτή αναφορά, ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύονται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς. Και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις στις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος πέντε διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκορτη υπόθεση των αλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, έρη μετά από 6 μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίσεις και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτερα καταδικασμένους.
15: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
0: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά του τα έχει πει ο κύριος Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκαλεί ξανά τον κύριο Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κύριος Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή έρη.
15: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
2: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
21: Στο έκανε.
2: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ, γιατί δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
21: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
22: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε οποιοδήποτε άλλος.
15: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντώνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δυσπολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
16: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμεί σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά, εγώ ήμουν ο τιμιότερος, εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
15: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το Πασόκ και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία Τάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα το φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιτήρηση κουκουλώματος σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της, του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα έκανε σήμερα. Δήλωσε on camera προ λίγο έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Μουδονής. Από τη διαδικασία που πόρισαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλαίσια Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος Έρη ότι τον ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευνα της συνεδρίας της, με την επικεφαλής πλέον της Ελευθερίας Βίκο Σαντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξανθόπουλο να αντιδράσει έντονο ύφος.
15: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
3: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προσθεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
4: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
23: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής.
24: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
25: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
26: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη. Καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
27: Αυτές οι μεθοδεύσεις, το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν, ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
15: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Χινάς. Γιάννη, τι υπόθηκε νωρίτερα?
1: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Σκηνάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκηνά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενο στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο. Και ενημέρωση μας θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώ, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρών του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπα, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κ. Σκηνάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνο τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έφερνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας, θα έλεγα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
15: ναι,
5: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
15: Άρα μιλάμε για διάλυση.
5: Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
15: Καθαρή λύση.
5: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση, ο κύριος Αλεξιάδης πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Φάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
15: Ναι.
5: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
15: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
5: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, Έρη, ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
15: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αδελφή.
3: Θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη.
5: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Θέλω να γράψω ότι η τυχερία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι. 78 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%, με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
14: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
13: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά εν τω μεταξύ η ΕΡΗ κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο. Πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που βρεθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ποθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
14: Εν τω μεταξύ και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
13: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε

0: ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η γενική διοίκηση καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές.
1: Άρα,
0: οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
0: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αναδρομής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και της απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά ακινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται έτσι ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24% ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένο χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΗ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εξάρχου, λοιπόν, τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης με την εργαλειοποίησή του και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά της με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προσωπική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώς μέσω των υποδομών της πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια τη αδυναμία του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG και μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κ. Εξάρχου τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθε διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορία στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κ. Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως τόνισε, έχει εισέλθει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τα λεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του 4 αστικού πυλώνε δραστηριότητα, δηλαδή στι κατασκευέ και τι παραχωρήσει και τα ΣΔΙΤ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο των εταιριών Άκτορ, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου.
3: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της ΑΚΤΟΣ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευράς ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος το μόνο για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και από την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία. Τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή των Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίστηκε έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα, εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του, κοιμάστε, και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν την καταδίωξη. Αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα ματρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενέργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια, φυσικά.
4: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοπόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που φορούσε μία σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρ, επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρ και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
4: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος
4: απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη. Οπότε έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα, και
4: να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
5: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονταν και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες?
5: Αδράνεια και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλυντήριο
5: κουζίνα.
1: Αλλά
5: δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμεή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευτελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και μάλιστα αυτή την τιμή καλούνταν να την πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Κύριος Τραγάκης, Θεόφιλος Τραγάκης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, να τον ακούσουμε.
6: Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή. Παίρνω το προϊόν από το χωράφι, οποιοσδήποτε ας το πούμε, έμπορας, μεσίτης, βιομηχανός, παίρνω από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Είχαμε μία νίκη θρίλερ της Αργεντινής χθες τα ξημερώματα και την επικράτηση τελικά της Ελβετίας που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας, θα έλεγε κανείς, διότι με τα πέναλτι κέρδισε τον αγώνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Φυσικά μιλάμε για τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Αν ανατρέψουμε στο παρελθόν, είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές. Και πόσο μάλλον για την Αργεντινή που το ζει πάντα πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση φυσικά και έγραψε ιστορία.
1: Έγραψε ιστορία αφού πρώτα όμως έχασε ένα πέναλτι και πήγε η καρδιά στην κούλουρη για τους Αργεντίνους.
7: Το δεύτερο που χάνει φέτος το Μουντιάλ είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι φροντίζει να βάζει μετά πιο εκπληκτικά γκολ. Φυλάει το καλύτερο με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι με τον γκολ και την assist που πέτυχε χθες κοντρά στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά. Εννοείται αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ με την assist που μοίρασε έφτασε τις 9, ξεπέρασε τον Diego Maradona. Και τον ξεβράστηκε για κάτι άλλο τον Maradona, γιατί έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κάνει πάνω από 5 τρίπλες και δημιουργεί πάνω από 5 ευκαιρίες open play σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρόσωπο του αγώνα φυσικά. Να πούμε ότι ο τύπος, ο παγκόσμιος τύπος αποθεώνει την Αργεντινή, μιλά για ένα θαύμα, για την ανατροπή των θεών. Είχαμε και
1: με την Αίγυπτο, βέβαια,
7: παντζουρισμού βέβαια στο Buenos Aires, με την και στο πεζοδρόμιο να πανηγυρίζω.
1: Με την Αίγυπτο βέβαια να στρέφεται κατά της FIFA και να λέει ότι είναι στημένο, έτσι.
7: Ισχύει. Η Αίγυπτος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
1: Η οποία να πούμε αγωτιαγωνιστικά προηγήθηκε με δύο γκολ.
7: Ναι, της είχε ακυρωθεί κιόλας. Διαμαρτύρεται και για το φινάλε του αγώνα που δεν καταλογίστηκε. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι στον Σαλάχ. Έκανε κάποια παράπονα και δημόσια ο προπονητής της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πλέον τα ζευγάρια των πρώην τελικό.
1: Για
7: να πούμε αρχικά ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα από τις 11 Ιουνίου που δεν έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ. Δηλαδή είναι γεγονός αυτό από μόνο του.
1: Ναι.
7: Έχουμε από αύριο παιχνίδια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία είναι λοιπόν τα ζευγάρια των πρώην τελικών. Αύριο έχουμε τον πρώτο αγώνα στις 11 Γαλλία-Μαρόκο.
1: Και πες μας λίγο και τηλεγραφικά, διότι έχουμε μια μεταγραφική βόμβα που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και παίκτη που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
7: Πολύ σωστά. Έσκασε μια ακόμη βόμβα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που δίνει στα πράσινα τον Γκέρσον για τους ΕΛΕ για 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το deal ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει 4 εκατομμύρια ετησίως. Μιλάμε για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη EuroLeague, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά.
1: Και ο Μοντέρο που έρχεται για τους Ερυθρόλευκους.
7: Ναι, σωστά. Ο οποίος ανακοινώθηκε ως έκπληξη από τους αδερφούς Αγγελόπουλου στο πλαίσιο της παρουσίας της χωρικής συμφωνίας που είχε σήμερα και ο Ολυμπιακός με τη Superbet. Από το πουθενά παρουσιάζουν τη φανέλα. Εντάξει, ξέραμε ότι ο Μοντέρο είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο να τον ανακοινώσουν. Τριετές το συμβόλαιο του Γκάρτ που αποχώρησε από τη Βαλένθια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
8: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.

Σας καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα. Να τα, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. 8 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Όπως σωστά σας είπε η κυρία Νίκη Λιμπεράκη, η γειτόνισσα, θα πορευτούμε σήμερα άνευ Θανάση Φουσκίδη. Ελέω επαγγελματικών υποχρεώσεων του κυρίου Φουσκίδη. Του δώσαμε μία μέρα άδεια, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Μεγαλόκαρδη σε αυτή την εκπομπή. Οπότε, επειδή το ραδιόφωνο και όχι μόνο θέλει παρέα, ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας στην ακρόαση με τον κύριο Χρήστο Μυρίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πόντιο Εξπάρτης. Είναι τα δικά μας αυτά εδώ. Είναι ο άρχοντας της κονσόλας, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Σε μια ημέρα αρκετά πλούσια από επικαιρότητα, θα δούμε τον αντίκτυπο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που συνεχίζεται σήμερα. Θα πούμε για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, για όλα αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος που δεν έχει αφήσει τίποτα απ' έξω, τι για το Ιράν, τι για την Ισπανία, τι για τη Γρυλανδία. Δηλαδή πραγματικά έχει την άνοιξη τη βεντάλια ο Πρόεδρος. Μόνο ο Μακρόν είναι αυτός ο οποίος δεν ίδρωσε τα αυτή του. Το πρωί, παιδιά, λέει, έκανε τζόκινγκ κανονικότατα. Δηλαδή, λες, έχουμε έρθει σε μια σύνοδο εδώ πέρα να ετοιμαστούμε, να πάμε κάπως. Τίποτα χαμπάρι. Ο Γάλλος Πρόεδρος εκεί πήρε τους δικούς του, πήγε για το τρέξιμό του, σου λέει, μη χαλάμε και την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. 2-11, 10-80, 8-80. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Έχουμε και καιρό, παιδιά, να πούμε για τα πατίνια. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σήμερα καθώς ερχόμουν, βλέπω έναν κύριο, ο οποίος ήταν κουστούμάτος, πήγαινε στο γραφείο προφανώς ο άνθρωπος, ήταν πάνω στο πατίνι, στη συγκρού πάντα μιλάμε, το φόραγε το κράνος του. Θυμίζω ότι απαγορεύεται να είσαι με το δίτροχο, όπως το λένε αυτό, σε κεντρική λεωφόρο. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι φόραγε το κράνος του, πήγαινε, μιλάμε, όχι σφαίρα. Πήγαινε σφαίρα ο τύπος. Το λέω γιατί κατά καιρούς όταν λέμε για ατυχήματα, όχι μόνο για ανήλικους αλλά και για ενήλικες, έχουμε και εμείς μια ευθύνη για το πού πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι οικονομικό μέσο μεταφοράς, διότι δεν καίς βενζίνη, πας γρήγορα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές μέσο, ειδικά όταν παίρνεις το ρίσκο να πηγαίνεις μέσα στο λεκανοπέδιο με το πατίν. Θυμάστε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στον Κηφισό που εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακουστούν. Βασίλης Κρυμπάς, σταθερά στις μουσικές επιλογές.

0: Τραγουδάρα. Πώς τώρα να πατήσεις πάνω στο τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τώρα το εξής. Έχετε παρακολουθήσει, έχετε ακούσει εδώ και στους συναδέλφους από το πρωί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Ακούσαμε τις δηλώσεις, τις παρακολουθήσαμε. Το είπε σαφώς, πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις. Είναι μια συζήτηση τεράστια τώρα αυτή. Θα πούμε και στη συνέχεια, μετά τις διαφημίσεις με τη βοήθεια του κυρίου Δεσποτόπουλου, γιατί είχαν επιβληθεί αυτές οι κυρώσεις, ποιοι διαφωνούν με τον Ντόναλντ Τραμπ, πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που λέει. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, είχαμε δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θέλω να την ακούσουμε όλοι μαζί, με τη βοήθεια της μεταφράστριας βεβαίως, διότι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σωστά, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Θύμισε ακριβώς το κάζους μπέλι που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Μπορούμε, Χρήστο μου.
1: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεύτερη μέρα συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάμε στον συνάδελφό μας, στον Κώστα Παπαχλημίτζο, στον ένα και μοναδικό ήθελα να πω Κώστα Παπαχλημίτζο, τώρα που λείπει και ο Φουσκίδης μπορώ με την άνεσή μου να μιλάω στον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι και στο καθένα των παραπολιτικών.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Εμείς είμαστε μια χώρα που όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, βάλαμε πλάτη στην ιστορία αυτή, σωστά? Αυτό
2: ναι.
0: Το λαμβάνει
2: με τον τρόπο που την
0: ναι, με τον τρόπο που προφανώς που προβλέπεται, έτσι. Δεν λέω ότι το κάναμε για να κάνουμε ας πούμε, το χατήρι κάποιου. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του όσο πρέπει κατά τη γνώμη σου ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Αυτό βάσει αυτών το οποίο είπε και την διακήρυξη της 4ης Ιουλίου, δηλαδή πέρα από μια εβδομάδα εκεί με Λιγκίλφο, η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα, η μεγάλη γιορτή που έγινε ακριβώς για την επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας στον ΗΠΑ, είναι ακριβώς το οποίο αξιολογούν πολύ θετικά, ότι είναι ένας σύμμαχος ο οποίος είναι εκεί όταν το χρειάζεται και είναι ένας σύμμαχος πολύπλευρος, δηλαδή και στα εξοπλιστικά, στα αμυντικά, στα ενεργειακά, στα οικοστρατηγικά και σε άλλα. Άρα, βάσει αυτό για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, τελευταία δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει όμως από την κυρία Μελική λοιπόν. Και έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Εξωτερικών και από άλλους.
0: Ένα σύμμαχο όμως που απειλείται από έναν άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Με κάζους μπέλι, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Σε αυτό το οποίο το είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, το
0: θέμα. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου το έθεσε.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν το θέτουμε και αυτό το θέμα ακριβώς που αναφέρει σε κυβερνητικά στελέχη, μας απαντάνε τι, ότι ναι, πράγματι λοιπόν έτσι είναι και κοιτάξτε λέει πώς ήταν τα πράγματα πριν από 7 χρόνια. Τότε λοιπόν η Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα F-35 και η Ελλάδα ήταν απ' έξω. 7 χρόνια αργότερα, μας λένε, η Ελλάδα όχι απλά είναι μέσα, έχει συμβασιοποιήσει 20 αεροσκάφη F-35 και περιμένει το πρώτο Νοέμβριο του 29 να καταφτάσει την Αντραβίδα. Εκεί θα σας δείτε πτέρυγα μάχης, θα είναι τα F-35. Και η Τουρκία παλεύει, ας το πούμε, να μπει μέσα. Και πρέπει να σου πω κάτι το
0: οποίο. Παλεύει, αλλά έχει πάρει ένα πράσινο φως σε επίπεδο δηλώσεων τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτό πώς το σχολιάζουν από την κυβέρνηση, δεν τους ανησυχεί?
2: Θα σου πω και κάτι το οποίο το παρατήρησε τώρα, κάτι που μου λέγανε χτες πριν από τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κ. Μητσοτάκη, το οποίο το παρατήρησε δηλώσει Τραμπ. Η Τουρκία τότε, το 19 που λένε λοιπόν 18 κλπ., ήταν μέσα στο κομμάτι μάλιστα τη συμπαραγωγή των F-35. Ένα κομμάτι, δηλαδή κάποια κομμάτια θα γινόντουσαν από την αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία, η οποία είναι. Και ακμάζω, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Τώρα, αυτό που είπε ο Τραμπ σήμερα είναι ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-35. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για το. Ακόμα και αν το πετύχει αυτό, όπου προς το παρόν το Κογκρέσο βάζει εμπόδια που αυτή τη στιγμή μοιάζουν υπέρβλητα, θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Δεν μιλάμε πάντως σε κάθε περίπτωση για συμπαραγωγή, που είναι άλλο επίπεδο η συμπαραγωγή, αποκτά άλλη τεχνογνωσία, άλλο.
0: Άρα η αγορά τι δεν μας πειράζει, αυτό λέμε τώρα.
2: Λέμε, όχι, δεν μας πειράζει. Είπα απλά ποια είναι η διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις κουβέντες, τις οποίες δεν είναι κουβέντες που έχω κάνει μόνο τώρα,
0: μάλιστα,
2: αλλά όλες τις τελευταίες μέρες με κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει δημόσια η Ελλάδα και να πει μη δώσεις οπλικά συστήματα σε μια άλλη χώρα η οποία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, μα ο κύριος Μητσοτάκης είπε όμως σήμερα ότι υπάρχει κάζους μπέλη από την Τουρκία και αμέσως πλην σαφώς πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη. Το είπε κομψά κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά.
2: Το είπε κομψά και το είχε θέσει με τον τρόπο το δικό του, αυτό που είχε επιλέξει εκείνο δηλαδή, και πριν από 4 χρόνια σε εκείνη την ομιλία του το Μάιο του 22 στο Κογκρέσο. Όταν είχε μιλήσει στις ΗΠΑ, είχε πει και με τον τρόπο του, με μέσους πλήρης σαφώς, είχε δείξει προς την Τουρκία ότι μη δίνατε όπλα. Που τότε ήταν που είχε κοπεί και η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Άρα η Ελλάδα με τα όπλα, τα διπλωματικά που έχει, τα πολιτικά κλπ., πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μιλάει με τον τρόπο που μπορεί να μιλήσει, αξιοποιεί και την ελληνική ομογένεια, αξιοποιεί και τη συμμαχία με την Κύπρο και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ό,τι αυτό, ό,τι όποια βαρύτητα έχει αυτή που έχει βέβαια για τις ΗΠΑ και το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα. Κάποτε υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί ο κ. Τραμπ να έρχονταν καμιά βόλτα από εδώ, κάποιο υπουργό του κάτι. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία γύρω από αυτό, γιατί έχουμε δει τώρα βέβαια ότι όλες οι παρουσίες βρίσκονται στην Άγκυρα, έτσι. Υψηλές παρουσίες.
2: Για τον Ντόναλντ Τραμπ υπήρχε πληροφορία πράγματι ότι μπορεί να αξιοποιήσουμε διπλή ευκαιρία πρώτον. Η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι στη γειτονική μας Τουρκία και δεύτερον τα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ για να εκφωνήσει ομιλία από την Αθήνα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τελικά. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο για να έρθει, μιλάμε για μια επόμενη φάση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μεταξύ State Department και Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει επικοινωνία για να γίνει αυτό και ότι θα γίνει. Εκτός του φθινοπόρου δηλαδή θα γίνει αυτό, αύξηση Ρούμπιο και όχι απλά αύξηση και κουβέντα. Πλέον για υπογραφές, για ανανέωση συμφωνιών κλπ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και σήμερα τι άλλο θα μας έρθει από την Άγκυρα. Φαντάζομαι ότι και στην κυβέρνηση θα κάνουν ένα καλύτερο ταμείο από απόψε και στη συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Παπαχλημίτζος, τον βλέπετε σε καθημερινή βάση στη δημόσια τηλεόραση, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά, τον ακούτε εδώ τον Κώστα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι μέσα σε άκρες τα νεότερα. Τα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επίσης, σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να δούμε τι γίνεται και με την ιστορία της ακρίβειας. Θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα είχε γίνει 10 μέρες η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και είχαν πει ότι πάμε σε πάγωμα τιμών και μειώσεις από Σεπτέμβριο. Τώρα θα μου πει κανείς και τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Θα κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουμε. Δεν θέλω γκρίνιες. Λοιπόν, επίσης θα πούμε μετά τις διαφημίσεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι Ιούλιος μεν, έρχεται η Κεντρική Επιτροπή δε το Σαββατοκύριακο. Τι λέει εδώ ο Νίκος? Τι καλά που είσαι μόνη σου, λέει. Όποτε γίνεται αυτό, η εκπομπή είναι καλύτερη. Όχι, ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά, σας παρακαλώ. Και πάρει θάρρος και συνεχίσει να λέει ο Θανάση. Δεν μπορώ χωρίς το Θανάση. Ο Αποστόλης είναι μεγάλη καψούρα, λέει η Νάνση. Να κάνετε μια φορά εκπομπή ντουέτο. Έχεις καταλάβει τώρα τι συμβαίνει. Τη λείπει ο Αποστόλης της Ελληνοφρένειας. Τον ψάχνει. Αυτό είναι τώρα. Πού να τον βρει τον Αποστόλη? Είναι παχές οι μύγες τώρα, όσο μπαίνουμε και προς τον Αύγουστο. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Το ντουέτο αυτό λίγο δύσκολο, γιατί ο Καλαμούκης δεν τον αφήνει. Έτσι, δεν είναι εύκολα τα ντουέτα, έτσι απλά. Λοιπόν, μένετε μαζί, παιδιά. Φεύγουμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Με το που επιστρέψουμε, θα είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος στην παρέα μας. Να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα θεματάκια, γιατί έχουμε και το Ιράν, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, εκεί πέρα γύρισε και είπε ότι είναι επικίνδυνη αυτή και διάφορα άλλα. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο, γιατί έχουμε νέο άλμα έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα όλων. Φύγαμε για διάλειμμα.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ionion FM.

προς αναπτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που η Άννα Βύση, όπως ενδεχομένως να θυμάστε οι παλαιότεροι, ερμήνευσε και κυκλοφόρησε το 1984 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Είναι από αυτά τα διαμάντια που για όσους βρεθήκατε πέρυσι στην διπλή συναυλία που έδωσε δύο μέρες στο Καλλιμάρμαρο, αποθεώθηκε. Για τους υπόλοιπους που ετοιμάζεστε για τις 26 του μήνα στο ΟΑΚΑ, θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε αυτά. Έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια με την ίδια που επιβλέπει τις εργασίες και είναι εντυμένη με αυτά τα κράνητα, ειδικά που την ανεβάζουν οι μάντες κάτω κτλ. Λοιπόν, μουσική ανάσα ήταν απαραίτητη. Συνεχίζουμε μετά της επικαιρότητας. Πριν συνεχίσουμε μετά του ΝΑΤΟ, θέλω παιδιά να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία που σήμερα την αναφέρουν αρκετές εφημερίδες. Δεν ξέρω τώρα τον λόγο. Θα κόβει, λέει, πια κλήση συντροχιά με τάμπλετ. Και θα εξαφανιστούν οι κλήσεις. Οκ, okay, και αλλάζει κάτι, θέλω να πω. Γιατί είναι η είδηση τώρα αυτό, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τι, ότι δεν θα μπορείς τύπου να κάνεις το ρουσφέτη για να σου σβήνουν την κλήση. Αυτό εννοεί. Μα και πριν δεν μπορούσες έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς δηλαδή, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα. Είμαστε στο 2026. Πάλι καλά δηλαδή. Με αυτά και με αυτά. Να πούμε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Τραμπ έχει πει για τον κύριο Νετανιάχου, έχει πει για την Ισπανία. Για τον Νετανιάχου είπε συγκεκριμένα ότι ο Μπίμπι είπε χθες σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Μ' αρέσει, λέει όμως ο πρόεδρος Ερντογάν, είναι τρομερός, επειδή το άνοιξε το κόκκινο χαλί. Τώρα μιλάμε, έχει φύγει τελείως η κατάσταση εδώ πέρα, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Το σκεπτικό όμως για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, και έτσι θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Δεσποτόπουλο, τον ευχαριστώ πολύ που είναι στην παρέα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλά μου, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ένας φίλος αυτής της εκπομπής, πάνω από όλο ο κύριος Δεσποτόπουλος. Σήμερα είμαι μόνη όμως, κύριος Φουσικίδης έχει πάει στο συνέδριο του Economist, οπότε. Του δώσαμε έτσι τις ευχές μας για να πάει εκεί. Θα τα πούμε δυο μας.
1: Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία των F-35. Είχαμε μία αίσθηση εδώ στη χώρα πριν από ένα διάστημα ότι δεν είμαστε τέλος πάντων στο επίπεδο λόγω των κυρώσεων του νόμου Κάτσα, των S-400, να δοθεί το πράσινο φως για να συζητάμε ή για να πάρει τα F-35 η Τουρκία και ότι θα αρκεστεί, ας πούμε, στους κινητήρες καν. Τώρα. Τι έχει αλλάξει?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην απόκτηση F-35 πριν το ταξίδι αυτό του κυρίου Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι και το Φεβρουάριο του 25 είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ και αντίστοιχες υποσχέσεις. Και μπορώ να ανακαλέσω και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Να αποκτήσει F-35 η Τουρκία θα σημαίνει ότι θα πρέπει ο κύριος Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο.
0: Εδώ λένε όμως ότι ετοιμάζεται να αλλάξει σύνθεση στο Κογκρέσο. Μπορεί να γίνει αυτό, να το παρακάμψει?
1: Πολιτικά θα ματώσει. Μιλάμε για τη σημερινή κατάσταση. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα γίνει πιθανά ακόμα πιο δύσκολο, διότι φαίνεται ότι τουλάχιστον το ένα σώμα θα περάσει στους δημοκρατικούς. Mm-hmm. Άρα μπορεί να έχει τη διάθεση, μπορεί να έχει και την επιθυμία. Είναι όμως κάτι που πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί αν βάλουμε στην εξίσωση και την αντίδραση του Ισραηλινού λόμπι και τη δική μας αντίδραση, αλλά και την αντίδραση του βαθέως κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις ισχυρές σχέσεις που είχε και το 19 ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και τις φημολογούμενες δουλειές που έκαναν με τον γαμπρό και τα λοιπά και οι δύο γαμπροί που λέγανε, αυτό δεν τον εμπόδισε από τον υιοθετή τότε τις κυρώσεις. Mm-hmm. Διαφορετικό πλαίσιο σήμερα, διαφορετικό πλαίσιο από τον κύριο Τραμπ, όχι όμως όσο έχει τους S-400 από το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Να πω κάτι.
1: Αλλά να προσθέσω και αυτό, αν με επιτρέπετε.
0: Και αν μπορείτε να βάλετε στην απάντησή σας, οι κινητήρες είναι εκτός κυρώσεων?
1: Όχι.
0: Α, είναι και αυτοί εντός.
1: Οι κινητήρες, οποιοδήποτε πολεμικό υλικό θα πρέπει να έχει την έγκριση από το Κογκρέσο με ειδική αιτιολόγηση, γιατί δεν απειλούν τα σφαίρτα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου όμως μπορεί να το παρακάμψει ο κύριος Τραμπ, δηλαδή μπορεί με δική του απόφαση να παρακάμψει το Κογκρέσο, μπορεί να το κάνει για τους ΚΑΝ, δεν θα το κάνει όμως για τα F-35 τόσο εύκολα. Πολιτικά θα αματώσει. Τώρα εδώ στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και την εξής σκέψη. Ας κάνουμε μια σκέψη ότι η Τουρκία θα αποκτήσει F-35. Αυτά τα 5, τα 6, τα περίφημα F-35 που έχει πληρώσει. Δεν φτάνει αυτό για να αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο, η οποία είναι υπέρ της Ελλάδος αυτή. Η Ελλάδα είναι αστακός. έχει μια δύναμη αποτροπή στον αέρα και στη θάλασσα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και ένα συνδυασμό πραγμάτων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και να αποκτήσει τους F-35, όπως λέτε, δεν θα ιδρώσει καθόλου το αυτί μας, αυτό λέμε τώρα.
1: Δεν θα αλλάξουν τις οροπίες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον αέρα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχουμε τα Ραφάλ.
0: Τότε για ποιο λόγο και οι δημοκρατικοί καταθέτουν ψηφίσματα για να τον μπλοκάρουν αυτό, κύριε Δεσπότοπουλε?
1: Θα έχουμε ήδη F-35. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη για μας, αλλά δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Και ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πια ένα τοπικό σύστημα ασφαλείας που εμπλέκει Κύπρο και κυρίως Ισραήλ.
0: Να πω τώρα κάτι. Η δήλωση του Ελλήνα Πρωθυπουργού ότι αντιμετωπίζουμε διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πριν από λίγα λεπτά την μεταδώσαμε κι εμείς εδώ. Θέλω να μου πείτε πώς την ακούσατε και αν μπορεί να πιέσει στην κατεύθυνση να μην δούμε την Τουρκία να προμηθεύεται F-35.
1: Τελευταίο διάστημα πολύ ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός και γενικά η ελληνική πολιτεία υπενθυμίζει την εθνική κοινότητα και το υπενθυμίζουμε και μέσα στην ίδια την Τουρκία ότι απειλή πολέμου για την άσκηση δικαιώματος που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή. Το ενοχλεί την Τουρκία. Και καταλαβαίνει επίσης ότι η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού δίνει την δυνατότητα σε πολλούς βουλευτές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών να την αξιοποιήσουν μαζί με δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Νετανιάχου. Ναι. Δεν ήρθε σε μία στιγμή τυχαία. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές και δείχνει ότι και η Ελλάδα έχει τη δική της ενεργή πολιτική, όχι μόνο εναντί της Τουρκίας, εναντί οποιοδήποτε επιβουλεύεται τα εθνικά δίκαια τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Άρα. Πολύ ορθώς την έκανε και πολύ σωστά υπενθυμίζει κάθε τόσο ότι υπάρχει αυτή η απειλή.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά, η γνώμη σας για τους μήνες τώρα που θα ακολουθήσουν, λίγο ακόμα καλοκαίρι και φθινόπωρο, τα νερά θα είναι λιμνάζοντα, ταραγμένα, ήρεμα, τι λέτε εσείς?
1: Επειδή ακριβώς η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπει στα F-35 και να πείσει τους Αμερικανούς ότι είναι το καλό παιδί, εκτιμώ ότι δεν θα κάνει κάτι το οποίο θα διαταράξει ιδιαίτερα την κατάσταση. Θα μας θυμίζει βέβαια κάθε τόσο τις αξιώσεις της.
0: Καλά, εδώ απέσυρε προσωρινώς και τη γαλάζια πατρίδα για τη συνοδοτημά του, να θυμίσουμε έτσι.
1: Αλλά πέραν τούτου δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τρομερό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, το θέμα των γαλάζιων νερών δεν είναι ένα θέμα που. Των ήρεμων νερών, συγγνώμη, δεν είναι ένα θέμα που ελέγχει κυρίως η Ελλάδα, το ελέγχει κυρίως η Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία δημιουργεί καταστάσεις, η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί, η Τουρκία είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα κάθε τόσο. Η Ελλάδα απλά αναγκάζεται να αμυνθεί.
0: Να πω μονάχα τώρα και για τον κόσμο που έχει μπει στην ακρόαση ότι μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στη γείτονα, έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ξεπέρασε τα όρια ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι δύο πλευρές.
1: Ενοχλούνται οι Τούρκοι, ενοχλούνται. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτά θα περάσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δηλώσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κ. Τραμπ για το Ιράν. Είναι άρρωστοι, κακοί άνθρωποι, είναι καρκίνος. Λέω κάποιες από τις φράσεις που χρησιμοποίησε. Τους είπα ότι κάθε φορά που θα χτυπάτε, θα χτυπάμε και εμείς και φυσικά είναι βρώμικοι παίχτες. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
1: Καταρχάς ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος
0: Πολύ σκληρή γλώσσα.
1: Ο κύριος Τραμπ που ξέρουμε.
0: Αναζωπυρώνεται ο πόλεμος.
1: Τη γλώσσα αυτή. Νομίζω πως δεν είμαστε εκεί. Είναι ένα από τα νομίζω γνωστά ξεσπάσματα. Δεν θα είναι μια γραμμική κατάσταση αυτό που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι όμως ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να γυρίσουμε πίσω σε έναν σε σποδρή πολεμική αντιπαράθεση των δύο πλευρών. Θα έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις και υφέσεις στην διαδικασία της εξομάλυνσης. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει όσο έχουμε συγκεντρωμένο στρατό στην περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει όταν τα πράγματα δεν μπορεί να ξεφύγουν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική διάθεση των δύο μερών.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο πρωτού σας αποδεσμεύσω. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, διότι έχουμε πρόσφατα εμπορική.
0: Είναι μια υπερβολή, πιστεύετε?
1: Νομίζω, ναι. Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ξέρει ότι τεχνικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εάν διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, αυτόματα θα σημαίνει ότι διακόπτει τις σχέσεις με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί. Μου θυμίζει λίγο τις απειλές για την Ιρλανδία που τη θυμήθηκε και σήμερα.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη λογική ο κύριος Τραμπ. κάτι να λέει, κάτι να απειλεί, ώστε να προσπαθεί να φοβήσει τον άνθρωπο με τον οποίο συνδιαλέγεται, για να τον οδηγήσει πιο κοντά στα νερά του. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε λίγο και οι Ευρωπαίοι πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν μέσα στην ημέρα. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον
1: είναι,
0: του αυτό.
1: Εδώ είναι η μεγάλη κόρη.
0: Αν ο κύριος Μακρόν, πέρα από το τζόκινγκ, θα τον ακούσουμε να λέει και τίποτα. Έτσι.
1: Και εδώ έχουμε τον μεγάλο κίνδυνο για μας. Ο οποίος ξεπερνάει κατά πολύ τους κινητήρες, κάνει ακόμα και τα 5 ή 6 F-35. Το πώς η Ευρώπη θα κινηθεί στο μέλλον για την άμυνά της. Διότι αν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στην άμυνα να προχωρήσει, η Ελλάδα και η Κύπρος θα ισχυροποιηθούν. Όσο η Ευρωπαϊκή Άμυνα μένει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία έχει και αυτή ρόλο και ισχυρό. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.

project. Εντάξει, επιβιώσουμε όμως έτσι. Θα το λύσουμε το θεματάκι. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Τώρα, αν έχετε εσείς και είστε τυχαίροι, κανένα γείτονα, τίποτα δίπλα, κανένα φίλο, κανένα δεσμό, που μπορεί έρθει, ας πούμε, να βάλει ένα χεράκι, αυτό είναι το ακόμα καλύτερο. Δεν θέλω σχόλια για το φουσκίδι, γιατί ο φουσκίδις δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πουθενά. Άστο. Το πολύ πολύ να στείλουμε το μυρίδι εδώ πέρα, να φτιάξει και τη δικιά μου λάμπα, να φτιάξει και μερικές δικές του. Οπότε, παιδιά, καλό θα ήταν να μην το σκέφτεστε ούτε για αστείο αυτό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγκαντώνα, μεγάλη χαρά και δική μου.
0: Να είστε καλά. Το θέμα είναι τώρα ότι στον απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, διαβάζουμε εδώ ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 5,7%, έχει ξεπεράσει τα 78 δολάρια το βαρέλι, μετά τα όσα είπε για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και θέλω να μου πείτε πόσο σας ανησυχούν οι εξελίξεις αυτές, που είναι και πολλές και ένα τοπίο έτσι αρκετά ρευστό γεωπολιτικά.
1: Περιγράφεται τον πυρήνα μια σειρά ζητημάτων, και επειδή κάποιοι κάνατε πολύ σωστά αναφορά στην τιμή του πετρελαίου, επειδή κάποιοι έχουν επιχειρήσει για πάρα πολύ καιρό να μιλήσουν για ακρίβεια Μητσοτάκη, ακρίβεια Νέας Δημοκρατίας, βλέπετε τώρα πολύ εύστοχη παρατήρηση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν φταίει γι' αυτό.
1: Να φταίμε για αυτά που κάνουμε, αλλά όχι για αυτά τα οποία. Μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, πώς ανατρέπει το σκηνικό. Είναι λοιπόν τόσο εύθραυστα τα πράγματα και τόσο εξαρτώμενες παγκόσμια όλες οι χώρες και οι οικονομίες από άλλους εξωγενείς παράγοντες, που βλέπετε πολύ σωστά επισημαίνεται το πώς μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση με μια δήλωση, με μια παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα κοιτάζει να είναι θωρακισμένη. Κάποιοι. Και το πάω λίγο και στην οικονομία, μια και είναι έτσι.
0: Μα βέβαια, γι' αυτό θα πούμε.
1: Και το περιβάλλον με το οποίο εγώ ασχολούμαι. Μας μιλάνε διαρκώς για την πολιτική με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πλεονάσματα, βέβαια, που δεν είναι με επιβολή 30 νέων φορών, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Είναι πλεονάσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που έχουν βελτιωθεί, με την ανάπτυξη της χώρας. Όμως, δέστε πόσα απρόβλεπτα πράγματα κάθονται καθημερινά. Πόσες πολιτικές από το εξωτερικό έρχονται και δυσχεραίνουν όλο τον πλανήτη. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι δημοσιονομικά προσεκτική, και ναι, να έχει και κάποια πλεονάσματα, βεβαίως. Τα πλεονάσματα βοήθησαν με τον COVID να σταθούν όρθιες επιχειρήσεις. Τα πλεονάσματα είναι αυτά τα οποία δώσανε αυξήσεις.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι σας κάνουν κριτική γι' αυτό, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί να θυμίσω ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει σε πολύ ψηλά πλεονάσματα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, και φαντάζομαι το έχει και ο κόσμος στο μυαλό του, είναι ότι πριν ξεσπάσει, ας πούμε, η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα μου πει κανείς, είχαμε άλλα τότε. Τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο βλέπουμε μονίμως να παίρνουν την ανιούσα οι τιμές, ειδικά στα τρόφιμα, και δεν μπορεί να μπει ένα φρένο? Τώρα, ας πούμε, πώς μπορέσατε και το συμφωνήσατε με τους σούπερ μαρκετάδες και τη βιομηχανία, και πριν δεν μπορούσατε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια συμφωνία, μάλλον μια πολιτική, να υπάρχουν πλαφόν στα κέρδη σε ό,τι αφορά μια σειρά προϊόντων. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, 1818 κωδικοί.
0: Πακετή πάντως.
1: Αυτό μείωσε 6% τις τιμές. Τώρα επιδιώκουμε να παγώσουν οι τιμές. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια. Πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στην αγορά. Θέλουμε κι άλλα. Εδώ είμαστε.

0: Εμείς όμως αυτό το οποίο έχουμε πει, επειδή είναι εξωγενείς οι παράγοντες, αυτό το οποίο επιδιώκουμε και το κάνουμε, είναι να αυξάνουμε διαρκώς το εισόδημα. Φτάσαμε το μέσο μισθό στα 1516 ευρώ. Φτάσαμε, επειδή ακούω και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο πολίτης να τα γνωρίζει. Μιλάνε και λένε η Ελλάδα που έχει μείνει πίσω από τη Βουλγαρία. Μα δέστε πόσο είναι ο
1: κατώτατος. Για την αγοραστική δύναμη το λέτε τώρα αυτό.
0: Βεβαίως. Δέστε στη Βουλγαρία πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Είναι στα 520 ευρώ. Όταν στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 920 ευρώ. Δηλαδή, κάπου και η κριτική να είναι, προφανώς την ακούμε, εδώ είμαστε, όμως να βασίζεται και σε λογική η κριτική.
1: Να
0: το να μας λέει λοιπόν κάποιοι να γίνουμε Βουλγαρία είναι σαν να λέει αυτόματα στον πολίτη να χάσει 400 ευρώ, να πάει πιο κάτω ο κατώτατος μισθός του. Να τα λέμε αυτά.
1: Να πω κάτι. Πριν από νωρίς το πρωί είδαμε ένα... του TikTok, Facebook, όλα αυτά που τα βιντεάκια που βγάζει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο ανέφερε ότι πριν από 10 χρόνια ο ίδιος δεν είχε την εμπειρία, πως έχει μάθει μέσα από τα λάθη του και ότι τώρα γνωρίζει πολύ καλά και τι θέλει να κάνει και πως θέλει να το κάνει. Θέλω να μου πείτε πως ακούσατε αυτή τη δήλωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις μετρήσεις τις τελευταίες 40 μέρες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει εδραιωθεί σε θέση αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είχα προβλέψει ήδη από το χειμώνα και το φθινόπωρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα, αν έκανε, όπως και τελικά έκανε, παρουσίασε ένα κόμμα, είχα προβλέψει ότι θα αναδιατάξει το σκηνικό στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και το είχα πει αυτό βασισμένο σε κάποια δεδομένα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει στο παρελθόν καταφέρει να σηκώσει από τον καναπέ έναν κόσμο κτλ. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος. Έχει πάρει μέτρα σκληρά. Έχει κόψει συντάξεις, έχει προχωρήσει ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Το γεγονός ότι μετά από τόσο καιρό και τόσους μήνες λέει κάτι τέτοιο, δηλαδή λέει ένα έστω και διστακτικό μέα κούλπα, δείχνει ότι έχει καταλάβει πως δεν μπορεί να προχωράει μόνο με μια στήρα αντιπολίτευση κατά της Νέας Δημοκρατίας όταν έχει οικονομικά πεπραγμένα. Γιατί κακά τα ψέματα και εμείς βγήκαμε δυναμικά και το απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα στην οποία υπήρξε υποχώρηση των μισθών και ενώ τώρα υπάρχει αύξηση των μισθών να μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί μια χώρα στην οποία, δεν χρειάζεται να αποκατέλω, όμως Κατρούγκαλου και πόσες επιβαρύνσεις έφερε στους συνταξιούχους ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Το γεγονός λοιπόν ότι επιδιώκει έστω και άτολμα να πει ένα μέα κούλπα, θεωρώ ότι είναι αυτό το relaunch, το repositioning που επιδιώκει να κάνει. Όμως θα πρέπει να μας πει και σε ποια παιδεία λέει μεα κούλπα.
1: Ναι.
0: Λέει μεα κούλπα
1: και λέει στην Ιθάκη
0: διαφορά
1: μέσα,
0: την οποία εμείς τη μειώσαμε.
1: Θα διαβάσετε την Ιθάκη να το δείτε το, που, σε ποια παιδεία λέει μεα κούλπα.
0: Κυρίως,
1: γιατί το επικαλείται, γι' αυτό σας το λέω.
0: Κάνει ένα blame game, ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά υπάρχουν λίγο και κάποιες φράσεις που ξέρετε ότι τις χρησιμοποιούμε.
1: Ότι αποδίδει δηλαδή κατηγορώ σε πρόσωπα.
0: Κατά προσώπων, όχι κατά των πολιτικών που ο ίδιος συνυπέγραψε και προώθησε.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσαρμόζουμε την πολιτική μας, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτοπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε μεγάλη διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα, όμως δεν υποτιμούμε, ούτε λειτουργούμε με αλαζονία. Κοιτάμε το πολιτικό περιβάλλον.
1: Να πω τώρα κάτι άλλο. Τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές του 19, τις ενστερνίζεστε εσείς?
0: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια ο κύριος
1: Είναι
0: Τσίπρας.
1: Μια καταγγελία όμως αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων και θα πω και κάτι.
1: Πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η καταγγελία του κ. Γεωργιάδη.
0: Οτιδήποτε έχει, εγώ να σας πω, είμαι μιας άποψης και για τα προσωπικά μου ζητήματα, οτιδήποτε πρέπει να τοποθετηθεί και να γίνει δημόσια, ακόμα και με έναν τρόπο δικαστικό να πηγαίνει. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μιλάω και για το πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, κοιτάξτε, να δείτε, το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας, καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά, εγώ ήμουν ο τιμιότερος, είναι, εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης και διορθώστε με. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους με κατασκευασμένες κατηγορίες που τελικά δεν αποδείχθηκαν, βεβαίως. Να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμια τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Είναι τίμιο το γεγονός ότι είχαμε μία σειρά από παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για συγκεκριμένες υποθέσεις και επισκέψεις υπουργών στον Άριο Πάγο. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Θέλω λοιπόν να πω, το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει. Ωραία. Με τα πολιτευτικά.
1: Τώρα που λέτε για αυτό τίμιο, το τιμιόμετρο, είναι τίμιο η Νέα Δημοκρατία να απορρίπτει την κλίση των πρωταγωνιστών στην Εθνική, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις?
0: Ακούστε, αν η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια σειρά από πράγματα υπέρ της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Θα θυμίσω ότι έχουν
1: κλειστεί πάρα πολλά πρόσωπα. Μήπως περνάει μια εικόνα, έτσι αν μου επιτραπεί ο όρος, ότι μπαζώνεται το θέμα του Predator στην κοινή γνώμη?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Η Νέα Δημοκρατία αντιθέτως έχει κινηθεί με πολιτική εξωστρέφεια σε όλα αυτά τα θέματα. Έχει αποδεχθεί λάθη. Η Επιτροπή Θεσμών, Θεσμών και Διαφάνειας έχει συνεδριάσει και στο παρελθόν. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις και της δικαιοσύνης ουδέν κρυπτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε είναι θα είναι στο φως και πάντα είναι μέχρι στιγμής για όλη αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια να πούμε και κάτι, και εκεί που κάναμε λάθος, mm-hmm. νομοθετήσαμε για μια ΕΕΠ πιο στέρεα. Είναι μια κατάσταση πιο διάφανη και νομίζω ότι πήγαμε σε μια σωστή κατεύθυνση προς αυτά τα θέματα.
1: Κάτι τελευταίο. Πριν μου είπατε πως ο κύριος Τσίπρας με την παρουσία του έχει αναδιατάξει το σκηνικό της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Ο κύριος Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, αναδιατάσσει το χώρο της κεντροδεξιάς?
0: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορέσει να αναδιατάξει το χώρο της κεντροδεξιάς. Αν θέλετε και όλα, η παρουσία του στον Άριο Πάγο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη και πράξη του κόμματός του. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα νέο κόμμα. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι είναι περιέχει μόνο μια προσωπική ατζέντα όλη αυτή η διαδικασία και όχι πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία όλα τα πατριωτικά, αν θέλετε, θέματα, τον πατριωτικό χώρο τον καλύπτει με συγκεκριμένες πολιτικές. Θεωρώ ότι δεν θα τον αναδιατάξει. Αν θέλετε, ίσως περισσότερο θα υπάρξει μια αναδιάταξη στο χώρο της σκληρής, αρκετά δεξιάς στη χώρα μας. Δεν νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τις απώλειες. Δεν λέω, δεν υποτιμώ τον uh-huh. Πρωθυπουργό, όμως δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει απώλειες από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μεγάλες. Πιστεύω ότι κυριάρχα θα υπάρξει μια αναδιάταξη σε έναν χώρο όπως με κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η κυρία Καριστιανού. Η εκτίμησή μου είναι ότι η φωνή λογικής δεν θα έχει περιθώριο να μπει στη Βουλή λόγω του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Δεν νομίζω όμως ότι θα επηρεάσει ένα κόμμα Σαμαρά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες μικρές απώλειες μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι καταλυτικές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Η χαμολιά είναι Natura 2000, θέλει καθάρισμα. Ποιος θα την καθαρίσει, λέει, ευχαριστώ. Για να δούμε ποιος θα την καθαρίσει. Ο Δήμος τι κάνει, ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν βάζει ένα χεράκι. Οι δημότες, ξέρω εγώ, όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το θέμα τώρα αυτό. Για τη χαμολιά. Ωραία χαμολιά, έχει κάτι πολύ ωραίες ταβέρνες. Επίσης, μέσα σε όλο, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο κορίτσι αυτό στην Αυγουσόστρια στην Κεφαλονιά, που κατάφερε, παιδιά, και έβγαλε 7 λουόμενους οι οποίοι κινδύνευαν από ισχυρά κύματα ανάμεσα σε αυτούς και δύο παιδιά. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Θα μου πει κανείς, και τώρα τι μας λες, τα αυτονόητα για τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι ναυαγοσώστες. Αυτονόητα, ξεαυτονόητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνεις και εσύ στον κίνδυνο για να σώσεις συνανθρώπους σου, παιδιά. Και έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει κανείς. Τώρα, πριν φύγουμε, μία μαγική μουσική βραδιά, άλλη μία μάλλον μαγική μουσική βραδιά, γιατί όσοι πήγατε χθες στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα, η Ελένη Τσαλικοπούλου σάρωσε. Έρχεται κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, τώρα εδώ μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μία ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Ευανθία Ρεμπούτσικα, λοιπόν, live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Και κάπως έτσι, παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 με Θανάση Φουσκίδη κανονικά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Χαιρετούμε, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Solo Mio». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
12: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
13: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
14: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
15: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
16: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
17: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
12: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
17: Ο κύριος Καστρινός.
12: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
17: Ο Δήμαρχος της Γιαστούνης.
12: Ναι. Ο Δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο Δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε.
17: Εγώ αυτό κρίνω.
12: Εμέσως μη σαφώς.
18: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
19: Ο αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιουνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και εμείς θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και δυναμώστε την ένταση.

Τεταρτούλα σήμερα, Τεταρτούλα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η φωνή μου δεν λύνει, επανέλθει, θα τα καταφέρει όμως κάποια στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτό το μουσικό ταξίδι που θα ζήσουμε και σήμερα. Και φυσικά για να δούμε και τα viral trends αυτής της εβδομάδας. Εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες, οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Και σε ελάχιστα λεπτά θα δούμε μαζί τα trends που κυκλοφορούν στο TikTok αυτή την εβδομάδα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα TikTok trends θέλατε. TikTok trends έχω. Πού αλλού, εδώ πέρα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, παιδιά, εμένα αυτό μου βγαίνει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μάλλον επειδή μπήκε στο Netflix, είναι αποσπάσματα από τη σειρά Γιατί ρε πατέρα. Ταυτόχρονα όμως μου βγαίνουν και αποσπάσματα από το γάμο του Θανάση το Κούμπο. Δηλαδή, είναι αυτά τα δύο που παίζουν αυτές τις μέρες. Υπάρχει δικαιολογία και αιτιολογία, πιστεύω, για όλα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κομική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Be Viral Radio Show.

Αυτά που τρεντάρουν λοιπόν πέρα από αυτά που σας είπα προηγουμένως είναι και μία αποφύτηση. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτούλα. Και αποφύτηση της κόρης Ελένης Μενεγάκη, η οποία μάλιστα πέρασε στο LSE που είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Λονδίνου. Είναι κάτι το οποίο είναι non-stop στις αρχικές μας, αλλά και στα sites, παιδιά, πάρα πολύ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ στο Be Viral Radio Show. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα δούμε μερικά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες και το βίντεο του Στέλιου Ρόκου και συγκεκριμένα το βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα τρεντάρει. Για καλό και για κακό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τέλος πάντων, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, ο Στέλιος Ρόκος, παιδιά, κυκλοφόρησε ένα βίντεο κλιπ μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου ουσιαστικά οδηγούσε μια μηχανή χωρίς κράνος μαζί με τη γυναίκα του πάνω. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο ίδιος τοποθετήθηκε καθώς βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μίλησε για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, για να δείτε τι διάσταση έχει πάρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε εδώ πέρα τοποθετήσει ολονών, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Τοποθετήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το κομμάτι της ασφάλειας και στη συνέχεια βγήκε και επανατοποθετήθηκε ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο κομμάτι της ασφάλειας. Μάλιστα, είπε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη το ότι μάλλον δεν ξέρετε ποιος είμαι, γιατί μιλάω επανειλημμένα σαν ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τις μηχανές για το κομμάτι της ασφάλειας, και έβγαλε ένα βίντεο κλιπ στο οποίο ένα κλιπάκι, μία σκηνή υπήρχε στην οποία δεν φορούσα κράνος, όπως σε πολλές ταινίες στην Αμερική κτλ. Άνοιξε ένα μεγάλο ζήτημα, νομίζω ότι κλείνει σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική ώστε να το κλείσουμε και εμείς το ζήτημα αυτό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και μετά τα Mad Video Music Awards, η Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, κυκλοφόρησε το Αλήθεια Τώρα, που ήταν το κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει και είχε γίνει viral πριν καν βγει on air, να το πούμε έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι το τραγούδι δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα, το τραγούδισε στα Mad Video Music Awards και πραγματικά έχει γίνει χαμός. Και με την εμφάνιση έτσι, με τα φανταστικά μαλλιά της, να πούμε σε αυτό το σημείο. Έχει συγκεντρώσει, να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης, περισσότερα από 2,360 εκατομμύρια προβολές σε Instagram και TikTok αυτές τις μέρες. Αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλοτάξτε το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, η οποία έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο, και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

αυτό που παιδιά μάθαμε για το γάμο της Taylor Swift με τον αγαπημένο της σύντροφο και τελικά δεν έχουμε δει καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο, τίποτα. Τι να πω, πραγματικά πώς θα κάνω εγώ θέμα, παιδιά, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο συγκεκριμένο topic, βρε αδελφέ. Anyway, να ζήσουν τα παιδιά και να ευτυχίσουν και στα δικά μας ελεύθεροι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μαζί. Μένετε λοιπόν στην παρέα μου και δεν πάτε πουθενά, γιατί έχουμε εκπλήξεις ακόμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου προβάλλεται η κωμική ταινία «Σόλο Μίο». Όταν η νύφη τον εγκαταλείπει στην εκκλησία, ο Ματ αποφασίζει να πάει μόνος του στο πολυτελές ταξίδι του μέλητος στην Ιταλία. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, γεμάτο απρόσμενες συναντήσεις και νέες φιλίες. Σκηνοθετούν οι Charles και Daniel Kinane, με τους Kevin James, Alison Hannigan και Jonathan Rumi. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε το Ionion FM.
9: Be Viral Radio Show.

0: ξεχαστώ.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου μετά από 15 χρόνια απλά επέστρεψε στο School Wave και πραγματικά τα αποσπάσματα που έχουν βγει στο TikTok είναι ένα και ένα. Μας αρέσει, παιδιά, που έβγαλε έτσι τη στολή των μπουζουκιών, για να το πω έτσι πιο απλά, δηλαδή τα ψηλά τα κούνια, τα φορέματα κτλ. Και πήγε με την τζινάρα της και το καπέλο της και τραγούδησε. Πάρα πολύ το γουστάρω εγώ αυτό. Γενικά γουστάρουμε Λιόλιου, παιδιά. Θα ακούσουμε και σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν θα την ακλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
6: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ιόνιον FM

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Ακούτε τη φωνή της Τετάρτης από το Ιόνιον FM.
10: Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα θα ακούσουμε μία λίστα φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, ο οποίος και ροκ είναι και νοσταλγός κατά πως φαίνεται είναι και κάπως έτσι μου μια μέρα κάναμε brainstorm για κάτι άσχετο και μου λέει να σου πω πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα για την εκπομπή. Λέω πάρα πολύ ωραία, ωραία μου λέει την έχω και έτοιμη ξέρεις. Λίγα τους αρίσματα θέλει. Οπότε λοιπόν η εκπομπή όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στο αγόρι απέναντι. Το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, αλλά για κάποιο λόγο όταν το απευθύνω το λόγο χαμογελάει κοκκινισμένος γιατί είναι κεντροπαλούλης, γι' αυτό δεν βγαίνει στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Και μετά τους νοσταλγούς του ροκεντρόλ θα ακούσουμε το ροκ του πανικού. Γιατί το ροκ, όπως ξέρετε, είναι για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις. Βοηθάει σε όλες.
1: Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες.

κάπου εδώ μπαίνουμε πάντα στο αιώνιο, στην αιώνια διατύπωση τέλος πάντων που κάνουμε όταν έχουμε εκπομπή. Ό,τι λίστα και να φτιάξεις, τον Παπα Κωνσταντίνου θα βρεις από κάτω. Δεν το γλιτώνεις. Έχει τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας. Δηλαδή, αν ήταν λεξικό η καριέρα του, θα είχε απάντηση, τραγούδι μάλλον, θα είχε σε κάθε λίμα. Φοβερό. Βασίλης Παπακοσταντίνου λοιπόν. Και ανημερώκ.

Και αν είσαι ροκ, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι είσαι γενικότερα ροκ. Είσαι και στη δουλειά σου, είσαι και στο αυτοκίνητό σου, είσαι και στο σπίτι σου, είσαι και στο κρεβάτι σου, σύμφωνα με το Σιδηρόπουλο.

Λοιπόν, όπως έλεγα και στο Βαγγέλη, όσο εσείς ακούγατε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο μικρός μου ο γιος, ο οποίος είναι 5 χρονών, ακόμα δεν τα λέει όλα πάρα πολύ καθαρά. Μία από τις λέξεις λοιπόν που επιμένει να λέει στραβά είναι το επειδή. Δεν το λέει επειδή, το λέει επειδή. Κάθε φορά λοιπόν που κι εγώ και ο άντρας μου ακούμε αυτό το επειδή του Άγγελου, συνειρμικά μας πλύνει το γέλιο και τραγουδάμε, θυμόσαστε το τραγούδι του Μιλιόκα, αν δεν το θυμόσαστε θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το ποιμενικό ροκ που λέει «Κι επειδή ουγεί τη μέρα, κάνω του τζουπάν». Κάποια στιγμή λοιπόν εκνευρίστηκε ο μικρός και σου λέει «Δεν μπορώ να με κοροϊδεύετε και να τραγουδάτε κάθε φορά που λέω μια λέξη. Τι κατάσταση είναι αυτή?» Του βάλουμε λοιπόν να ακούσει το τραγούδι, να καταλάβετε ο Άντ. Τέλος πάντων, αυτό το γέλιο δεν είναι κοροϊδευτικό, εκπορεύεται από παιδικά ακούσματα. Είχε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω, από τη λογοθεραπεία, έτσι. Το έστρωσε αμέσως.

εντάξει, μετά από ένα τραγούδι έτσι, το οποίο ξεκάθαρα σε μεταφέρει στη φύση, στους αγρούς, με εικόνες να σου έρχονται, με μυρωδιές. Ρε Βαγγέλη, μη γελάς, προσπαθώ να μείνω σοβαρή στο μικρόφωνο τέλος πάντων. Δεν είναι ζωή αυτή, μας ακούει κόσμος. Συγγενείς και φίλοι σίγουρα, παραπέρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θέλω μια σοβαρότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό. Είναι από την ημέρα που βγήκε εμβληματικό, δηλαδή ο στίχος του μόνο, για να μιλήσουμε μόνο για το στίχο, έχει κλείσει όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο τη σύγχρονη, το έχει πιάσει από παλιά. Το έχει κάνει όμως με ένα τέτοιο τρόπο. Με ένα τέτοιο τρόπο ξεσηκωτικό, και εδώ μπαίνουμε στη μουσική. Με ένα τρόπο τόσο ελληνικό, με ένα τρόπο τόσο χορευτικό, που τελικά δεν ξέρεις αν αυτό το τραγούδι περιγράφει, νοσταλγεί, στυλιτεύει, εγκομιάζει. Δεν ξέρεις, είναι όλα αυτά. Και σαν επιστέγασμα όλου αυτού του δημιουργήματος, έρχεται και η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είναι και συνθέτης και στιχουργός αυτού του τραγουδιού, και το πάει σε άλλη διάσταση.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
1: Που να είναι ιαπωνικό.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
0: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
1: Κουμπότα.
0: Ισέκη.
1: Μιτσουμπίση.
0: Γιάνμαρ.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
0: Και στο tractor.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion

την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας τραγούδισε μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη το ροκ, θα πάμε στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία θα μας τραγουδήσει μόνη της ότι είναι στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα και το τι θα γίνει θα φανεί στο χειροκρότημα.

τώρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το επόμενο τραγούδι θα έπρεπε να το βάλουμε κοντά στο Σιδηρόπουλο. Βαγγέλη, εσένα ρωτάω. Δηλαδή με την έννοια ότι μετά από το rock and roll στο κρεβάτι να πηγαίναμε στο μια σχέση rock and roll. Τέλος πάντων δεν το βάλαμε, γιατί εμείς είμαστε και ανατρεπτικοί εδώ πέρα στις λίστες μας. Έτσι λέμε αλλιώς το ότι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Και θα ακούσουμε το Διονύση Τσακνή να μας μιλάει αναλυτικότατα για μια σχέση rock and roll από τη δεκαετία του 90.

Εντάξει, νομίζω ότι αφού αγριέψαμε έτσι λίγο και ακούσαμε για τη σχέση rock and roll, μπορούμε έτσι λιγάκι κάπως να ησυχάσουμε, κάπως να χαλαρώσουμε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό? Ακούγοντας μια rock μπαλάντα.

Και επειδή δεν μ' αρέσει να το παίζω κάτι το οποίο δεν είμαι, σας είπα καταρχάς ότι, η λίστα αυτή είναι φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Το επόμενο τραγούδι εγώ δεν το ήξερα. Αλήθεια, σας μιλάω, το βλέπω γραμμένο, του λέω: ποιο είναι αυτό το τραγούδι, του λέω: το ξέρεις, μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί πάλι, μου λέει, να έχει το μυαλό σου τραβάτο, μου λέει τον τίτλο, όπως πάντα. Το άξονα τραγούδι και δεν το ήξερα, δηλαδή ήμουν αθώα στις κατηγορίες, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Υπέροχο τραγούδι. Το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το οποίο μας δηλώνει ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Κάτι το οποίο επίσης αγνοούσα. Αλλά μου φάνηκε πολύ φυσικό.

και από τη στιγμή που ακούμε ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε σε ζεμπέκικο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής θα μπορούσε να μας χτυπήσει την πόρτα και να πει: παιδιά, μισό λεπτάκι, ας πούμε. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Εγώ έχω ζεμπέκικο που μιλάει για το ροκ φεγγάρι. Απ' έξω θα με αφήσετε. Όχι, φυσικά.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή μάλλον φτάνει στο τέλος της. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Διονύσης Χινάς. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μας ακούει. Θα ήθελα κάπου να πω στον πόνο μου τέλος πάντων. Σας είπα, για τρίτη φορά θα το πω. Η λίστα είναι του Βαγγέλη. Η λίστα είναι για το ροκ. Μου έχει αφήσει τελευταίο τραγούδι. Τι έχει αφήσει και σε εσάς για τελευταίο τραγούδι. Όσο και να κοκκινήσεις. Εγώ στο έταξα ότι θα σε κάνω ρεζίλ. Όσο και να κοκκινήσεις. Δεν πντούμε. Λοιπόν, για το τέλος ο Βαγγέλης Καραπέτρος λοιπόν μας έχει επιλέξει την Κέτη Γαρμπή. Διονύση μου, δεν ξέρω αν ακούς. Να τη χαίρεσαι την Κετούλα παρεμπιπτόντος. Και Ελλάδα χώρα του φωτός. Με το γνωστό φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη, γιατί εμάς αυτό είναι το θέμα μας. Με το οποίο μπαίνει στη λίστα. Πώς δεν την έβαλε σημειοφόρο στη λίστα, να λέμε. Είναι ξεκάθαρα ένα από τα τραγούδια το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι σημείο αναφορά στη ζωή του. Θα αναρωτηθεί η επιστήμη του μέλλοντος. Εγώ απλά τρολάρω. Δεν... Και με την Κέτη Γαρμπή, η οποία μας λέει ότι άλλοι μας παίζουν ροκ και άλλοι τσιφτετέλη, φορώντας αυτή την φοβερή τουαλέτα που δεν μπορεί να ξεχάσει ο Βαγγέλης. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ελπίζω να έχει ξεκοκκινήσει ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε, μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Με τον ήλιο Θεό ξεκινήσαμε απόψε την εισαγωγή μας. Και το Βασίλη Σκουλά θα πάμε μαζί για ένα περίπου δύο ώρο. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Ιόνιον FM και μεταδίδεται και από τον Έκφραση 97 στο νησί της Κόλλα και στα υπόλοιπα 12 νησιά. Οπότε μια μεγάλη αγκαλιά και άλλη μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους φίλους μου οι οποίοι μας ακούν αναλογικά ή ιντερνετικά. Να περάσουμε καλά. Μια Μεσόγειος έρχεται, μια Μεσόγειος που χωράει τα πάντα.

μύθοι αλλά και οι θρύλοι στην ιστορία ενός έθνους, μιας χώρας, ενός πολιτισμού είναι το α και το ω. Είναι το σκαλοπάτι για αυτό που θα ζήσουμε αύριο. Εδώ είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ερμηνεύεται από τη Δήμητρα Χαλάνη και τη Χάρης.

Και στην αρετή να είστε καλά, ρε παιδιά. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Θοδωράκης, ο Κοτονιάς.

0: θα έρθει τώρα είναι ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας και ο Γιώργος ο Ζερβάκης. Και μιλάει για τι άλλο, για αυτό που ζούμε τώρα, εδώ και περισσότερο από μία πενταετία. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς τις ταξικές διαφορές της καλωστημένης και κουκουλωμένης ταξικής κοινωνικής Ελλάδας, αυτό υπήρχε πάντοτε. Απλά τώρα φαίνεται. Κάποτε δεν φαινόταν. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου.
1: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί.

0: ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Για εσάς που θέλετε να τα λέμε, 2623042100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορείτε να μας βρίσκετε επίσης στο Facebook ως Ionion FM σε πάρα πολλές ομάδες. Θανάς Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Έκφραση 97, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά και αυτό. Και στη σελίδα μας ionionfm.gr, όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πάμε τώρα μια βόλτα στις θύμνησες. Πάμε να δούμε πώς γίνονταν παλιά τα πράγματα, γιατί είχαν διαφορετική αξία. Πιο καθαρά, πιο απλά, χωρίς τόσες πολλές κορδέλες και

δάκρυστα. Θέλω την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο από τη Βάρδα. Το ψάχνουμε, κύριε Νίκο, το τραγούδι της Μαρινέλλας. Με βάση τον τίτλο. Νομίζω ότι αυτό που μας δίσατε θα είναι τίτλος. Στέλνω και την αγάπη μου στα φιλαράκια μου από το

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
14: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
15: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
16: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
17: Επιλέγεις τον πρώτο, επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
9: Ενημέρωση.
18: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
19: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
20: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
21: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
22: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

στέλνετε και ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε για να μπορούμε να μαθαίνουμε κι εμείς. Να, για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, η Ελλάδα Φάλτσα Ζή της Μαρινέλλας, δεν το ξέραμε. Τουλάχιστον προσωπικά δεν το ήξερα.

0: ρωτάτε τώρα αυτό που με ρωτάτε.
1: Δεν
0: θέλω να πω κάτι ή να κανονίσω κάτι. Ούτε θέλω να υπονοήσω τίποτα. Απλά αυτή είναι η άποψή μου. Ανησυχώ γι' αυτό. Με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Με ενδιαφέρει τι θα κάνουν τα παιδιά μας αύριο. Τα πάντα με ενδιαφέρει.

εδώ η Μελίνα Κανά το παίρνει. Το διαμορφώνει μουσικά και μας σερβίρει αλλιώς.

δίνουν καμιά φορά χορό και παίζουν το δικό τους το ρυθμό. Οπότε μας δεν πρέπει να μας επηρεάζει ο χρόνος που περνάει. Δεν πρέπει να μας επηρεάζει η ηλικία. Πρέπει να ζούμε το κάθε πράγμα στην ώρα του και στη στιγμή του. Αυτός είναι ο Βασίλης Ολέκας.

Αν τα τραγούδια είχαν χρώματα, αυτό που ακολουθεί θα ήταν ίσως το πιο πολύχρωμο. Και αυτό όχι επειδή είναι κόκκινο το τραγούδι, επειδή τα blues είναι κόκκινα. Και τα ερμηνεύει ο Δημήτρης

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Ιωνία.

Γιάννα. Και τώρα θα πάμε εκεί, στα ένστικτα τα οποία αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά από την ψυχή και γίνονται σκέψεις και γίνονται επιθυμίες και γίνονται θέλω και γίνονται πράξεις ή καμιά φορά μένουν μονάχα σκέψεις. Βασίλης Ολέκας.

αυτός μήνας από τους 12 ο πιο αγαπημένος και ο πιο χιλιοτραγουδισμένος, και με χαρά και με λύπη. Εδώ είναι ο

δική μας μουσική ιστορία. Έρχονται εκείνα τα διόδια, τα διόδια της καρδιάς, τα οποία όταν

έχουμε κρυφά Ευαγγέλια. Αυτό που θα έρθει τώρα μουσικά θα είναι οι περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου με τα δικά του νοήματα από τον Χρήστο Θηβαίο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ιόνιον FM

Εδώ ειδηβαδίζουμε το τελευταίο μας ημίωρο και είμαστε λίγα λεπτά πριν να κλείσουμε και να αφήσουμε τη μουσική να σπάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Ήταν οι Χάνιδες με την Τίγρη τους και τώρα έρχεται μια γλυκιά χοροδία με την γλυκερία και την μπαλάντα της ευτυχίας.

Εδώ διαβαδίζουμε το τελευταίο μας ημίωρο και είμαστε λίγα λεπτά πριν να κλείσουμε και να αφήσουμε τη μουσική να σπάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Ήταν οι Χάνιδες με την Τίγρη τους και τώρα έρχεται μια γλυκιά χοροδία με την γλυκερία και την μπαλάντα της ευτυχίας.

παρεξηγημένη λέξη. Μπορεί όμως να είναι το αντίστροφο της χαράς. Είναι κρυφοκοιτάζει τη χαρά. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος. Και όλους εσάς τους σιωπηλούς, αλλά και αυτούς που επικοινώνησαν μαζί μας εδώ στο κουτί της Πανδώρας, ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Είναι η παραγωγή του Ιόνιον FM που μεταδίδεται και από τον Έκφραση 97 στα 12. Οπότε στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά εκεί σε εκείνη μου την μουσική οικογένεια. Γεια και χαρά σας. Να έχετε υγεία και χαμό.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάζ που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Θέλω σήμερα να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Φαντάσου ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Βλέπεις ένα μήνυμα από κάποιον άνθρωπο αγαπημένο. Γράφει, πρέπει να μιλήσουμε. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτές τις 3 λέξεις. Τι νιώθεις? Άγχος, αγωνία, φόβο, ίσως. Τώρα θέλω να σκεφτείς κάτι. Έχει συμβεί ήδη κάτι κακό? Όχι. Το μόνο που έχει συμβεί είναι ότι διάβασες 3 λέξεις. Τα υπόλοιπα τα δημιούργησε το μυαλό σου. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μυστικά της ανθρώπινης ψυχολογίας. Δεν αντιδρούμε μόνο σε αυτά που συμβαίνουν, αντιδρούμε κυρίως σε αυτό που πιστεύουμε ότι συμβαίνει. Σκέψου 2 ανθρώπους που χάνουν την ίδια δουλειά. Ο πρώτος λέει, η ζωή μου καταστράφηκε. Ο δεύτερος λέει, τώρα που το σκέφτομαι, ίσως αυτό να είναι η αρχή για κάτι καλύτερο. Ίδιο γεγονός, διαφορετική ερμηνεία, διαφορετικό συναίσθημα, διαφορετική πορεία. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι είναι τα γεγονότα που μας κάνουν να υποφέρουμε. Όμως συχνά είναι οι ιστορίες που χτίζουμε γύρω από τα γεγονότα. Κάποιος δεν απάντησε στο μήνυμά σου. Αυτό είναι το γεγονός. Και ξαφνικά πονάς. Όχι από το γεγονός, αλλά από την ιστορία που σε δευτερόλεπτα δημιούργησε το μυαλό σου. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι μια απλή ερώτηση. Κάθε φορά που ένα γεγονός σε αναστατώνει, σταμάτα για μια στιγμή και ρώτα. Αυτό που νιώθω προέρχεται από το γεγονός ή από την ερμηνεία που του δίνω? Μην προσπαθήσεις να απαντήσεις γρήγορα. Απλώς άφησε την ερώτηση να δουλέψει μέσα σου. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γεγονός, μπορούμε όμως να αλλάξουμε το νόημα που του δίνουμε. Και όταν αλλάζει το νόημα, αλλάζει το συναίσθημα. Όταν αλλάζει το συναίσθημα, αλλάζει η συμπεριφορά. Και όταν αλλάζει η συμπεριφορά, αλλάζει η ζωή. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Δεν βλέπω πάντα τα πράγματα όπως είναι, τα βλέπω όπως τα ερμηνεύω.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

0: Ξεχαστικά. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, ρίγαμε στο λόγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια, ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες, διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο, εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτο σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρυπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νικό Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βαγγελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Oh.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Οι ξύπνοι ακούν Ionion στους 95,8.

Μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστηρευτή.